0: την ιατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: 93,6.
1: 25 χρόνια στον αέρα. Και ο κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νοάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.
0: Δεν είσαι μόνη.
2: Δεν είσαι μόνη.
0: Δεν είσαι μόνος.
2: Δεν είσαι μόνος.
0: Είμαστε δίπλα σου.
2: Δίπλα σου.
0: Δεν σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
3: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Μου λέει η Παναγιώτα Χρονοπούλου ότι αυτό το τραγούδι λέει έχει γίνει viral στο TikTok. Λίγο το διακομωδούν εκεί το turn around, κάνουν διάφορα βιντεάκια που γυρνάνε προς τα πίσω. Βέβαια για μας τους μεγαλύτερους της δεκαετίας του 80 αυτό ήταν το soundtrack κάθε ερωτικής απογοήτευσης που είχαμε τότε. Ιδίως εκεί που λέει Once upon a time I was falling in love but now I'm falling apart. Τραγουδιόταν, το τραγουδούσαμε δυνατά και δώστε τα δάκρυα. Bonnie Tyler, για το ξεκίνημα τι άλλο, εγώ μάθαμε χθες ότι έφυγε από τη ζωή, ήταν άρρωστη βέβαια, το είχαμε ξαναπεί από αυτό εδώ το δίωρο, βρισκόταν στην Πορτογαλία, σε νοσοκομείο στην Πορτογαλία, νοσηλευόταν, είχε μια μεγάλη περιπέτεια με την υγεία της, είχε πέσει σε κόμμα, μετά είχε βγει από το κόμμα, αλλά παρέμενε κρίσιμη η κατάστασή της, δυστυχώς έφυγε από τη ζωή χθες. Και γι' αυτό ξεκινήσαμε με Bonnie Tyler σήμερα. Καλημέρα, είναι 11 λεπτά μετά τις 6, είστε συντονισμένοι στο Κόσμος 93,6 μαζί και σήμερα Παρασκευή μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές η Λιάνα Μαστάθη και όπως ακούσατε η Παναγιώτα Χρονοπούλου βρίσκεται και σήμερα μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου.

Δεν είναι Tuesday afternoon, είναι Friday morning και πάμε να δούμε τι ακριβώς μας έχει ξημερώσει. Έχει ήδη ξημερώσει 9 λεπτά μετά τις 6 η Ανατολή. Η Δύση είναι 51 λεπτά μετά τις 8. Σήμερα γιορτάζει η Αμαλία. Πείτε της χρόνια πολλά. Αν σας ενδιαφέρει, σήμερα είναι η μέρα πίνα κολάντα στο Πουερτορίκο, στην Αμερική. Πάμε να δούμε όμως λίγο το καιρό. Είχαμε τις βροχές μας χθες, τον Μπουρίνι στην Αθήνα. Με κοιτάει η Παναγιώτα. Ήταν έντονο, ναι, ήταν αρκετά έντονο, αλλά πολύ σύντομο. Σήμερα λοιπόν είναι καλύτερα λίγο τα πράγματα. Φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες. Τοπικές νεφώσεις κυρίως Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και στο κεντρικό Αιγαίο. Θερμοκρασίες στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 29 βαθμούς. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη μέχρι 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλία μέχρι 35. Στην Ήπειρο μέχρι 32. Στην Πελοπόννησο μέχρι 33 βαθμούς. Και στην Κρήτη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 μέχρι 33 βαθμούς. Σήμερα στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις το πρωί. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης από 23 μέχρι 34 βαθμούς. Κάπως παρόμοια τα πράγματα και στην Αττική. Μπορεί να έχουμε, υπάρχει μια μικρή πιθανότητα βροχών το απόγευμα, αλλά η θερμοκρασία θα είναι σε ανεκτά επίπεδα, δηλαδή θα φτάσει μέχρι τους 33-34 βαθμούς και την υπόλοιπη μέρα θα έχουμε κυρίως ηλιοφάνεια. Ηλιοφάνεια θα έχουμε σίγουρα αύριο, τουλάχιστον σύμφωνα με τις προβλέψεις, ποτέ μιλες ποτέ. Αύριο θερμοκρασία μέχρι 35 βαθμούς, Σαββατοκύριακο, τα λέγαμε για χθες, θα ανέβει μέχρι 37-38 βαθμούς και από ό,τι φαίνεται δεν θα βρέξει καθόλου, θα έχουμε ηλιοφάνεια και το Σαββατοκύριακο. Από το ημερολόγιο της ημέρας να ξεκινήσουμε σιγά σιγά με τα μουσικά τα δικά μας. Σαν σήμερα το 1976 στο νούμερο 1 στην Αμερική πάει ένα τραγούδι, One Hit Wonder θα το έλεγα το συγκρότημα, δεν κατάφερε να ξανακάνει μεγάλη επιτυχία, λέγονται Starland Vocal Band. Είχαν πάει σε ένα εστιατόριο στην Ουάσιγκτον, είχαν happy hour εκείνη την ώρα στο εστιατόριο αυτό και είχαν διάφορα πιάτα που τα ονόμαζαν Afternoon Delights και έτσι εμπνευστήκαν και γράψαν αυτό το τραγούδι που σαν σήμερα πήγε στο νούμερο 1 στην Αμερική και είχε τεράστια επιτυχία τότε.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη. Μια παράσταση του Κωνσταντίνου Βήτα για τη μετανάστευση των Ελλήνων του 20ου αιώνα. Παραδοσιακό τραγούδι, ρεμπέτικο, σύγχρονος και ηλεκτρονικός ήχος. Ένα ταξίδι στην νοσταλγία. 10 και 11 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
3: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

αυτός είναι ο Λούκα Καρμπόνι, από τους πιο δημοφιλείς Ιταλούς τραγουδιστές. Το Mare Mare που είχε κυκλοφορήσει στα μέσα της δεκαετίας του 90, 95, 96, κάπου εκεί, είχε γίνει επιτυχία στη χώρα μας. Είχε ενθουσιαστεί ο Καρμπόνι, είχαμε ενθουσιαστεί και εμείς μαζί του. Είχε έρθει και μάλιστα 2-3 φορές για πρόμο, για να προωθήσει το άλμπουμ που είχε βγάλει τότε. Mare Mare Mare, λοιπόν, θάλασσα, θάλασσα, θάλασσα. Νομίζω ότι αυτό σημαίνει, έτσι δεν κάνω λάθος. Πήγαμε και στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, είναι 35 λεπτά μετά τις 6, είναι Παρασκευή. Μήπως η διάθεση είναι λίγο κάπως καλύτερη από ό,τι τις προηγούμενες μέρες. Μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάννα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου μαζί μας εδώ στη ρύθμιση του ήχου. Τα υπόλοιπα τα ξέρετε, το Viber, τα social media και το τηλέφωνο στη διάθεσή σας, αν θέλετε να επικοινωνήσετε εδώ με την εκπομπή. Από το ημερολόγιο της ημέρας, σαν σήμερα κυκλοφόρησε ένα τραγούδι το 1967 που έγινε τεράστια επιτυχία στην Αμερική. Δεν ξέρω για τον υπόλοιπο κόσμο, κρατώ τις επιφυλάξεις μου στην Αμερική. Όμως έφτασε στο νούμερο 1 και μάλιστα ξεπέρασε τεράστια ονόματα της εποχής. Δηλαδή έριξε από το νούμερο 1 το All You Need Is Love των Beatles. Το τραγούδι λέγεται Ode to Billy Joe. Είναι ένα τραγούδι που αφηγείται την ιστορία ενός φανταστικού νέου, του Billy Joe McAllister, ο οποίος έπεσε από τη γέφυρα Ταλαχάτσι. Είναι μια οικογένεια που συζητάει στο τραπέζι, έτσι αφηγείται το τραγούδι, και λένε για την ιστορία του Billy Joe McAllister και τι ήταν αυτό άραγε που τον οδήγησε να πέσει από τη γέφυρα. Μάλιστα έγινε και ταινία, γιατί θεωρείται ο μυστήριο, προσπαθούσαν έτσι να αποκρυπτογραφήσουν το τραγούδι και τι εννοούσαν και τι ακριβώς είχε συμβεί. Έγινε και ταινία το 1976. Το ερμήνευε λοιπόν η Bobby Gentry. Η Bobby Gentry ήταν μια κοπέλα η οποία έχει μεγαλώσει σε μια φτωχή φάρμα στο Μισισιπί, χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, με μια κιθάρα. Μόνη της ξαφνικά εμφανίστηκε, είπε αυτό το τραγούδι και είχε γνωρίσει τεράστια επιτυχία. Έκανε και άλλα τραγούδια επιτυχίες. Και το 1981, σε ηλικία μόλις 39 ετών, έκανε την τελευταία δημόσια εμφάνισή της στα Academy of Country Music Awards. Έκτοτε αποσύρθηκε, δεν έχει κανείς πληροφορίες για το τι έχει κάνει. Αποσύρθηκε από τη δημόσια ζωή, δεν έδωσε ποτέ ξανασυνεντεύξεις, δεν κυκλοφόρησε νέα μουσική, δεν έκανε καμία εμφάνιση. Βέβαια, υπάρχουν δημοσιογραφικές έρευνες που την ψάχνουν τα τελευταία χρόνια και λέγεται ότι ζει σε μια ήρεμη ζωή, σε μια κοινότητα στο Memphis του Tennessee. Το τραγούδι λοιπόν που θα ακούσουμε είναι αυτό εδώ, το Ode to Billy Joe, που έριξε από το νούμερο 1 το All You Need Is Love.

μερικά έτσι από το ημερολόγιο της ημέρας, πράγματα που έχουν γίνει σαν σήμερα. Σαν σήμερα το 1900 το σήμα της His Master's Voice κατοχυρώνεται από τη δισκογραφική εταιρεία Victor Recording Company, μετέπειτα έγινε RCA Victor. Ξέρετε, είναι αυτό το σήμα που απεικονίζει ένα μικρό σκύλο να κοιτάζει με απορία μέσα στο χωνί ενός γραμμοφόνου και είναι βέβαια ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και ιστορικά λογότυπα στον κόσμο της μουσικής αλλά και της διαφήμισης. Σαν σήμερα στην Ελλάδα καταγράψαμε τη μεγαλύτερη θερμοκρασία, ήταν το 1977 που τα θερμόμετρα των μετεωρολογικών σταθμών στην Ελευσίνα και το Τατόι καταγράφουν θερμοκρασία 48 βαθμών Κελσίου. Είδατε, παλιότερα ήταν η υψηλότερη που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ελλάδα, εξακολουθούν να είναι. Ήταν και η υψηλότερη επίσημα καταγεγραμμένη θερμοκρασία σε όλη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο μέχρι το 2021, που στη Σικελία το θερμόμετρο χτύπησε τους 48,8 βαθμούς, 48,8 βαθμούς στη Σικελία. 1985 η Coca-Cola ανακοινώνει ότι επαναφέρει την κλασική γεύση που είχε το αναψυκτικό επί 99 χρόνια μετά από τα παράπονα των καταναλωτών. Η αυθεντική συνταγή ονομάζεται Coca-Cola Classic και τοποθετείται δίπλα στη New Coke. Έτσι λεγόταν αυτό το η Coca-Cola που είχε κυκλοφορήσει τότε. 1976 ο Rod Stewart ανεβαίνει στο νούμερο 1 του αγγλικού πίνακα επιτυχιών με το album A Night on the Town, και πώς να μην πάει στο νούμερο 1. Πολλές επιτυχίες σε αυτό το album, The First Cut is the Deepest, Full for You, Killing of Georgie και βέβαια το Tonight is the Night.

Ετοιμαζόμαστε να ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα. Κάτι ακόμα από το αυτό περιβόητο ημερολόγιο της ημέρας. Αν σήμερα οι Kings παίζουν τελευταία τους συναυλία στην Αμερική, τους είχαν απαγορεύσει να μπουν στο αμερικανικό έδαφος. Η Ένωση Αμερικανικής Ομοσπονδίας Μουσικών είχαν κάνει διάφορες συναυλίες εκεί πριν το 65 και είχαν δημιουργήσει φασαρίες, δεν είχαν πληρώσει και τις διάφορες εισφορές που χρειαζόντουσαν για τις αμερικανικές ενώσεις, τα πνευματικά δικαιώματα. Έτσι λοιπόν τους απαγορεύσανε να ξαναμπούν στην Αμερική, να δώσουν συναυλίες, να επισκεφτούν την Αμερική. Ήταν μια απαγόρευση που διήρκησε από το 1965 μέχρι το 1969. Και βέβαια ήταν καταστροφική για τους Kings και όσον αφορά το αμερικανικό ακροατήριο, γιατί έχασαν τα μεγαλύτερα μουσικά γεγονότα της δεκαετίας, όπως το Monterey Pop Festival και το Woodstock που έγινε το 1969. Η απαγόρευση άρθηκε τελικά στα τέλη του 1969, μπήκαν οι δικηγόροι στη μέση, πλήρωσαν τα πρόστιμα, τα χρέη κτλ. Και τους επέτρεψαν να επιστρέψουν. Ο Ray Davies είχε πει ότι αυτή η γελία απαγόρευση τους είχε στερήσει τα καλύτερα και τα πιο δημιουργικά χρόνια της καριέρας τους στην Αμερική. Kings, μέχρι το ρολόι να δείξει.

0: 93,6.
1: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την Αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr και ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Κόσμος Lab.
4: The Family Tapes.
5: This is a skeleton from outer space having a party.
6: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για 2 ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
4: The Family Tapes.
6: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
4: The Family Tapes.
5: Have a good time.
6: Αυτό το Σάββατο στα DEX ο Μιχάλης Καμάκας.
7: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ακούσαμε το Total Eclipse of the Heart. Ας ακούσουμε και το It's a Heartache από την Bonnie Tyler, που έφυγε από τη ζωή, ανακοινώθηκε χθες ο θάνατός της. Και μπήκαμε έτσι και στην δεύτερη ώρα της εκπομπής, 6 λεπτά μετά τις 7. Καλημέρα και πάλι, καλό Σαββατοκύριακο και πάλι. Είναι Παρασκευή, είναι 10 Ιουλίου. Όπως λέει και ένας ακροατής, τα χαμόγελα της Παρασκευής είναι λίγο μεγαλύτερα, καλύτερα από ότι ας πούμε τα χαμόγελα της Δευτέρας. Και θα συμφωνήσω μαζί του. Από το ημερολόγιο της ημέρας, σαν σήμερα γεννήθηκε αυτός ο απίστευτος τύπος, ο Σίξτο Ροντρίγκες, το 1942. Έφυγε από τη ζωή, έχει φύγει από τη ζωή το 2023. Αυτός ο τύπος που μπορεί και να τον έχετε ακούσει, είχε μια απίστευτη ιστορία. Έχει κυκλοφορήσει δύο άλμπουμ στη δεκαετία του 70, τα οποία αποτύχαν παταγωδώς στην Αμερική, αποσύρθηκε. Και ένα αντίτυπο του δίσκου του έφτασε, λέει, τυχαία στη Νότια Αφρική. Μέσα σε λίγα χρόνια τα τραγούδια του έγιναν η απόλυτη ύμνη του κινήματος κατά του Apartheid. Μάλιστα λέγεται ότι εκεί πέρα στη Νότια Αφρική πουλούσε περισσότερους δίσκους από ότι ο Πρίσλεϊ. Αλλά αυτός δεν είχε ιδέα. Στα τέλη της δεκαετίας του 90, δύο θαυμαστές του αποφάσισαν να ερευνήσουν, νομίζω ότι είχε πεθάνει, ότι πώς πέθανε ο ήρωάς τους. Αλλά αντί βέβαια να το βρουν ότι έχουν πεθάνει, ανακαλύψαμε έκπληξη ότι ο Ροντρίγκες ήταν ζωντανός και δούλευε στις οικοδομές. Το 1998 ταξίδεψε στη Νότια Αφρική. Τον υποδέχτηκαν χιλιάδες θαυμαστές, sold out τα στάδια. Φανταστείτε την έκπληξή του. Και μάλιστα το 2012 η ιστορία του έγινε και ένα ντοκιμαντέρ, το Searching for Sugarman, το οποίο κέρδισε και το Όσκαρ καλύτερου ντοκιμαντέρ το 2013, χαριζοντάς του τελικά αυτή τη παγκόσμια αναγνώριση που δικαιούταν. Σίξτο Ροντρίγκες, μου σας αρέσει πάρα πολύ, εδώ στο I Wonder.

Πάμε να δούμε λίγο και τα πρωτοσέλιδα στις εφημερίδες σήμερα. Απογευματινή, επικίνδυνες μπορτοαποθήκες από αλεξιπτωτιστές της ανακύκλωσης, ελλιπείς έλεγχοι, παρανομίες και προχειροκατασκευές απειλούν ζωές. Ελεύθερος τύπος, το νέο προσοντολόγιο στο δημόσιο. Η εφημερίδα των συντακτών, ένα παραιτηθέν κόμμα. Η Καθημερινή, θα έχουμε πάντα το πάνω χέρι έναντι της Τουρκίας. Η Υφυπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ μιλάει στην Καθημερινή και η Ελληνίδα μουσικός της Οδύσσιας επίσης στην Καθημερινή. Στα νέα, σε όλους τους υπαλλήλους του δημοσίου ανάβει πράσινο φως για τις αντιδημαρχίες. Και τέλος, ναυτεμπορική, αδάμαστο το τέρας του πληθωρισμού. Διατηρούνται οι ανατιμήσεις σε τρόφιμα, υπηρεσίες, ενέργεια, ανησυχία για το νέο κύμα αυξήσεων. Το επόμενο τραγούδι από το ημερολόγιο της ημέρας, αν σήμερα είχε γεννηθεί ο Τζον Τζόνστον, ο οποίος με τους Τζόνστον Brothers κατέκτησε το νούμερο 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο το 1955 με τη δικιά τους εκδοχή στο Hernando's Hideaway. I know a dark, secluded place, a place where no one knows your face. A glass of wine, a fast embrace. It's called Hernando's Hideaway. Olé. All you see are silhouettes, and all you hear are castanets. And no one cares how late it gets. Not at Hernando's Hideaway. Olé. Finger bowl or any place you go.

Παρασκευή λοιπόν σήμερα και έχουμε και καινούριες ταινίες στους κινηματογράφους από χθες. Μπορεί κάτι να σας ενδιαφέρει, να σας πούμε τι έχει βγει. Λοιπόν, έχουμε την ταινία Αντικατοπτρισμοί, που είναι ένα δραματικό θρίλερ και έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο 15ήμερο σκηνοθετών στο Φεστιβάλ Κανών. Έχουμε το Δείπνο του Φράνκο, που είναι ισπανική κωμωδία και έχει κερδίσει και δύο Γκόγια. Έχουμε το Βαϊάννα, που είναι live action ταινία της Disney, εντυπωσιακό διαβατορικό remake ενός από τα πιο αγαπημένα σύγχρονα κλασικά έργα του στούντιο. Evil Dead Burn είναι η έκτη ταινία του γνωστού horror franchise. Έχουμε την μπαλάντα των ονείρων, που είναι ένα musical, κωμωδία και δράμα, όλα διαβάζω μπλεγμένα μαζί, με πρωταγωνιστές τον Paul Rudd και τον Nick Jonas. Έχουμε το Tuner, που είναι ένα συναρπαστικό thriller με τον Leo Goodall και τον Dustin Hoffman. Σκηνοθεσία υπογράφει επίσης ο βραβευμένος με Oscar Daniel Roer. Έχουμε επίσης, τηλεφωνήσατε, εδώ είναι επανέκδοση, τηλεφωνήσατε ασφάλεια αμέσου δράσεως, ένα κλασικό αριστούργημα του Alfred Hitchcock από το 1954, και άλλη μια επανέκδοση, το Ωραία μου κυρία, τη γνωστή, το κλασικό musical του 1964, βραβευμένο με 8 Όσκαρ. Αυτές είναι ταινίες στους κινηματογράφους σήμερα. Έχουμε και το Athens Open Air Film Festival. Είπαμε ότι πάντα θα σας ενημερώνουμε για όλες τις παραστάσεις που έχουν. Έχουμε αύριο Σάββατο 11 Ιουλίου στο πάρκο Ακαδημίας Πλάτωνος την ταινία Το Ακροτήρι του Φόβου, 9:30 με δωρεάν ανίσοδο πάντα. Αυτή η καταπληκτική ταινία από το 1991 του Μάρτιν Σκορτσέζε με Ρόμπερτ Ντενίρο, Νίκ Νόλτε, Τζούλιετ Λούις, Τζέσικα Λάγκ, Γκρέγκορι Πεκ, Ρόμπερτ Μίτσαμ. Αύριο λοιπόν, 11 Ιουλίου, πάρκο Ακαδημίας Πλάτωνος, βρίσκεται μοναστήριο 137 στην Ακαδημία Πλάτωνος στην Αθήνα, με δωρεάν είσοδο. Και αυτή είναι η Ezra Collective. Περιμένουμε με αγωνία το νέο τους άλμπουμ. Με αγωνία. Εντάξει, είμαι λίγο υπερβολική θα έλεγα, αλλά μου αρέσουν πάρα πολύ οι Ezra Collective. Το άλμπουμ νομίζω κυκλοφορεί στο Σεπτέμβριο. Άλλο ένα τραγούδι, και δίνουν κάποια τραγούδια από αυτό το άλμπουμ. Είναι αυτό εδώ, το Only Love.

Βλέπω τώρα δεν το είχα προσέξει και διορθώνω αμέσως. Σας έλεγα πριν για το Athens Open Air Film Festival που αύριο προβάλλεται το ακροτήρι του φόβου στο Πάργο Ακαδημίας Πλάτωνος. Βασικά αύριο έχουν ολονυκτία τρόμου, δεν είναι μόνο αυτή η ταινία. Στις 9.30 είναι το ακροτήρι του φόβου, το Cape Fear του 91. Διαβάζω 11.45 αμέσως μετά θα προβληθεί η ταινία Παρασκευή και 13 και 1.20 το πρωί το Island of the Damned. Λοιπόν, είναι μια επαιτειακή προβολή για τα 5 χρόνια από την πρεμιέρα της ταινίας. Το Island of the Damned είναι είσοδος και για τις 3 παραπάνω προβολές, δηλαδή είναι δωρεάν, αλλά συστήνεται βέβαια σε άτομα άνω των 17 ετών. Οπότε για ανακεφαλαιώνοντας, αύριο 11 Ιουλίου στο Πάρκο Ακαδημίας Πλάτωνος, μια ολονυκτία τρόμου, 3 ταινίες, Ακροτήρι του Φόβου, Παρασκευή και 13 και Island of the Damned, η Παρασκευή 13 του 1980 η ταινία. Αυτά λοιπόν για να το ξέρετε, γιατί πριν είπα μόνο για την μία ταινία, είναι 3 οι ταινίες που θα προβληθούν εκεί. Είναι ήδη 27 λεπτά μετά τις 7, ετοιμαζόμαστε να συνδεθούμε με Earth News για να ακούσουμε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων. Θα προλάβουμε όμως να ακούσουμε και Brian Ferry και Roxy Music και Jealous Guy.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Ελλάδα στις αμυντικές δαπάνες έχει ήδη πετύχει από το 2026 τον στόχο για το 2035, ανέφερε χθες από το συνέδριο του Economist ο Πρωθυπουργός και πρόσθεσε: όταν υπάρχουν ζητήματα με την Τουρκία, τα συζητάμε μεταξύ μας. Στις 10.30 θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια. Αναταράξεις προκαλεί στο ΣΥΡΙΖΑ η παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου από την Προεδρία του κόμματος. Ο ίδιος τόνισε ότι δεν θέλει και δεν μπορεί να γίνει μέρος του διχασμού σε μια κρίσιμη πολιτική στιγμή για τη χώρα. Αναζωπυρώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Μπαράζ εκρήξεων σε αρκετές ιρανικές πόλεις. Τουλάχιστον 6 ακούστηκαν κοντά στην Μπουσέρο που βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός του Ιράν. 2 συλλήψεις για την πυρκαγιά στο εργοστάσιο ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Στο μικροσκόπιο των αρχών οι εργασίες οξυγονοκόλλησης. Απολογούνται σήμερα οι 2 αστυνομικοί για τον τραυματισμό του 20χρονου στο Άργος. Τραγωδία στην Ισπανία. 12 νεκροί από δασική πυρκαγιά στην Ανδαλουσία. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος 93,6.

Υπάρχει ένα βιντεάκι που έχει γυρίσει ο Chris Martin, ο τραγουδιστής των Coldplay που ακούμε. Το γύρισε το βίντεο αυτό όταν ήταν 21 ετών, το 1998. Δεν είχαν ακόμα κυκλοφορήσει Coldplay κανένα δίσκο, τίποτα. Σε αυτό το βίντεο λοιπόν αναφέρει τα άλλα μέλη του συγκροτήματος που είχαν φτιάξει τότε και λέει ότι σε 4 χρόνια θα μου το θυμηθείτε. Μπορείτε να το βρείτε το βίντεο στο YouTube. Εμείς θα είμαστε μια τεράστια μπάντα. Θυμηθείτε το όνομά μας. Λεγόμαστε Coldplay και σε 4 χρόνια θα είμαστε γνωστοί παντού σε όλο τον κόσμο. Και πράγματι γυρίστηκε το 98 το βίντεο και το 2002 που ήταν τα 4 χρόνια. Coldplay ήταν πλέον headliners στο Glastonbury Festival. Σαν σήμερα το 2000 κυκλοφορήσανε το πρώτο τους άλμπουμ, το Parachutes, από όπου ακούσαμε το Yellow, και είναι ένα άλμπουμ το οποίο έχει ξεπεράσει ήδη τα 18,5 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως, ένας από τους εμπορικότερους δίσκους του 21ου αιώνα. Καλημέρα και πάλι, μπήκαμε και στο τελευταίο ημίωρο με Coldplay. Πάντα λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα ότι μερικά συγκροτήματα, μερικοί καλλιτέχνες είναι πολύ πιο εντυπωσιακοί στα live από ότι στις ηχογραφήσεις του. Coldplay είναι ένα από αυτά τα συγκροτήματα. Έχουμε μπει λοιπόν στο τελευταίο ημίωρο μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές, η Λιάνα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και ο Bob Marley στον αέρα μας με το Sunshine.

Ήταν που λέτε μια μέρα σαν σήμερα το 2008 που βγήκε ένα application που έμελε να αλλάξει την καθημερινότητα των ραδιοφωνικών παραγωγών. Δεν το ξέραμε τότε, αλλά το καταλάβαμε πολύ σύντομα. Σαν σήμερα το 2008 βγήκε το Shazam. Ήταν 10 Ιουλίου που πρώτο κυκλοφόρησε στο App Store της Apple. Λίγο αργότερα τον Οκτώβριο βγήκε και για Android. Είναι αυτή η εφαρμογή που μπορείς να πατήσεις ένα κουμπάκι και να σου πει ποιο είναι αυτό το τραγούδι που ακούς. Μέχρι τότε χτυπούσαν τα τηλέφωνα, ερχόντουσαν μηνύματα, ρωτάγαν οι ακροατές ποιο είναι αυτό το τραγούδι. Από εκείνη την ημέρα και ύστερα, σταδιακά και πολύ σύντομα, αυτό σταμάτησε, αυτή η καθημερινή επικοινωνία με τους ακροατές, και πλέον σχεδόν κανείς δεν ρωτάει ποιο είναι αυτό το τραγούδι που παίζει τώρα, γιατί έχει το Shazam μπροστά του και μπορεί να βρει αμέσως ποιο τραγούδι είναι. Μάλιστα θυμόμουν ότι κάποιες φορές, ελάχιστες φορές που ερχόντουσαν μηνύματα και ρωτούσαν για το τραγούδι, ξέραμε ότι ήταν ένα τραγούδι το οποίο δεν το βρίσκε το Shazam, γι' αυτό ρωτούσε ο κόσμος. Ήμασταν σίγουροι, δηλαδή με το που βλέπαμε το μήνυμα, λέει, α, αυτό δεν το βρίσκει το Shazam. Ήταν ένα application το οποίο πραγματικά άλλαξε την ζωή μας, όπως πολλά πράγματα έχουν αλλάξει την καθημερινότητα των ραδιοφωνικών παραγωγών με την εξέλιξη της τεχνολογίας. Το Shazam ήταν ένα από αυτά. 48 λεπτά μετά τις 7, υπενθυμίζουμε σήμερα Παρασκευή, έχουμε στο κήπο του Μεγάρου ένα μεγάλο αφιέρωμα για τον Louis Armstrong από τους Storyville Ragtimers. Λέγεται η παράσταση What a Wonderful World και είναι ένα μεγάλο αφιέρωμα σε έναν από τους σπουδαιότερους μουσικούς που γέννησε ποτέ ο κόσμος. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στο megaron.gr. Εγώ να σας πω ότι η τιμή του εισιτηρίου είναι στα 15 ευρώ. Ο κόσμος. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στο megaron.gr. Εγώ να σας πω ότι η τιμή του εισιτηρίου είναι στα 15 ευρώ.

Αυτό ήταν για σήμερα. Κάπου εδώ ξεκινάει το δικό μας Σαββατοκύριακο. Το δικό σας θα ξεκινήσει, φαντάζομαι, σε λίγες ώρες. Ήμασταν μαζί από τις 6 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ήταν η Ηλιάνα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Προκόπης Δούκας ακολουθεί για τις επόμενες 2 ώρες. Αύριο έχουμε και Thievery Corporation, Whalers και Μπαλτούς στην πλατεία νερού. Οπότε με Thievery Corporation θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή εκπομπή. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο.

0: 93,6.
1: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ, εσμαζόγλυπτος. more.artinfo.gr.
2: Το Sweet Summer Sun Festival επιστρέφει το Σάββατο 18 Ιουλίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Στη σκηνή ο εκρηκτικός Eric Gaze, ένας από τους κορυφαίους κιθαρίστες της εποχής μας, σε μία μοναδική εμφάνιση στην Αθήνα. Μαζί του η Τάσος Κούρας σε Νούκλεος, Μπάμπη Στυρόπουλος Quartet και Σάκης Ντοβόλης Τρίο. Sweet Summer Sun Festival 18 Ιουλίου. Μία μεγάλη γιορτή της blues μουσικής στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

She's Leaving Home, οι Beatles, και σαν σήμερα το 1967 πηγαίνει στο νούμερο 1 του βρετανικού chart αυτό εδώ το άλμπουμ, το ιστορικό, που λεγόταν Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Ήταν ακριβό άλμπουμ για την εποχή του, κόστησε 25.000 λίρες γιατί είχε μεγάλη παραγωγή, ορχήστρα σε κάποια κομμάτια κλπ. Κράτησε η ηχογράφηση 700 ώρες στο στούντιο και ήταν και το πρώτο άλμπουμ των Beatles που είχε τυπωμένα πίσω τους στίχους στα κομμάτια. Ήταν ένα από τα ωραίτερά τους. Κάποιοι λένε ότι είναι και το καλύτερό τους. Εδώ είναι ο κόσμος. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Είναι 10 Ιουλίου του 2027. Η ώρα είναι 8 και 6 πρώτα λεπτά. Τι είπα, 2027 είπα, Πω, και έχω γράψει 2027, σαν να βιάστηκα. Κακός. Λοιπόν, 2026 βέβαια. Η Παναγιώτα Χρονοπούλου που με διορθώνει είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Προκόπης Δούκας είναι στο μικρόφωνο και τη μουσική. Και σαν σήμερα το 2004 η παγκόσμια μουσική θρηνεί έναν από τους μεγαλύτερους, από τους πιο ταλαντούχους αστέρες, συνθέτες, πιανίστες, τραγουδιστές όλων των εποχών. Μιλάω για τον μεγάλο Ρέι Τσάρλς, τον άνθρωπο στον οποίο πιστώνεται η χρήση, το πρώτο κομμάτι soul, ένα gospel κομμάτι που δεν μιλούσε όμως για το Ιησού αλλά για μια γυναίκα, και έναν άνθρωπο που πήρε το R&B της εποχής και έφτιαξε το δικό του δρόμο από τους μεγάλους πρωτοπόρους της μαύρης μουσικής. Τον ακούμε live να τραγουδάει αυτό το υπέροχο από το soundtrack της ταινίας Ray, You Don't Know Me. Ήταν, αυτό το κομμάτι ήταν σε αυτό το περίφημο άλμπουμ του, το κόκκινο, το Songs from Country and Western Sounds, πώς το έλεγε αυτό το τρομερά ρεξικέλευθο. Ο Ρέι Τσάρλς είχε μια πολυκύμαντη ζωή, ήταν εξαρτημένος από την ηρωίνη μεταξύ πολλών άλλων, είχε 12 παιδιά παρακαλώ από 9 διαφορετικές γυναίκες.

Το θυμήθηκα, το βρήκα δηλαδή, τον τίτλο Modern Sounds in Country and Western Music. Εκεί ήταν η στούντιο εκτέλεση αυτού του κομματιού. Ο Ρέι Τσάρλς λοιπόν έφυγε σαν σήμερα σε ηλικία 75 ετών, αν θυμάμαι καλά, αφού είχε βραβευθεί και τιμηθεί ο Genius, έτσι τον αποκαλούσαν όσο λίγοι. Σαν σήμερα, το 1856, γεννιέται ο Νίκολα Τέσλα, ο Σέρβος φυσικός, από τους πρωτοπόρους στη χρήση του εναλλασσόμενου ρεύματος και πολλών άλλων εφευρέσεων. Δυστυχώς έχει δώσει, του έχουν πάρει το όνομα, κατά κάποιο τρόπο το επίθετό του, ο πιο αντιπαθής και αντιδημοκράτης κατασκευαστής αυτοκινήτων του καιρού μας, ο Elon Musk, και φτιάχνει, ονόμασε τα αυτοκίνητά του με το επίθετό του. Σαν σήμερα το 1871 γεννήθηκε ο Μαρσέλ Προύστ, ο Γάλλος συγγραφέας, αναζητώντας το χαμένο χρόνο, αν δεν το έχετε διαβάσει είναι must. Και επίσης το 1911 γεννήθηκε ο δικός μας στρατής τσίρκας, Γιάννης Χατζιανδρέας ήταν το πραγματικό του όνομα, ο συγγραφέας που έγραψε τις Ακυβέρνητες Πολιτείες, επίσης must αν δεν το έχετε διαβάσει, και για σας και για τα παιδιά σας εφόσον είναι από μια ηλικία και πάνω. Το 1921 σαν σήμερα γεννήθηκε ο Τζέικ Λαμότα, ο πυγμάχος που ενέπνευσε τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο, το Μάρτιν Σκοτσέζε δηλαδή, να σκηνοθετήσει και τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο να τον εσαρκώσει σε αυτή την περίφημη ταινία, στην οποία ήταν αγνώριστος. Απίστευτη ήταν, απίστευτη η μεταμόρφωσή του, ο μέγας Ρόμπερτ Ντε Νίρο. Επίσης το 1900 σαν σήμερα πατενταρίστηκε αυτό το λογότυπο με το σκύλο να ακούει το χωνί του φωνογράφου, His Master's Voice. Ένα από τα μεγαλύτερα label της πρώτης εποχής της δισκογραφίας. Εδώ ακούμε εμείς τον Chet Baker να παίζει το Over the Rainbow. Δεν είναι τυχαίο που το ακούμε, θα σας πω μετά.

αυτό το κομμάτι στην φόρμα του ως τραγούδι ψηφίστηκε από κάποιους ως το τραγούδι του 20ου αιώνα. Τέλος πάντων, θα τα πούμε στη συνέχεια γιατί το ακούμε σήμερα. Το 1911 σαν σήμερα κυκλοφορεί στη Θεσσαλονίκη το πρώτο φύλλο της εφημερίδας Μακεδονία, τουρκοκρατείται η Θεσσαλονίκη τότε, και το 1925 αρχίζει στις Ηνωμένες Πολιτείες η δίκη των πυθίκων. Ένας δάσκαλος, ο Τζον Σκόουπς, τολμηρός και ανοιχτόμυαλος, αγνοεί τον νόμο που απαγορεύει τη διδασκαλία στα σχολεία της θεωρίας της εξέλιξης, θρησκόληπτος νόμος φυσικά της καθυστέρησης και του μεσαίωνα. Και αυτός υποστηρίζει αυτό που λέει η εξέλιξη και αυτό που ισχύει, ότι είμαστε η εξέλιξη του είδους, πίθηκος, άνθρωπος κλπ. Το 1940 σαν σήμερα αρχίζει η μάχη της Αγγλίας που διαρκεί 114 ημέρες. Ο Χίτλερ, διαβάζω εδώ στο σανσήμερα.gr, προσπαθεί να εκμηδενήσει τη Βρετανική αεροπορία με στόχο τη γερμανική απόβαση στα Βρετανικά νησιά. Δεν το καταφέρνει ποτέ. Γιατί στους Βρετανούς μπορείς να καταλογίσεις πολλά, αλλά μερικές ποιότητές τους είναι καταπληκτικές. Και μία από αυτές ήταν το ότι δεν υπέκυψαν ποτέ. ...1975 σαν σήμερα κυκλοφορεί το τέταρτο LP των Eagles, One of These Nights λέγεται, αυτό είναι το ομότιτλο.

Ένα χρόνο πριν αρχίσει η μάχη της Αγγλίας, το 1939 γεννιέται ο Mavis Staples, ο τραγουδιστής, και το 1947 ο Άρλο Γκάθρι, επίσης τραγουδιστής. Το 1964, σαν σήμερα, η Mary Quant προκαλεί επανάσταση στη μόδα, λανσάροντας τη μίνι φούστα, πολύ πιο πάνω από το γόνατο. Και το 1965 κυκλοφορεί αυτό εδώ το κομμάτι από τον Wilson Pickett. Εδώ στη διασκευή των Roxy Music, In the Midnight Hour.

Το 1972 σαν σήμερα γεννήθηκε η Σοφία Βεργκάρα, η Λατίνα ηθοποιός, και το 1977 ο Αφροαμερικανός Τσιουίτελ Εγκιοφόρ, αν το προφέρω σωστά. Το 1985 σαν σήμερα, δεν έχω ξεχάσει καν γιατί είχε γίνει αυτό, δεν θυμάμαι καν μάλλον. Οι Γάλλοι κομάντος ανατινάζουν το πλοίο της Greenpeace Rainbow Warrior, το θυμάμαι που έγινε, στο Auckland της Νέας Ζηλανδίας. Ένας φωτογράφος χάνει τη ζωή του κατά τη διάρκεια της επιχείρησης. Και το 1958 σαν σήμερα γεννιέται αυτός εδώ ο μουσικός που θα ακούσουμε αμέσως τώρα, είναι πολύ ιδιαίτερος, ο Μπέλα Φλεκ. Παίζει μπάντζο και ηλεκτρικό μπάντζο. Εδώ με την μπάντα του μας παρουσιάζει τους Flying Saucer Dudes.

Διαβάζω τους τίτλους των εφημερίδων, τα πρωτοσέλιδα σήμερα 10 Ιουλίου. Θα έχουμε πάντα το πάνω χέρι έναντι της Τουρκίας, υφυπουργός εξωτερικών του Ισραήλ τα λέει αυτό. Παρουσία αστυνομικών στα νοσοκομεία, εισήγηση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών λόγω των κρουσμάτων βίας και συμφωνία για μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα σε ισχύ από τις 31 Αυγούστου. Ασπρόπυργος μια σπίθα από τσιγάρο προκάλεσε την έκρηξη και η άλλη φωτογραφία είναι η εμπειρία έσωσε τον πιλότο του F-16 που το προσγείωσε με την κοιλιά χωρίς σύστημα απέδυσης, παρόλα αυτά χωρίς να καταστρέψει το αεροπλάνο και φυσικά χωρίς να διακινδυνεύσει τη ζωή του. Τα νέα γράφουν ανάβει πράσινο φως για τις αντιδημαρχίες σε όλους τους υπαλλήλους του δημοσίου, συντάξεις χειρίας, αυξήσεις χωρίς αναδρομικά. Κυδεύτηκε η Βάγια Νέστορα, ίστα το χέρι πικρό γιατί. Η απογευματινή γράφει επικίνδυνες μπαρουταποθήκες από αλεξιπτωτιστές, με συγχωρείτε, της ανακύκλωσης. Και η εφημερίδα των συντακτών έχει την πολιτική είδηση της μέρας με φωτογραφία Σοκράτη Φάμελου, ένα παρετηθέν κόμμα. Ο ριζοσπάστης φτάνει πια με τα εγκλήματα για τα κέρδη, αγώνας για την υπεράσπιση της ζωής των εργατών. Και ο Ελεύθερος Τύπος γράφει το νέο προσοντολόγιο του δημοσίου. Το μανιφέστο μαρτύριο χωρίς μάρτυρες, Σόκρατες drunk the conium είναι ο άλλος τίτλος της εφημερίδας, και η κόντρα ακλόνητη η δυναμική του Αλέξη με 17,6%. Η πολίτικα, με συγχωρείτε, γράφει διπλή ανάσα, ελαφρύσεις για τους φορολογούμενους πέφτουν τιμές σε 12 κατηγορίες και η δημοκρατία φακέλωμα παντού. Στα οικονομικά φύλλα η ναυτεμπορική γράφει αδάμαστο το τέρας του πληθωρισμού. Και πίσω στο μουσικό μας ημερολόγιο, γιατί μιλούσα πιο πριν για το Over the Rainbow, σαν σήμερα το 1922 γεννήθηκε η Judy Garland, μεγάλη στάρ του σινεμά και του τραγουδίου βεβαίως, μαμά της Λάιζα Μινέλη, που την έκανε με τον σκηνοθέτη, τον Ιταλό σκηνοθέτη Βισέντε Μινέλη. Αυτή είχε τραγουδήσει το Over the Rainbow και το έκανε μεγάλη επιτυχία για το musical Ο Μάγος του Οζ. Εμείς εδώ θα την ακούσουμε σε ένα διαφορετικό κομμάτι. Προσέξτε πόσο η φωνή της μοιάζει με της κόρης της, ή μάλλον η φωνή της κόρης της μοιάζει με τη δική της. Judy Garland λοιπόν, Maybe I'll Come Back.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι πολιτικές προτάσεις πρέπει να συνοδεύονται από τα αναγκαία οικονομικά μέσα για να μπορούν να υλοποιηθούν, ανέφερε από το συνέδριο του Economist ο Πρωθυπουργός και κατηγόρησε την αντιπολίτευση για λαϊκισμό. Στις 10.30 στην Ολομέλεια της Βουλής η επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια. Αναταράξεις στον ΣΥΡΙΖΑ μετά την παρέτηση Φάμελου από την Προεδρία του κόμματος. Δεν θα γίνω μέρος του διχασμού, δήλωσε. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Τουλάχιστον 6 εκρήξεις σημειώθηκαν στην Μπουσέρο, που βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός του Ιράν. Το Ισραήλ προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για νέο σχέδιο δολοφονίας του Αμερικανού Προέδρου από το Ιράν, σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Δύο συλλήψεις για την πυρκαγιά στο εργοστάσιο ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Απολογούνται σήμερα οι δύο αστυνομικοί για τον τραυματισμό του 20χρονου στο Άργος. Τραγωδία στην Ισπανία, 12 νεκροί από δασική πυρκαγιά στην Ανδαλουσία. Πολύ ψηλό σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε Θεσσαλονίκη, Κιλκής, Σάμο και Ρόδο. Γενικά έφυγες ο καιρός σήμερα, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Κόσμος 93,6.
0: Βερόνικα Σουίφτ, Σάββατο 11 Ιουλίου στο Casa de Roof Stage. Η πιο συναρπαστική νέα φωνή της αμερικανικής jazz. Μια ερμηνεύτρια που κινείται με μοναδική άνεση από το bebop μέχρι τη soul και το swing σε ένα μοναδικό live κάτω από τον Αθηναϊκό ουρανό. Βερόνικα Σουίφτ. Σάββατο 11 Ιουλίου στο Καζάρτε Ροφ Στέιτς. Προπόλυση εισιτηρίων στο more.com.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίντυπους Steps. Από το συνθέτη Ζήση Σέγγλια. Μια συνάντηση μουσικής, χορού και λόγου στο ταραγμένο μυαλό του Ιδίποδα. Το μουσικό τοπίο ενώνεται με το φυσικό στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου. Μια μοναδική νυχτερινή εμπειρία μετά τις 12 εντός του αρχαιολογικού χώρου. 10 και 11 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
6: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Troy Carter από τον Καναδά.
7: Ακούτε Κόσμος.

0: West End Girls. Αυτή είναι η Pet Shop Boys. Σαν σήμερα το 1954 γεννήθηκε ο ίσης εκ του ντουέτου αυτού, ο Νίλ Τένναντ. Και γιορτάζει τα γενέθλιά του σήμερα. Εδώ είναι ο κόσμος. Η Παναγιώτα Χρονοπούλου είναι στη ρύθμιση του ήχου. Ο Προκόπης Δούκας είναι στο μικρόφωνο και τη μουσική. Και επειδή οι τελευταίες μέρες είναι ό,τι πρέπει για θάλασσα και οι επόμενες θα είναι με τον καύσωνα, να, μια υπέροχη διασκευή από αυτές που μου αρέσουν πάρα πολύ, του κλασικού κομματιού του Σαλ Τρένε, La Mer, από τη Chantal Chamberlain.
1: Cosmos Classic.

η θάλασσα για όποιον τη βλέπει τώρα ή την απολαμβάνει ακόμα καλύτερα λίγο πριν, λίγο μετά την εκπομπή. Διαβάζω από ανθρώπους που ζουν εκεί ότι στην Νορβηγία το ζουν πραγματικά το ότι έχουν φτάσει στους 8 του Μουντιάλ, και όλοι οι άνθρωποι φορούν με κάποιο τρόπο διακριτικά τις εθνικές τους φανέλες κλπ. Παντού στο δρόμο, στα μαγαζιά κλπ. Και βλέπω και μια τρομερή καμπάνια της SAS, της Scandinavian Airlines, η οποία δεν έχασε την ευκαιρία και έβγαλε ένα βίντεο με ένα αεροσκάφος επιβατικό που πολύ απλά από τα παραθυράκια του βγαίνουν τα κουπιά. Ξέρετε πως είναι στις Τριήρης αυτό το σήμα των Vikings και ο πανηγυρισμός τους για την νίκη που έχουν πετύχει μέχρι στιγμής. Και επειδή κάποιοι φίλοι μου είπαν ότι ο Χάλαντ είναι υπερόπτης και δεν ξέρω, δεν τα παρακολουθώ αυτά, εγώ είδα πάλι ένα βίντεο που είναι ο μόνος που κάθεται με τους φανς και φωτογραφίζεται και δεν έχει αυτό το συνήθι συνομπισμό που έχουν πολύ μεγάλη στάρ του ποδοσφαίρου. Το πιάνο του Όσκαρ Πίτερσον είναι αυτό. Sometimes I'm happy.

Σας διαβάζω από τη Λάιφο λίγο από αυτό που γράφει ο καθηγητής Νικόλας Σεβαστάκης. Ως πότε θα διαφορούμε για τις προειδοποίησεις των επιστημόνων? Και με αφορμή τη φωτιά στο ωραίο καστρό γράφει: τις ίδιες μέρες στη Γαλλία 100 επιστήμονες, κλιματολόγοι, ωκεανογράφοι, οικολόγοι, οικονομολόγοι, γιατροί, νοσηλευτές, φυσιοδίφες, κοινωνιολόγοι, φιλόσοφοι και καθηγητές νομικής συνυπογράφουν ένα κοινό κείμενο καλώντας την κυβέρνηση και τους βουλευτές να ψηφίσουν νόμο έκτακτης ανάγκης για το κλίμα, ώστε να κλείσουν, όπως γράφουν χαρακτηριστικά, οι πύλες της κολάσεως. Είναι σκληρό κείμενο, ακραίο σύμφωνα με το χαρακτηρισμό που συνηθίζουν μερικοί όταν έχουμε μια πιο έντονη υπαγρύπνηση για αδικίες και κινδύνες που έχουν και πολιτική αιτία. Στο άρθρο που δημοσιεύτηκε στη Μοντ και όχι σε κάποιο ριζοσπαστικό έντυπο, οι επιστήμονες ορίζουν 4 θέματα ζωτικής σημασίας για την ανθρωπότητα και τη σταθερότητα του συστήματος γη. Την απαγόρευση σε όλες τις γαλλικές επιχειρήσεις να χρηματοδοτούν και να συμμετέχουν έμεσα ή άμεσα στην έναρξη νέων project των καυσίμων, άνθρακας, πετρέλαιο, φυσικό αέριο στη Γαλλία και στο εξωτερικό. Χαρά που θα κάνει ο Τραμπ. Την κατάργηση των επιδοτήσεων για τα ορυκτά καύσιμα. Την απαγόρευση κάθε μορφής lobbying από τη βιομηχανία ορυκτών καυσίμων. Και τέταρτο, την αναγνώριση του εγκλήματος της παγκόσμιας πλανητοκτονίας Globocide, που συνίσταται στο να θέτουμε σε κίνδυνο ολόκληρη τη βιόσφαιρα όπως τη γνωρίζουμε. Το κοινό όμως μεταξύ της έκκλησης των 100 επιστημόνων στη Γαλλία και των Σκόρπιων παρενέσεων στη δική μας περίπτωση είναι ότι, αν εξαιρέσουμε ένα μικρό αριθμό ειδικών και πολιτών, η έκκληση και η προτροπή εδώ στην Ελλάδα συναντούν τείχο, όχι μόνο από την εξουσία αλλά και από την πλειονότητα. Ένα τείχο άρνησης με διαφορετικά προσωπία. Από την αμφισβήτηση πως κάτι ιδιαίτερο συμβαίνει στον καιρό μας, πάντα λένε είχαμε καύσονες, καταστροφές και ούτω καθεξής, μέχρι την κακοπιστία για τις εκκλήσεις των επιστημόνων. Κάτι όμως πιο χαρακτηριστικό είναι πια η επιθετικότητα κατά του ίδιου του αγγελιοφόρου. Εκτός εξαιρέσεων, η πλειονότητα φαίνεται να στρατοπεδεύει σε μια επιδεικτική παραγνώριση και σε μια αποστομωτική μυρολατρεία. Οποιαδήποτε καταστροφή δεν επαληθεύεται άμεσα και ιδίως το στενό προσωπικό οικογενειακό μου κουβούκλιο είναι σαν να μην υπάρχει για μένα ή σαν να αφορά κάτι που δεν το σώζεις. Έχει ξεφύγει το κακό και δεν υπάρχει πια λύση, δεν υπάρχει καν αυτό το κακό παρά μόνο στην εξτρεμιστική φαντασία των οικολόγων, των ακτιβιστών ή των επιστημόνων που έχουν βέβαια τα δικά τους συμφέροντα. Αυτές οι δύο εκδοχές, μυρολατρεία της ανυμπόριας και επιθετική άρνηση, μπλέκονται στην τύρβη μιας καθημερινότητας έτοιμης να ξεχάσει, περνώντας απλώς σε άλλα θέματα. Σήμερα πάμε στο ντεμπούτο του JJ Kell. Λεγόταν Naturally. Άρχιζε με το Call Me The Breeze που ήταν η επιτυχία. Και το After Midnight βέβαια έγινε επιτυχία. Αυτό είναι το Call The Doctor.

Glenn Tunes από την Νορβηγία το γράφει στο Twitter. 6 μήνες έχουν περάσει από τότε που δολοφονήθηκαν στη Μινεάπολη, θυμάστε, τα δύο θύματα του ΆΙΣ, και κανείς δεν έχει συλληφθεί. Α, έθνος των νόμων Μαϊάς.

το καλοκαιρινό δεν γίνεται. Το κομμάτι που έγραψε ο Πολ Χαρκάσλ για τον Ιούλιο. Από ένα άλμπουμ που λεγόταν Made in August. Αυτό είναι το See You in July.

see you in July. Λοιπόν, ο Αλεξάνδερ Στουμπ, ο πρόεδρος της Φιλανδίας, το είπε. Ο πόλεμος αυτός δεν θα σταματήσει, της Ρωσίας στην Ουκρανία εννοεί, επειδή σκοτώνονται χιλιάδες Ρώσοι στρατιώτες κάθε μήνα, ούτε λόγω των οικονομικών. Θα τελειώσει όταν ο πληθυσμός της Ρωσίας στραφεί εναντίον του Πούτιν, αλλά δεν ξέρω αν θα γίνει ποτέ αυτό σε αυτή τη χώρα. Πάντως ο πόλεμος, όπως λέει η Άννα Απλμπάουμ, η αρθρογράφος του Atlantic, η περίφημη αυτή αναλήτρια, έχει φτάσει στη Μόσχα, έχει επηρεάσει, το παραδέχονται πια και οι προπαγανδιστές του Πούτιν στη ρωσική τηλεόραση. Υπάρχουν τρομερές ελλείψεις σε καύσιμα, τρομερές ουρές, τρομερές δυσκολίες στο εμπόριο και στις μεταφορές, και προβλήματα στο μέτωπο έχει ο Πούτιν. Ούτε στην Κρυμαία μπορεί να πάει να περάσει τις διακοπές του, γιατί οι Ουκρανοί δεν αφήνουν ήσυχο τον στόλο, τον σκιώδη της Ρωσίας, αλλά και όλη την περιοχή της Κρυμαίας, καθώς και την πρώτη γραμμή. Σαν σήμερα το 2016, ο Ροντ Σιουάρτ, που θα ακούσουμε αμέσως τώρα, χρήστηκε υπότης. Ήταν πολύ ευγνώμων και ταπεινός. Είπε, έζησε μια υπέροχη ζωή, έκανε μια μεγάλη καριέρα, όλα αυτά οφείλονται στην υποστήριξη του Βρετανικού κενού, δεν θα μπορούσα να ζητήσω τίποτε παραπάνω.

0: Ερτς Ακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την Ερτ Ζακίνθου.
1: Πανηγύρι Ιερού Ναού Αγίων Τιμοθέου και Μαύρας. Αυτό το Σάββατο στις 8 το βράδυ ο αρχιερετικός Εσπερινός, όρθρος στη 1:30 το βράδυ και στις 2:30 η Ιερή Λιτάνευση της Εικόνας. Την Κυριακή στις 8:30 το πρωί η αρχιερετική Θεία Λειτουργία και την ίδια ημέρα στις 9 το βράδυ παραδοσιακό πανηγύρι.
0: ΕΡΤ Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακίνθου. Ο δικός σας σταθμός.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Zoom στην επικαιρότητα. Κάθε μέρα ζουμάρουμε στα γεγονότα, τοπικά και όχι μόνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι, Zoom στην επικαιρότητα, με το Σάκη Νέγκα. Συντονιστείτε.
4: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
5: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Σε τρεις συλλήψεις έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής η αντιτρομοκρατική σε Θεσσαλονίκη και Κρήτη για τις τρεις εμπριστικές επιθέσεις στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που είχαν ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό ακόμη 4 ατόμων. Η επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας βρίσκεται σε εξέλιξη από τις πρώτες πρωινές ώρες. Τα υπεύθυνα κόμματα οφείλουν να διασφαλίζουν πως κάθε πολιτική πρόταση συνοδεύεται από τα αναγκαία οικονομικά μέσα για να μπορεί πράγματι να υλοποιηθεί. Ανέφερε από το συνέδριο του Economist ο Πρωθυπουργός, ο οποίος κατηγόρησε την αντιπολίτευση για λαϊκισμό και μη υλοποιήσιμες προτάσεις. Η Ελλάδα έχει ήδη πετύχει από το 2026 τον στόχο για το 2035 όσον αφορά τις αμυντικές δαπάνες, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Για τη συζήτηση για ενδεχόμενη πώληση αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τόνισε: αδικούμε τη σημασία των αποφάσεων που ελήφθησαν στη Σύνοδο, όταν στην Ελλάδα περιορίζουμε τη δημόσια συζήτηση γύρω από ζητήματα που συνδέονται με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Μερικές φορές υπάρχει μια πολύ στενόμυαλη προσέγγιση για αυτά τα ευρύτερα ζητήματα, πρόσθεσε. Μπήκαμε στο 8ο έτος διακυβέρνησης. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, στα τέλη της θητείας μας. Έχω κουραστεί να το λέω, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Στη Βουλή στρέφονται σήμερα τα βλέμματα, καθώς στις 10:30 ο Πρωθυπουργός ανεβαίνει στο βήμα της Ολομέλειας για να απαντήσει στην επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, με αντικείμενο το κόστος ζωής στο πλαίσιο της ώρας του Πρωθυπουργού. Ραγδαίες εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Παραιτήθηκε ο Σωκράτης Φάμελος από πρόεδρος του κόμματος. Δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού, ανέφερε εν μέσω έντονης εσωκομματικής κρίσης και πολιτικού αδιεξόδου. Παύλος Πολάκης και Νίκος Παπάς αντιτίθεται στην αναβολή της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία έχει προγραμματιστεί για αύριο, παρά τις αντίθετες εισηγήσεις. Ο Παύλος Πολάκης έχει ήδη εκδηλώσει την πρόθεσή του να θέσει υποψηφιότητα για την Προεδρία. Ο Αμερικανός πρόεδρος θεωρεί ότι οι τελευταίες επιθέσεις που εξαπέλυσε το Ιράν εναντίον τριών εμπορικών δεξαμενόπλων στα στενά του Ορμού συνιστούν τρομοκρατικές ενέργειες. Μετέδωσε το CBC News επικαλούμενο Αμερικανό αξιωματούχο. Ο ίδιος μάλιστα είπε ότι οι τεχνικές συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών συνεχίζονται παρά το γεγονός ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως η εκεχηρία έχει πλέον λήξει. Το Ισραήλ διαβίβασε στις Ηνωμένες Πολιτείες νέες πληροφορίες που σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του υποδείκνυαν ένα νέο ιρανικό σχέδιο για τη δολοφονία του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, το οποίο επικαλείται πρόσωπα με γνώση της υπόθεσης. Το Κατάρ, το Πακιστάν και άλλοι περιφερειακοί διαμεσολαβητές καταβάλουν προσπάθειες για την αποκλιμάκωση των εντάσεων, καθώς και για την επανακίνηση των διαπραγματεύσεων σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα, ανέφερε το Άξιος. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται διασωληνωμένοι τρεις εργαζόμενοι μετά την πυρκαγιά και την έκρηξη σε εταιρεία ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Έγιναν δύο συλλήψεις. Στον ανακριτή ναυπλίο αναμένεται να απολογηθούν σήμερα οι δύο αστυνομικοί για τους πυροβολισμούς κατά του 20χρονου στο Άργος. Διώκονται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Στην Ισπανία 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε δασική πυρκαγιά κοντά στην Αλμερία στην Ανδαλουσία. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Θεσσαλονίκη, Κιλκή, Σάμο και τα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου.
4: Ο καιρός.
5: Ζεστός και γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με τοπικές βροχές σε ανατολική Θεσσαλία, ανατολική Στερεά και Εύβοια και μεμονωμένες καταιγίδες στην Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακίνθου. ΕΡΤ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.

0: εκπομπή Veramente κάθε Παρασκευή 12 με 1 το μεσημέρι.
1: Ο Φιλτάτη Πατερής, ο Θαυμασίανης, ο Ζακυνθέ.
0: Μια παραγωγή της ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Νίκο Μιλωνά και τον Θοδωρή Λιβαδά.
2: Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ κανείς.
0: Μια εκπομπή με πολύ κέφι, με ζωντανή μουσική, με καλεσμένους.
2: Παραδώσου λοιπόν.
0: Εκπομπή Veramente. Κάθε Παρασκευή 12 με 1 το μεσημέρι.
3: Πανηγύρι Ιερού Ναού Αγίων Τιμοθέου και Μαύρας. Αυτό το Σάββατο στις 8 το βράδυ ο αρχιερετικός Εσπερινός, όρθρος στη 1:30 το βράδυ και στις 2:30 η Ιερή Λιτάνευση της Εικόνας. Την Κυριακή στις 8:30 το πρωί η αρχιερετική Θεία Λειτουργία και την ίδια ημέρα στις 9 το βράδυ παραδοσιακό πανηγύρι.
0: ΕΡΤ Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός.
4: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση, χωρίς χρώμα, αλλά με πάθος.
5: Zoom στην επικαιρότητα. Στη Ζάκυνθο και όχι μόνο. Zoom στην επικαιρότητα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι, Zoom στην επικαιρότητα. Με το Σάκη Νέγκα. Συντονιστείτε.
6: Είδηση!
7: Αντικειμενικό και άμεσο ρεπορτάζ, χωρίς πανικό και συναισθηματισμούς που επισκιάζουν την ουσία. Αυτό είναι ενημέρωση. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
0: Earth Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM.
3: Συνδεόμαστε με το Earth News Radio 105,8.

0: 9 και 8 πρώτα λεπτά η ώρα. Καλημέρα σε όλες και όλους. Ethnic Radio 105,8 πρωινές διαδρομές. Σήμερα Παρασκευή 10 Ιουλίου του 2026. Ναι, το πιστεύεις, δεν το πιστεύεις. Φτάσαμε στο πρώτο δεκαήμερο του δεύτερου μήνα του καλοκαιριού. Μέσα στο κατά καλό καιρό, δηλαδή, μέσα στην καρδιά της ωραιότερης εποχής του χρόνου. Λέω εγώ τώρα, αν εσύ έχεις άλλη γνώμη. Είναι ευπρόσδεκτη και περιμένω να την ακούσω. Και μπήκαμε στη δεύτερη ώρα των πρωινών διαδρομών εδώ στο Ethnic Radio με έναν αξεπέραστο Rod Stewart που επέλεξε η Ήρα Πανανίδου στη μουσική επιμέλεια και φροντίζει να ανεβάζει τη διάθεσή μας και εν μέσω υψηλών θερμοκρασιών. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα δεν θα είναι τόσο υψηλές. Ακούγαμε νωρίτερα και την Νικολέτα την Σγιακοπούλου. Όμως αύριο και μεθαύριο θα ανέβει η θερμοκρασία και θα φτάσει τοπικά και τους 37 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα εκεί στους 33-34 με το ζόρι στην Θεσσαλονίκη. Στην Αθήνα 33. Αυτή την ώρα Αγία Παρασκευή 24 βαθμοί Κελσίου. Κέντρο Αθήνας 25. Πειραιάς 26. Θεσσαλονίκη 24 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, η Μαρία Πακυρίτση ρυθμίζει τον ήχο. Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Ήρα, είπαμε, στις μουσικές επιλογές και ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο μικρόφωνο κοντά σας μέχρι τις 10. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, κάντε το άφοβα, στέλνοντάς μας το σχόλιο, το μήνυμα, την παρατήρησή σας, είτε μέσω Viber, πληκτρολογώντας την αναζήτηση Ethnic Radio, δύο λέξεις, Ethnic η πρώτη, Radio η δεύτερη, είτε μέσω Facebook, εάν μπείτε σελίδα της εκπομπής, την οποία τη βρίσκετε, εάν πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση, πρωινές διαδρομές με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία. Είναι μια μέρα γεμάτη ειδήσεις. Είπαμε, ο ΕΚΟ έχει διαψευστεί με πάταγο. Δεν είναι μόνο τον Αύγουστο δεν υπάρχουν ειδήσεις, πάντα υπάρχουν ειδήσεις. Και τον Ιούλιο και μέσα στο κατά καλό καιρό, πραγματικά δεν προλαβαίνουμε να πηγαίνουμε από τη μία πλευρά της επικαιρότητας στην άλλη. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε μια πολύ έντονη πολιτική δραστηριότητα και βέβαια και πολύ έντονες πολιτικές αντιπαραθέσεις. Στις 10.30 το πρωί σήμερα στη Βουλή ο Πρωθυπουργός θα απαντήσει στην ερώτηση, σε επίκαιρη ερώτηση του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, του κυρίου Άνδρου Λάκη, για το θέμα της ακρίβειας. Με φόντο τις κόντρες που υπάρχουν ανάμεσα σε κυβερνητικά στελέχη και στελέχη της αντιπολίτευσης για την πλειοδοσία των υποσχέσεων και τα λεφτόδεντρα που τους αποδίδουν οι κυβερνώντες. Έχουμε ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση των δολοφονικών εμπριστικών επιθέσεων εναντίον στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στην Θεσσαλονίκη. Έχουμε τρεις συλλήψεις. Δύο στη Θεσσαλονίκη και μία στην Κρήτη. Θα τα δούμε αναλυτικά στη συνέχεια. Και βέβαια έχουμε σε πλήρη εξέλιξη τη διερεύνηση των αιτίων που προκάλεσαν αυτή τη φοβερή πυρκαγιά χτες σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στον Ασπρόπυργο, που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν 11 άνθρωποι, των οποίων οι τρεις να δίνουν μάχη ζωής διασωληνωμένοι σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Αυτά σε γενικές γραμμές. Υπάρχουν κι άλλα πολλά και ενδιαφέροντα, θα τα δούμε στη συνέχεια. Όμως προς το παρόν θα ήθελα να σταθούμε σε ένα θέμα το οποίο δεν σας κρύβω, πραγματικά με συγκίνησε, επειδή έτυχε να έχω βιώσει και εγώ ο ίδιος με την οικογένειά μου στο παρελθόν ένα ανάλογο συμβάν. Εγώ το έζησα σε παραλία της Νάξου. Το περιστατικό όμως το οποίο θα αναφερθούμε τώρα συνέβη στην Κεφαλονιά, ένα από τα ωραιότερα νησιά μας, σε μια από τις ωραιότερες παραλίες, η οποία όμως είναι μια μπαγαπώντικη παραλία. Ναι, είναι μια περίεργη παραλία, δεδομένου ότι σε αυτήν υπάρχουν ισχυρά ρεύματα που μπορούν να παρασύρουν τους λουόμενους προς τα βαθιά. Σε μια τέτοια περίπτωση λοιπόν, πριν από δύο μέρες, ένα 23χρονο κορίτσι κατάφερε να σώσει όχι έναν και δύο, αλλά 7 ανθρώπους. 7 ανθρώπους που παρασύρθηκαν στα βαθιά, ανάμεσά τους και δύο παιδιά. Πραγματικά κινδύνευσαν, πραγματικά λαχτάρισαν, αλλά η ψυχραιμία αυτού του κοριτσιού, που ακούει στο όνομα Σοφία Κασπίρη και είναι ναυαγοσώστρια, έδωσε τέλος στην περιπέτεια και μάλιστα αίσιο τέλος. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι θα ήταν η πρωταγωνίστρια μιας τηλεοπτικής σειράς τύπου Baywatch. Όμως όχι. Είναι ακόμη εδώ κάτι πολύ πιο σοβαρό και κάτι πολύ πιο ουσιαστικό, αφού έρχεται να αποδείξει ότι η οργάνωση στις παραλίες μιας χώρας κατεξοχήν τουριστικής όπως η Ελλάδα μπορεί να σώσει ζωές. Η οργάνωση, ο επαγγελματισμός, το θάρρος, η ψυχραιμία και η αυτοπεποίθηση. Η Σοφία είναι ο ήρωας της διπλανής πόρτας και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που τη φιλοξενούμε σήμερα εδώ στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Κασπίρη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας.
1: Να είστε καλά.
0: Πραγματικά διάβαζα το ρεπορτάζ στο διαδίκτυο και δεν πίστευα στα μάτια μου πως ένα κορίτσι, βέβαια εκπαιδευμένο κορίτσι, αλλά νεότατη, κατάφερε να σώσει 7 ανθρώπους. Δεν είναι εύκολο, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θέλουμε να μας πείτε πως εξελίχθηκε όλη αυτή η ιστορία, τι έγινε, πως θα καταφέρατε να τους βγάλετε και πως αντέξατε, γιατί νομίζω ήταν μια επιχείρηση που διήρκεσε απνευστή επί 2-2,5 ώρες. Κάπου εκεί έμαθα ότι ήταν.
1: Ναι, όντως κράτησε αρκετή ώρα, η αλήθεια είναι. Αλλά κατευθείαν μόλις είδα τον κόσμο να ζητάει βοήθεια, κατευθείαν έτρεξα.
0: Πώς ξεκίνησε αυτό το πράγμα, πώς ξεκίνησε?
1: Δηλαδή, αρχικά,
0: με κυματισμό, ήρθε ξαφνικός κυματισμός στην ακτή, πώς έγινε?
1: Γενικότερα από το πρωί είχε κύμα, αλλά κίνδυνο, δεν ήταν κάτι επικίνδυνο, γιατί πάντα προσέχω και τη δικιά μου ασφάλεια και των ανθρώπων που κολυμπάνε.
0: Μιλάμε για την παραλία Άβυθος τώρα, έτσι, την παραλία Άβυθος, αυτή δεν ήτανε?
1: Ναι, μια πολύ όμορφη παραλία. Mm-hmm. Και γενικά, εντάξει, όπως και σε κάθε παραλία, μπορεί να αλλάξει ο καιρός από τη μια στιγμή στην άλλη. Δεν είναι πάντα έτσι, δηλαδή. Είναι πανέμορφη παραλία. Mm-hmm. Απλά εκείνη την μέρα έτυχε να έχει αρκετό κύμα. Mm-hmm. Και αργότερα έγινε μια εναλλαγή και στο ρεύμα και στο κύμα. Άρχισε λοιπόν να τραβάει μέσα ανθρώπους, ειδικότερα άτομα που δεν ήξεραν να κολυμπούν. Mm-hmm. Γι' αυτό στην αρχή με φώναξε ένας κύριος, ενήλικας, τουρίστας ήταν σίγουρα, ο οποίος δεν ήξερε πολύ καλά να κολυμπάει, με φώναζε και η γυναίκα του. Mm-hmm. Και έτσι μπήκα στο νερό κατευθείαν, τον έβαλα έξω με ασφάλεια και στη συνέχεια είχα κι άλλο, δηλαδή στο καπάκι είχα κι άλλο περιστατικό με μια οικογένεια που ήταν όλοι πάνω σε ένα φουσκωτό.
0: Mm-hmm.
1: Η μητέρα, ο πατέρας και το μικρό του παιδάκι. Mm-hmm. Που και αυτούς τους,
0: έτσι την έχω πατήσει και εγώ, πρέπει να σας πω, παλιότερα. Τώρα, να μην κάνω εγώ τον έξυπνο, έτσι την έχουμε πατήσει και εμείς. Λοιπόν, για πείτε λοιπόν.
1: Φαντάζομαι πολλοίς κόσμος.
0: Ναι. Και τι έγινε, τους είχε παρασύρει μέσα στα βαθιά το φουσκωτό.
1: Ναι, τους είχε παρασύρει, μπήκα πάλι μέσα, τους έβγαλα. Και αργότερα ζήταγα βοήθεια τρεις ταυτόχρονα. Δηλαδή ήταν.
0: Ταυτόχρονα.
1: Απίστευτο, ναι.
0: Να ρωτήσω, σε όλη αυτή την προσπάθεια ήσασταν μόνοι σας ή υπήρχαν και άλλοι που βοηθούσαν?
1: Ευτυχώς όταν μπήκα να βγάλω τα δύο παιδιά, επειδή ήμουν μόνη μου.
0: Παιδιά ηλικίας, στο μεταξύ να πούμε.
1: Ήταν γύρω 18-19, κάπου εκεί πρέπει να ήταν.
0: Λεβέντες δηλαδή. Και λεβέντισες.
1: Ναι,
0: δεν ξέρω τι ήταν. Αγόρια, κορίτσια.
1: Αγόρια.
0: Λεβέντες, 18 χρονών, μάλιστα, ναι. Για πείτε.
1: Ναι, και μπήκα μέσα, τέλος πάντων, ήταν το ένα παιδί πολύ πανικοβλημένο, πάρα πολύ. Mm-hmm. Οπότε πήγα κατευθείαν σε αυτό και ευτυχώς με βοήθησαν τα παιδιά από την καντίνα. Δύο αγόρια από την καντίνα της Αβύθου και πήγαν στο άλλο το παιδί. Μέχρι να βγάλω εγώ το άλλο το παιδί έξω με ασφάλεια και να πάω στο άλλο μετά. Κάπως έτσι έγινε, είχα δηλαδή βοήθεια. Και γενικά ο κόσμος είναι πρόθυμος να βοηθήσει.
0: Ισχύει αυτό που διαβάσαμε, ότι γενικά διήρκεσε όλη αυτή η προσπάθεια γύρω στις 2-2,5 ώρες.
1: Ναι, κράτησε αρκετή ώρα, η αλήθεια είναι.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω εγώ το εξής τώρα. Εσείς πόσα χρόνια κάνετε αυτή τη δουλειά?
1: Εμένα είναι η τρίτη μου χρονιά που ήμουν παγωσόστρια.
0: Πού έχετε εκπαιδευτεί?
1: Άκουα σκούλινγκ σχολή μου, στην Πάτρα.
0: Μάλιστα. Στην Πάτρα, μάλιστα. Και πόσο καιρό διήρκεσε αυτή η εκπαίδευση, θέλω να ρωτήσω?
1: Ανάλογα, άμα κάποιος γνωρίζει κολύμπη και αυτά, είναι πιο λίγο το χρονικό διάστημα. Εμένα μου πήρε γύρω στους, δεν θυμάμαι, 3 μήνες και κάτι.
0: Θέλω να ρωτήσω το εξής. Τώρα ακούγεται, μπορεί να ακουστεί και αφελές, αλλά εγώ θα την κάνω την ερώτηση.
1: Ναι.
0: Εσείς είστε ένα νέο παιδί, νέο κορίτσι, και πρέπει να τραβήξετε ταυτόχρονα στην ακτή και έναν και δύο ανθρώπους, έτσι, οι οποίοι μπορεί να είναι πολύ πιο εύσομοι, να το πω από εσάς, έτσι, να το πω κομψά, πολύ πιο εύσομοι. Πώς το κάνετε αυτό, δηλαδή πώς το διαχειρίζεστε, πώς γίνεται αυτό το πράγμα?
1: Είναι πολύ δύσκολη, αλήθεια είναι, αλλά θέλει όντως ψυχραιμία. Θέλει συνεργασία.
0: Δηλαδή δεν γατζώνονται πάνω σας. Αυτό δηλαδή που νομίζω είναι και ο μεγαλύτερος κίνδυνος, να γατζωθείς πάνω στο ναυαγοσώστη. Με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος να βουλιάξετε και δύο.
1: Ναι, είναι ένας κίνδυνος αυτός. Απλά έχω και εγώ την τορπίλη μου. Mm-hmm. Οπότε μπαίνω και εγώ. Ξέρω ότι θα πιάσουν την τορπίλη, όχι εμένα. Mm-hmm. Και κάπως έτσι βγαίνουμε. Mm-hmm. Καλά και δύο έξω.
0: Εν προκειμένου ήταν, επειδή φαντάζομαι έχετε ζήσει ανάλογες καταστάσεις, δεν έχετε ζήσει και άλλες τέτοιες καταστάσεις στο παρελθόν?
1: Τόσο έντονες, η αλήθεια είναι πως όχι.
0: Όχι. Ναι, αυτό ήθελα να ρωτήσω, ότι γενικά στη διάρκεια μιας θερινής σεζόν είναι πολλές οι διασώσεις που εσείς έχετε κάνει?
1: Κοιτάξτε, εγώ επειδή δουλεύω στην Κεφαλονιά εδώ πέρα, όχι, δεν είναι πολλές οι διασώσεις που κάνουμε. Είναι αρκετά σπάνιες.
0: Α.
1: Να συμβεί κάτι τέτοιο.
0: Μάλιστα. Όμως χρειάζεται, φαντάζομαι, ψυχραιμία, έτσι δεν είναι? Ψυχραιμία και αποφασιστικότητα.
1: Εννοείται. Ψυχραιμία και να κάνεις αυτό που σου έχουν μάθει. Mm-hmm.
0: Θέλω να ρωτήσω και κάτι ακόμη. Εσείς έχετε κάποιο πύργο που βλέπετε, που επιτηρείτε το τι συμβαίνει μέσα στην ακτή ή όχι?
1: Ναι, κάθε παραλία έχει το δικό της πύργο, με τον ναυαγοσώστη. Ναι.
0: Ρωτώ για τον εξής λόγο. Εμείς εδώ πέρα, το με ρωτάνε και οι συνάδελφοι από την ομάδα παραγωγής, που δεν μπορούμε να εποπτεύσουμε από ψηλά αλλά από χαμηλά, mm-hmm. βλέπουμε στις παραλίες πολλές φορές παιδιά να βρίσκονται δίπλα στο... Παιδιά μιλάω, μικρά παιδάκια, έτσι, δηλαδή 2, 3, 4 ετών, να βρίσκονται στην ακτή χωρίς την εποπτεία των γονιών τους.
1: Ναι.
0: Και ήθελα να σας ρωτήσω κατά πόσο κάτι τέτοιο είναι επικίνδυνο ή κατά πόσο εσείς μπορεί να έχετε αντιμετωπίσει τέτοια περιστατικά.
1: Ναι, αλήθεια είναι, το βλέπω συχνά αυτό, να μην προσέχουν τόσο τα παιδιά τους, και είναι αρκετά επικίνδυνο. Mm-hmm. Ειδικά αν έχει κύμα, δεν ξέρω, αν το παιδί έχει φάει πριν λίγο, και αυτό σημαντικό πολύ.
0: Γιατί σας ρωτάω, το ερώτημα είναι, έρχεται και από έναν ακροατή. Σας έχει τύχει να δείτε ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας ή παιδιά να κινδυνεύουν να πνιγούν στα ρηχά? Όχι στα βαθιά, στα ρηχά.
1: Όχι, εμένα προσωπικά
0: δεν έχει τύχει.
1: Είναι πολύ σπάνιο αυτό. Mm-hmm.
0: Το λέω επειδή μας επισημαίνουν πολύ συχνά ότι θα πρέπει να προσέχουν και τα γεύματά τους πριν βουτήξουν στο νερό, να μην έχουν καταναλώσει αλκοόλ, ας πούμε, ή εν πάση τόση, να, ιδιαίτερα τα μικρά παιδιά, να βρίσκονται σε μια μόνιμη εποπτεία, γιατί πολλές φορές μπορεί να παρασυρθούν και να έχουμε ατυχήματα ακόμη και στα ρηχά. Δεν σας έχει προκύψει κάτι τέτοιο?
1: Δεν μου έχει προκύψει, όχι, αλλά είναι όντως ένα θέμα που θέλει μεγάλη προσοχή, ειδικά αυτό με τα παιδιά. Mm-hmm. Πρέπει να τα προσέχουν οι γονείς τους, να το κοιτάνε συνέχεια.
0: Για πείτε μας πριν κλείσουμε, σώσατε 7 ανθρώπους, εν λίγη. Πώς αντέδρασαν όταν βγήκαν στην ακτή, απέναντί σας δηλαδή?
1: Ναι, μόλις βγήκαν όλοι από τη θάλασσα, ορισμένοι με χειροκροτούσαν. Ήταν πολύ πρωτόγνωρο, αλήθεια, δεν μου είχε ξανασυμβεί. Άλλοι μου έλεγαν «Μπράβο σου, ο Θεός σε έστειλε», «Μπράβο σου, κορίτσι μου, έκανες σωστά τη δουλειά σου», «Η μητέρα των παιδιών ήρθε κλαίγοντας να μας ευχαριστήσει», και εμένα και τα παιδιά από την καντίνα που βοηθήσαμε τα παιδιά της.
0: Επικοινώνησε μαζί σας, μάθαμε, και ο κύριος Κικιλιάς.
1: Ναι, επικοινωνήσαμε χθες μαζί.
0: Για να σας συγχαρεί,
1: Ναι.
0: Νομίζω θα σας βραβεύσουν κιόλας, αλλά αυτό είναι το λιγότερο. Νομίζω οι ευχαριστίες έρχονται από όλη την Ελλάδα σε εσάς, έτσι, και από όλους μας, και όχι μόνο σε εσάς, αλλά και στους συναδέλφους σας που πραγματικά δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους για να σώσουν συνανθρώπους μας στις παραλίες. Είμαστε, είπαμε, μια τουριστική χώρα η οποία δυστυχώς κάθε χρόνο πληρώνει βαρύ φορτίο σε πνιγμούς. Και αυτό είναι ένα σύγχρονο ελληνικό παράδοξο, αλλά τι να κάνουμε, είμαστε υποχρεωμένοι να μάθουμε να ζούμε και με αυτά.
1: Ναι.
0: Να σας ευχαριστήσουμε θερμά, να σας συγχαρούμε ολόψυχα.
1: Ευχαριστώ πάρα
0: Κασπίλη.
1: Πολύ.
0: Να είστε καλά. Σκοπεύετε να συνεχίσετε να την κάνετε αυτή τη δουλειά και στο μέλλον?
1: Για την ώρα μου αρέσει αυτή η δουλειά και που προσφέρω και βοηθάω κόσμο. Mm-hmm. Τώρα δεν ξέρω μέχρι πότε θα το ακολουθήσω, θα το συνεχίσω. Αλλά είναι μια ωραία δουλειά. Με τους κινδύνους της, αλλά είναι, μ' αρέσει.
0: Πόσες ώρες δουλεύετε την ημέρα, εννοώ?
1: 8 ώρες.
0: 8 ώρες, μάλιστα. Λοιπόν, δεν ρωτάω για αμοιβές, δεν θέλω να μπούμε σε αυτό, είναι πολύ άχαρο. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα και καλή δύναμη.
1: Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα. Και δεν ρωτάω για αμοιβές, γιατί αν την άνοιγε αυτή τη συζήτηση, δυστυχώς θα χάλαγε όλη αυτή η ωραία ατμόσφαιρα και το ωραίο κλίμα Δεν ξέρω για την κοπέλα τη συγκεκριμένη, δεν μπορώ να πω. Γνωρίζω όμως σε άλλες περιπτώσεις ότι οι ναυαγοσώστες είναι ένα επάγγελμα υποεκτιμημένο, παρότι θα έπρεπε να συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο σε μια χώρα με τόσες θάλασσες, τόσους λουόμενους και τόσους τουρίστες. Πολλές φορές, να ξέρετε, και το λέω με τα λόγου γνώσεως, αντιμετωπίζεται και ως βάρος σε κάποιες επιχειρήσεις και σε κάποιες οργανωμένες παραλίες. Ω, πρέπει να πληρώσουμε τώρα και να βαγωσώσουμε. Κάπως έτσι. Τι τους θέλουμε τώρα αυτούς, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, ήταν η κυρία Σοφία Κασπίρη, η οποία συγκίνησε όλη την Ελλάδα και απέσπασε τα χειροκροτήματα και το θαυμασμό όχι μόνο των ανθρώπων που έσωσε στην παραλία Άβυθο στην Κεφαλονιά, είπαμε όχι ένα και δύο, αλλά 7 άτομα που είχαν παρασυρθεί στα βαθιά από ισχυρά ρεύματα. Και βέβαια και τα συγχαρητήρια της κυβέρνησης μέσω του κυρίου Κικίλια, που θα τη βραβεύσει κιόλας, νομίζω είναι το λιγότερο που μπορεί να κάνει.

0: χαμός από μηνύματα, αποθεωτικά για τη Σοφία. Για τη Σοφία την Κασπίρη, το κορίτσι που μιλούσαμε πριν από λίγο, το 23χρονο κορίτσι, που είναι η ηρωίδα των ημερών. Θα τα διαβάσουμε συνέχεια. Μάλλον όχι συνέχεια τώρα. Βασίλης ο Γεωργάτος μας επισημαίνει ότι η Σοφία είναι και νοσηλεύτρια στο επάγγελμα. Ο Στέφανος λέει πάρα πολλά μπράβο στην Σοφία Κασπίρη. Πραγματικά τέτοια κορίτσια θέλουμε, αυτή την Ελλάδα θέλουμε και αγαπάμε. Ο Ανδρέας που γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Λευκάδα λέει ότι οι θάλασσες γενικά στο Ιόνιο είναι πολύ επικίνδυνες. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιάννη. Ενώ ο Φρανς λέει ότι οι ναυαγοσώστες είναι εποχικό επάγγελμα, άρα είναι δύσκολο να το επιλέξεις σαν μόνιμο επάγγελμα. Βεβαίως έτσι είναι. Και Φρανς, θα το ξαναπώ, δυστυχώς αντιμετωπίζονται και ως βάρος, ξέρεις, από πολλές επιχειρήσεις. Το λέω, το ξαναλέω, ας γίνομαι κουραστικός, δεν πειράζει. Ο Βασίλης ο Γιάρτης λέει: θέλουμε τέτοιους ανθρώπους για το μέλλον αυτής της χώρας. Μπράβο στο κορίτσι, μπράβο στην ναυαγοσώστρια. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Αβραάμ. Καλή δύναμη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα. Λοιπόν, και από την Κεφαλονιά και τη Σοφία Κασπίρη θα πάμε στη Θεσσαλονίκη και τη Λία Χριστάρα. Αλλάξουμε εντελώς κλίμα και θέμα. Ακούγαμε τη Λία νωρίτερα, σε απευθεία σύνδεση που είχαμε με το Earth News, να μας λέει όλα τα νεότερα για την επιχείρηση της αστυνομίας και τις τρεις συλλήψεις που είχαμε για τις δολοφονικές εμπριστικές επιθέσεις σε βάρος τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Για να δούμε αν υπάρχουν νεότερα. Λία μου, καλή σου μέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Βρισκόμαστε καταρχάς, να σας πω, σε ένα διαμέρισμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στο Σάνο Πόλη, καθώς αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα της τρομοκρατικής και της Όπιε. Στελέχη της Όπιε βρίσκονται μάλιστα στην είσοδο. Προφανώς πάνω βρίσκονται στελέχη της τρομοκρατικής που προμηθευτούν την έρευνα. Θα περιμένουμε να δούμε αν κατά πόσο σχετίζεται και με ποιον τρόπο σχετίζεται το συγκεκριμένο σπίτι, αν θα έχουμε δηλαδή κάποια σύλληψη, κάποια συλλογή στοιχείων. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα να σας πω ότι πολύ σωστά είπες, τρεις συλλήψεις μέχρι στιγμής, δύο στη Θεσσαλονίκη και μία στα Χανιά. Στα Χανιά συνελήφθη μία γυναίκα η οποία πήγε εκεί για να κρυφτεί σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μένει κανονικά για αυτή στην Θεσσαλονίκη. Και άλλες δύο, δύο συλλήψεις που γίνανε εδώ, γίνουν και αυτές στο κέντρο, όλες κατά τη διάρκεια της νύχτας, τα ξημερώματα, τις πρώτες ώρες δηλαδή της ημέρας. Τρέχουν οι έρευνες, όπως καταλαβαίνετε, βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και είναι ραγδαίες. Σύμφωνα με τα όσα γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, οι συλληφθέντες σχετίζονται με την τρίτη επίθεση, με την επίθεση, τη δολοφονική επίθεση στο σπίτι της Βάγιας Νέστορα, που έχασε τη ζωή της και η 70χρονη, και μάλιστα βρέθηκαν, εντοπίστηκαν από υλικό το οποίο είχε τραβηχθεί τις προηγούμενες ημέρες από κάμερες ασφαλείας στην περιοχή, καθώς φαίνεται να πήγαν εκεί για να δουν τον χώρο και να πραγματοποιήσουν το καταστροφικό τους σχέδιο. Φαίνεται πως υπάρχει και άλλη ομάδα, σύμφωνα με πληροφορίες, αναζητήθηκε άλλη ομάδα για τις δύο πρώτες επιθέσεις, στο σπίτι δηλαδή του Σάββα Αναστασιάδη και του Ζήσιο Ακίμοβιτς. Γίνανε όμως αυτές οι συλλήψεις αρχικά για να μην διαφύγουν αυτοί οι τρεις, να καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και η άλλη όμως ομάδα βρίσκεται στο στόχαστρο και αναμένεται να έχουμε εξελίξεις. Οι συλληφθέντες επίσης, να σας πω, ότι είναι πολύ... Είναι στο στενό, ανήκουν στο στενό σκληρό χώρο, στο σκληρό πυρήνα του αναρχικού χώρου. Έχουν σχέση δηλαδή με στελέχη του αναρχικού χώρου, πολύ γνωστά στην αντιτρομοκρατική και για προηγούμενες επιθέσεις. Και μάλιστα έχουν και κάποιοι από αυτούς από τους τρεις και ποινικό παρελθόν. Όλα αυτά όμως καταλαβαίνετε ότι είμαστε τώρα πάνω δηλαδή στο ρεπορτάζ και στην εξέλιξη του ρεπορτάζ. Στην πορεία της ημέρας θα έχουμε σίγουρα περισσότερες πληροφορίες. Όλα αυτά λοιπόν συνέβησαν μία μέρα μετά την κηδεία της Βάγιας Νέστορα στην Κοζάνη. Η δολοφονική επίθεση έγινε 1η Απριλίου. Μας λέγανε τα στελέχη ότι είναι πρωταρχική. Είναι πρωταρχική.
0: 1η Ιουλίου,
1: Ιουλίου. Πρωταρχική, στο στόχαστρο δηλαδή της αντιτρομοκρατικής να βρούμε τους δράστες. Είμαστε κοντά στις ταυτοποιήσεις, μας το λέγανε από την αρχή. Και φαίνεται μετά τις αυτοποίησεις, είχαμε και αυτές τις συλλήψεις. Να υπενθυμίσω ότι ήρθε δύο φορές στη Θεσσαλονίκη ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, με στελέχη της τρομοκρατικής και κατατροργανωμένου εγκλήματος. Και βλέπουμε τα αποτελέσματα φυσικά, νομίζω, πολύ σύντομα. Ναι. Από την 1η Ιουλίου.
0: Να σε καλά, Λία μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, καλημέρα. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τρεις συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη και Κρήτη για τις εμπριστικές επιθέσεις που προκάλεσαν το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Σε εξέλιξη η επιχείρηση της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας. Οι πολιτικές προτάσεις πρέπει να συνοδεύονται από τα αναγκαία οικονομικά μέσα για να μπορούν να υλοποιηθούν, ανέφερε από το συνέδριο του Economist ο Πρωθυπουργός και κατηγόρησε την αντιπολίτευση για λαϊκισμό. Στις 10.30 στην Ολομέλεια της Βουλής η επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια. Αναταράξει στον ΣΥΡΙΖΑ μετά την παραίτηση Φάμελου από την Προεδρία του κόμματος. Δεν θα γίνω μέρος του διχασμού, δήλωσε. Το Ισραήλ προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για νέο σχέδιο δολοφονίας του Αμερικανού Προέδρου από το Ιράν, σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Εν μέσω επιθέσεων, Αμερικανοί αξιωματούχοι δηλώνουν ότι οι τεχνικές συνομιλίες συνεχίζονται μεταξύ Ηνωμένων Πολιτείων και Ιράν. Απολογούνται σήμερα οι δύο αστυνομικοί για τον τραυματισμό του 20χρονου στο Άργος. Πολύ ψηλό σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε Θεσσαλονίκη, Κιλκή, Σάμμο και Ρόδο. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Εδώ είμαστε 9:34 πρώτα λεπτά η ώρα. Καλημέρα σε όλες και όλους. Καλή δύναμη. Παρασκευή 10 Ιουλίου του 2026. Έθνιος Radio 105,8 πρωινές διαδρομές. Βασίλης Αδαμόπουλος στο μικρόφωνο. Το βλέπα και δεν πίστευα στα μάτια μου, είναι η αλήθεια. Έκανε, λέει, μοίρασε δωράκια ο Ερντογάν στους ηγέτες του ΝΑΤΟ. Κάτι Magnum. Μοίρασε πιστόλια δώρο. Κανονικά όπλα, έτσι. Δηλαδή, πραγματικά, με πραγματικές σφαίρες. Και ναι, λέει, για να αναδείξει, ας πούμε, τη σημασία και την έμφαση που δίνει η Τουρκία, που δίνει η χώρα του, στην αμυντική βιομηχανία. Πολύ ωραίο δώρο. Και μάλιστα έχουν τα Magnum αυτά πάνω χαραγμένο και το λογότυπο, το τουρκικό εθνόσημο, δηλαδή την ημισέλινο και το αστέρι. Απίστευτο. Οι περισσότεροι, λέει, το άφησαν το όπλο στην Τουρκία προκειμένου να απενεργοποιηθεί, να γίνουν όλες οι διαδικασίες απενεργοποίησης του όπλου, ενώ εδώ ο Έλληνας Πρωθυπουργός είπε ότι θα το δωρήσει στο Πολεμικό Μουσείο. Κάτι αντίστοιχο θα κάνει και η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Δηλαδή, είναι καμιά φορά με τους γείτονες τα χάνεις. Ή που θα σε τρατάρουν μπακλαβά, ας πούμε, ή κανένα Magnum με τις σφαίρες κανονικές. Και όπως θέλεις, πάρτο. Ό,τι θες, υπέθεσε. Εννέα και 35 πρώτα λεπτά η ώρα. Σας λέγαμε και νωρίτερα ότι υπάρχει σε πλήρη εξέλιξη έρευνα για αυτή την φοβερή πυρκαγιά χθες σε επιχείρηση ανακύκλωση στον Ασπρόπυργο, από την οποία τραυματίστηκαν 11 άνθρωποι, 3 δίνουν μάχη ζωής, διασωληνωμένοι σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Είχαμε 2 συλλήψεις και πάμε να συναντήσουμε τον Κώστα Τοστάμου να μας πει πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα, ποια είναι η εικόνα, γιατί αμέσως μετά θα ανοίξουμε το κεφάλαιο που αφορά σε αυτές τις επιχειρήσεις και τα μέτρα πυρόσβεσης που πρέπει να παίρνουν, αν τα παίρνουν, αν ελέγχονται, αν δεν ελέγχονται. Θα τα δούμε όλα αυτά. Πάμε προς το παρόν να δούμε πώς έχει σήμερα η εικόνα και τι έχει γίνει με τις συλλήψεις αυτές. Κώστα, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, Βασίλη. Θα σου περιγράψω λίγο την εικόνα που δεν έχετε. Είναι αποκαρδευτική. Έχουν περάσει 25 ώρες μετά την εκδήλωση της φωτιάς και η επόμενη μέρα εδώ στον Ασπρόπυργο, στην ευρύτερη περιοχή γύρω από τις επιχειρήσεις που κάνει ο καιρός, είναι αποκαρδευτική. Θυμίζει βομβαρδισμένο τοπίο. Φυσικά τα 3 κτίρια, αυτές τις επιχειρήσεις οι οποίες κάηκαν από το πέρασμα αυτής της φωτιάς, έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, είναι όλες καμένες. Πρέπει να σου μεταφέρω όμως ότι η ατμόσφαιρα είναι αποπνεκτική σε ακτίνα ακόμη και μισού χιλιομέτρου και υπάρχουν στάχτες στο δρόμο και στα διπλανά οικόπεδα στα απόσταση περίπου 200 μέτρων. Δηλαδή όλη η περιοχή χθες, και παρότι έβρεξε χθες το απόγευμα, Βασίλη, και η δροσερότη βροχή απομάκρυνε κάπως η στάχτη και όλα αυτά τα καμένα υλικά, παρόλα αυτά η επόμενη μέρα εδώ στον Ασπρόπυργο θυμίζει βομβαρδισμένο τοπίο. 11 τραυματίες, εκ των οποίων 3 άνθρωποι μας οι οποίοι νοσηλεύονται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, εγκαυματίες σε μεγάλο ποσοστό, 3 ολοσχερώς κατεστραμμένες επιχειρήσεις και 2 συλλήψεις. Λοιπόν, είναι ο απολογισμός αυτής της μεγάλης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε χθες το πρωί σε αυτό το συνεργείο μεταλλακτικά στον Ασπρόπυργο, επεκτάθηκε στις 2 διπλανές επιχειρήσεις και ακολούθησε μια ισχυρή έκρηξη και που η οποία δημιούργησε μάλιστα και μια πυρόσφαιρα. Αυτό το πύρινο μανιτάρι το οποίο έχετε δει στα βίντεο, το οποίο είναι σοκαριστικό. Την ίδια ώρα λοιπόν οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τα αίτια αυτής της μεγάλης φωτιάς που ξεκίνησε από το συνεργείο μεταλλακτικά και κατέστρεψε συνολικά 3 επιχειρήσεις. Η πρώτη εκτίμηση είναι πως η πυρκαγιά, οι πρώτες φλόγες ξεπίδησαν κατά τη διάρκεια εργασιών οξυγονοκόλλησης. Συγκεκριμένα λοιπόν, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, η φωτιά προκλήθηκε από τη φλόγα, από το φλόγιστρο δηλαδή, κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών με φιάλες οξυγόνου και ασιτιλίνης και άμεσα λόγω των έφλεκτων υλικών επεκτάθηκε ακριβώς ένα διπλανό βιτιοφόρο όχημα, το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο ακριβώς από δίπλα, το οποίο περιείχε υγροποιημένο αέριο, ενδεχομένως προπάνιο. Όπως είπαμε λοιπόν, από αυτό, από αυτήν την έκρηξη λοιπόν έγινε και η ισχυρή πυρόσφαιρα. Αυτό που εξετάζουν τώρα τα στελέχη των ακριτικού της πυροσβεστικής είναι αυτή η ισχυρή έκρηξη και το πύρινο μανιτάρι που δημιούργησε να συνδέονται με την ποσότητα προπανίου ή άλλου υγροποιημένου αερίου που περιείχε το βιτιοφόρο. Στο σημείο που ξεκίνησε η φωτιά, παραμένουν μέχρι και σήμερα τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για να συλλέξουν ευρήματα, στοιχεία αλλά και μαρτυρίες από εργαζομένους που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο κτίριο και στα διπλανά κτίρια. Ενώ κατόπιν να σου πω ότι έχουν συλλάβει και δύο άτομα με τη διαδικασία του αυτοφόρου. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης του συνεργείου που κάηκε και τον εκμεταλλευτή του βιτιοφόρου οχήματος, το οποίο βρισκόταν έξω από το συνεργείο και στο οποίο σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για το αδίκημα της πρόκλησης πυρκαγιάς και έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο, ναι. Η οποία η δικογραφία έχει διαβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα και φυσικά συνεχίζεται αυτή η προανάκριση. Παραμένουν εδώ τα στελέχη για να κριτικοί υπάλληλοι της πυρκαγιάς, προκειμένου να δουν πώς είχαμε ένα τέτοιο παρολίγο φωνικό. Λέμε ότι τρεις άνθρωποι χαροπαλέμουν στην εντατική αυτή την ώρα. Θα πούμε λοιπόν ένα παρολίγο φωνικό. Ατύχημα, ένα παρολίγο δυστύχημα δηλαδή, για το τι ακριβώς το προκάλεσε και αν έχουν τηρηθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας προκειμένου να εκτελούνται τέτοιου είδους επικίνδυνες σε αυτούς τους χώρους, σε βιομηχανικούς χώρους.
0: Οι πληροφορίες που λένε ότι ενδεχομένως σχεδόν και από τσιγάρο να έχει ανάψει ελέγχονται, υποθέτω, έτσι δεν είναι?
1: Δεν υπάρχει ακόμη κάτι τέτοιο. Υπάρχουν κάποια ντοκουμέντα που δείχνουν ανθρώπους οι οποίοι ενδεχομένως, αφού έχει ξεκινήσει η φωτιά, αφού έχει γίνει η έκρηξη και υπάρχει η διαρροή του υγροποιημένου αερίου, άτομα τα οποία βρίσκονταν κοντά, αν κάποιος να δει εκείνη την ώρα να ψήσει ένα τσιγάρο και υπάρχει όλο αυτό το θερμικό φορτίο και η διαρροή του υγροποιημένου αερίου, καταλαβαίνει το σύνδετη άμεσα μπορεί και ο ίδιος να κινδυνεύσει, να πάρει φωτιά.
0: Προφανώς,
1: οπότε σίγουρα υπάρχουν τέτοιες αναφορές. Όλα αυτά φυσικά εξετάζονται. Δεν έχει αποκλειστεί τίποτα. Οι έρευνες, η προανάκριση είναι σε πλήρη εξέλιξη. Τα στελέχη των ακριτικού πυροσβεστικού βρίσκονται εδώ, συλλέγουν στοιχεία, συλλέγουν ευρήματα, συλλέγουν μαρτυρίες και από εργαζομένους και από άτομα που βρίσκονταν ακριβώς δίπλα και είδαν τα πρώτα δευτερόλεπτα μετά τη φωτιά και την έκρηξη. Και με όλα αυτά φυσικά θα μπορούσαν να έχουν μια πλήρη εικόνα για το τι ακριβώς προκάλεσε αυτό το ατύχημα, αυτή την παρολίγο φωνική πυρκαγιά. Και λένε παρολίγο φωνική γιατί, επαναλαμβάνω, ευχόμαστε οι τρεις άνθρωποι, οι τρεις εργαζόμενοι που βρίσκονταν στο κτίριο, να το παλεύουν στην Αττική, στη μονάδα Αττικής θεραπείας, να κερδίσουν τη μάχη και να πάνε καλά, καθώς μιλάμε για εγκαυματίες σε πολύ μεγάλα ποσοστά. Βασίλη.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα μου. Καλή σου μέρα και καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Και εμείς τώρα, κυρίες και κύριοι, ελάτε να ανοίξουμε τη συζήτηση, γιατί έχουν προκληθεί πολλά ερωτήματα με αφορμή την πυρκαγιά αυτή, μάλλον με αφορμή και αυτή την πυρκαγιά. Για το τι γίνεται με αυτές τις περίφημες επιχειρήσεις ανακύκλωσης που, όπως γράφει σήμερα στο πρωτοσέλιδό της και μια εφημερίδα απογευματινή, έχουν εξελιχθεί σε επικίνδυνες μπαρουταποθήκες. Αυτά τα περίφημα, πώς το πούμε, σκραπατζίδικα, έτσι τα λένε, ε? Λοιπόν, λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα πυρόσβεσης. Υπάρχει έλεγχος για το αν έχουν ληφθεί. Επιβάλλονται πρόστιμα σε περιπτώσεις που δεν έχουν ληφθεί. Μαθαίνουμε ότι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της πυροσβεστικής έχουμε δύο τέτοιες πυρκαγιές το χρόνο τουλάχιστον. Δύο μεγάλες εννοώ, γιατί μικρότερες δεν το συζητάμε. Δύο μεγάλες. Πολλοί αναρωτιούνται, λάβαμε και μηνύματα από αρκετούς ακροατές, ότι εδώ πας να ανοίξεις, ας πούμε, ένα καφέ, για παράδειγμα, μια καφετέρια στην οικιακή, και σε ξετινάζουν στους ελέγχους για το αν έχεις 20 πυροσβεστήρες, ας πούμε, και μέτρα πυρασφάλειας και αισθητήρες κλπ. Αυτά όλα τα εργοστάσια τα οποία λειτουργούν σύμφωνα με το ρεπορτάζ, έτσι, πολλές φορές και σε καθεστώς ημιπαρανομίας, ελέγχονται από κανέναν. Λαμβάνονται μέτρα. Ζητήσαμε από τον κύριο Μιχάλη Χάλαρη, αντιστράτηγο του πυροσβεστικού σώματος εν αποστρατεία και αναπληρωτή καθηγητή χημίας του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου, να μας μιλήσει για το θέμα αυτό, να μας πει τι γνωρίζει, να μας μεταφέρει την εμπειρία του, γιατί όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι το ζήτημα δεν αφορά μόνο κάποιες επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους που, να, ορίστε, προκειμένου κινδυνεύουν τρεις άνθρωποι, χαροπαλεύουν και άλλοι 8 έχουν υποστεί τραύματα σοβαρά. Αφορά και τους κατοίκους των περιοχών, των ευρύτερων περιοχών που ξεσπούν αυτές οι πυρκαγιές, δεδομένου ότι έχουν πάρα πολύ σοβαρό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Κύριε Χάλαρη, καλή σας ημέρα.
2: Πολύ καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας. Ελπίζουμε να αντλήσουμε ενδιαφέροντα συμπεράσματα από τη γνώση και την εμπειρία σας για τα ζητήματα αυτά, τα οποία είναι στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας και πάλι με αφορμή τη χθεσινή πυρκαγιά.
2: Αλήθεια είναι, καταρχάς να διαπιστώσουμε ότι ο Ιούλιος είναι κακός μήνας για τα σκραπατζίδικα, έτσι όπως τα είπατε, ή τα κράη που έχουν μονάδες ανακύκλωση εν γέννη. Γιατί αν θυμάστε, πέρσι τον Ιούλιο είχαμε 9 περιστατικά. Μέχρι τον Ιούλιο του 2025. Έτσι, πολύ σημαντικό νούμερο, μεγάλο νούμερο. Από την άλλη, είναι ξεκάθαρο ότι αυτές οι εγκαταστάσεις δεν έχουν κάποιον ειδικό αυτόνομο κανονισμό πυροπροστασίας αποκλειστικά για τις δικές τους χρήσεις.
0: Δεν θα έπρεπε. Δεν θα έπρεπε.
2: Προφανώς. Ας πω, υπάγονται όμως, δεν είναι ότι δεν έχουν. Υπάγονται σε συνδυασμό γενικής και ειδικής νομοθεσίας ανάλογα με το είδος της δραστηριότητας και των αποθηκευμένων υλικών. Άρα έχουμε τον κλασικό κανονισμό πυροπροστασίας πυρίων το 41 του 18, τις πυροσβεστικές διατάξεις και κάποιους μεταγενέστερους νόμους που σχετίζονται με τη διαχείριση αποβλήτων. Mm-hmm. Ακόμα και αυτό το πλαίσιο που υπάρχει, το υφιστάμενο, προβλέπει αρκετά πράγματα. Θέλει τη μελέτη πυροπροστασίας να εγκριθεί σύμφωνα με τις διαδικασίες από την πυροσβεστική και από το δίκτυο του ΤΕΜ. Θέλει κατάλληλο σύστημα πυρανύχτευσης, επαρκές δίκτυο πυροσβεστικής, δηλαδή μόνιμο δροδοτικό δίκτυο, πυροσβεστικές σχολιές, πυροσβεστήρες αποπετούνται, ασφαλείς αποστάσεις, περιορισμού του ύψους αποθήκευσης, να υπάρχουν ελεύθεροι οδοί πρόσβασης των πυροσβεστικών οχημάτων και βέβαια. Όπως σε όλα τα κτίρια πλέον έχει γίνει με τον τελευταίο νόμο απέτηση, θα υπάρχει και σχέδιο έκτακτης ανάγκης και συγκεκριμένη εκπαίδευση του προσωπικού. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει, βλέπουμε ότι έχουμε επαναλαμβανόμενα περιστατικά σε αυτές τις μονάδες, άρα θα πρέπει να πάμε σε ακόμα πιο εξειδικευμένο κανονισμό για αυτό το είδος των δραστηριοτήτων. Αυτό, ξέρετε, υπάρχει σε άλλες χώρες, υπάρχει στην Κύπρο, υπάρχει στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου εκεί πέρα θα σας μεταφέρω έτσι όσο πιο χοντρά γίνεται. Χρειάζεται να βάλουμε ποιο είναι το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος και όγκος ορών ανακυκλώσιμων υλικών. Δεν μπορεί να γίνεται χαμός, θα τα αφήνουμε ελεύθερα. Θα πρέπει να μπουν προδιαγραφές για τις ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ δύο σωρών και παραπάνω. Πρέπει να έχουν συγκεκριμένες αποστάσεις μεταξύ τους. Και αυτό γιατί υπάρχουν και διαδικασίες αυτανάφλεξης. Οπότε θα πρέπει να προστατεύουμε τη θερμική ακτινοβολία που δημιουργείται στη μία αντάνα στον ένα σωρό να μεταφερθεί στον άλλο. Υποχρεωτικά θα πρέπει να μπουν συστήματα κατανοησμού για συγκεκριμένες κατηγορίες εγκαταστάσεων, έτσι το συζητάμε. Και μετά πάμε σε πιο εξελιγμένα συστήματα με θερμική παρακολούθηση, συνεχή ανίχνευση στα αφανάφλεξη, γιατί είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Και βέβαια, μην ξεχνάμε, όταν έχουμε μπαταρίες λιθίου ή σύνθετα ανακυκλώσιμα υλικά, χρειάζεται τελείως άλλη ειδική απέτηση ακόμα και για τα κατασβεστικά υλικά, που πλέον υπάρχουν τα έξυπνα κατασβεστικά υλικά που σβήνουν αυτές τις πυρκαγιές. Άρα έχουμε. Και αυτό το δείχνει στον Ασπρόπυργο και το άλλο που μου ήταν λίγο διαφορετικό στη Θεσσαλονίκη.
0: Στον Ρόκαστρο.
2: Άρα πρέπει να υπάρχει ισχυρή ανάγκη, να το πούμε έτσι, αναθεώρησης του πλαισίου για τη δημιουργία ειδικής πυροσβεστικής διάταξης για εγκαταστάσεις ανακύκλωσης και διαχείρισης αποβλήτων. Και δεν λέω ότι θα ανακαλύψουν τροχό, θα πρέπει να δούμε τι κάνουν σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη.
0: Εγώ να ρωτήσω ευθέως, έτσι, γιατί όλα εδώ δεν έχουμε ούτε ταμπού, ούτε. Ο εξοπλισμός, ο πυροσβεστικός εξοπλισμός που απαιτείται προκειμένου να διασφαλιστεί στοιχειωδώς, να το πω έτσι, η ασφάλεια σε τέτοιου είδους επιχειρήσεις είναι ακριβώς, είναι μάλλον τέτοιος που να μην τον αντέχει μια τέτοιου είδους επιχείρηση?
2: Κοιτάξτε, για να διαδοτηθεί η επιχείρηση πρέπει να έχει αυτόν τον εξοπλισμό που λέτε. Άρα δεν είναι θέμα αν τον αντέχει.
0: Όχι,
2: τον αντέχει.
0: Με βάση την εμπειρία στο εξωτερικό.
2: Όχι, συμφωνώ, αλλά σας λέω, δεν μπαίνουμε στο θέμα του κόστου για να το βάλω. Δηλαδή, για να πάρει άδεια λειτουργίας η επιχείρηση, πρέπει να ακολουθεί συγκεκριμένο. Το 41-18 έχει κάποιες πυροσβεστικές διατάξεις. Δηλαδή, θα πρέπει να έχει κάποιο συγκεκριμένο.
0: Μπορείς, προχωράς. Δεν μπορείς, δεν προχωράς. Έτσι, ναι.
2: Ακριβώς.
0: Ναι.
2: Τώρα, βέβαια, εντάξει, έχει κάποιο κόστος, αλλά κοιτάξτε να δείτε όμως, αν το βάλουμε στο τέλος τη ημέρα στο ζύγιο, αυτός καταστράφηκε τώρα και όλες οι άλλες έχουν καταστραφεί με τη φωτιά. Άρα θα κάνει μια επένδυση η οποία θα του έδινε μακροπρόθεσμη λειτουργία χωρίς προβλήματα. Εάν πάει να κάνεις αριτζίδικη δουλειά και επιτρέψει να το χρησιμοποιήσει αυτό, θα το βρεις μπροστά σου και μετά έχουμε. Ο ίδιος καταστρέφεται οικονομικά γιατί δύσκολα θα ανακάμψει και δεν τα ασφαλίζουν κιόλας οι ασφαλιστικές εταιρείες για να πάρει χρήματα. Έχουμε μετά τις επιπτώσεις των ανθρώπινων παράγοντα, στους εργαζόμενους, οι οποίοι βλέπετε ότι έχουμε τρεις πολύ βαριά τραυματίες και αυτό μην το ξεχνάμε γιατί η ανθρώπινη ζωή δεν αποτιμείται με τίποτα και όλα αυτά τα οποία θα χρειαστούν τώρα για να αποκατασταθούν και να ξαναγυρίσουν πλήρως λειτουργικοί οι τραυματίες στην κανονική του ζωή. Και έχουμε και ένα άλλο θέμα που πάντα το αφήνουμε σε δεύτερη μοίρα, αλλά είναι πολύ σημαντικό όταν και έχουμε τέτοιου είδους πυρκαγιές, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, οι οποίες, ξέρετε, δεν μένουν μόνο στην περιοχή που έχουμε την πυρκαγιά. Ανάλογα με τις μετεωρολογικές συνθήκες, μπορούν να φτάσουν μέχρι εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά. Αυτό σημαίνει ότι όλοι μας αυτή τη στιγμή στην Αττική, βέβαια εξαρτώνται με τις μετεωρολογικές συνθήκες, έχουμε υποστεί κάποια μικρή επιβάρυνση στην υγεία μας από τους ρήπους που έχουμε αναπνεύσει. Γιατί, ξέρετε, είναι κοκτέιλ αυτό που παράγεται. Είναι τεράστιες ποσότητες των ουσιών που δημιουργούνται, που είναι επικίνδυνες, τοξικές, καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες. Και γι' αυτό χρειάζεται ένα άλλο ένα σύστημα, να το πω λιγάκι έτσι, το οποίο πρέπει να υπάρχει περιβαλλοντική παρακολούθηση πλέον της ποιότητας του αέρα και να έχουμε και αυτά τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο. Δεν είναι εύκολα, αλλά από τη στιγμή που έχουμε συσσωρευμένο το μεγαλύτερο όγκο του πληθυσμού της Ελλάδος στην Αττική και στο νομό Θεσσαλονίκης και έχουμε πολλές βιομηχανίες σε αυτές τις περιοχές, πρέπει να κάνουμε ένα τέτοιο σύστημα άμεσης περιβαλλοντικής παρακολούθησης.
0: Εγώ να ρωτήσω το εξής. Είπατε ξεκάθαρα και εγώ το ακούω με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και νομίζω και όλοι οι ακροατές μας το άκουσαν, ότι χρειάζεται να υπάρξει μια ουσιαστική αναθεώρηση του πλαισίου που διέπει τα μέτρα πυρασφάλειας και πυροπροστασίας αυτών των επιχειρήσεων.
2: Όμως, να πάμε σε ειδικό κανονισμό.
0: Να πάμε σε ειδικό κανονισμό. Ωραία. Όμως, έστω τα στοιχειώδη τα οποία πρέπει να υπάρχουν τώρα, τα στοιχειώδη, αυτά τα οποία πρέπει να υπάρχουν, ελέγχονται, γίνονται έλεγχοι.
2: Όπως ξέρετε, στη πυρασφάλεια, σε αυτές τις κατηγορίες των επιχειρήσεων, υπάρχει δειγματοληπτικός έλεγχος, έντονος στο 30%. Εκτιμώ ότι με το σύστημα που έχουν στο πυροσβεστικό σώμα, κάποιοι έλεγχοι θα γίνονται. Αλλά προφανώς χρειαζόμαστε, τώρα μην κοροϊδευόμαστε, θέλουμε και τακτικούς και ουσιαστικούς και διαφανείς έλεγχους των εγκαταστάσεων. Κάποιοι έλεγχοι θα γίνονται, αλλά προφανώς χρειαζόμαστε, τώρα μην κοροϊδευόμαστε, θέλουμε και τακτικούς και ουσιαστικούς και διαφανείς έλεγχους των εγκαταστάσεων.

0: ουσιαστικά πρόστιμα, γιατί αυτά τα χρήματα που αντί να τα δώσει τα πρόστιμα θα προτιμούσαν να τα επενδύσει και να φτιάξει καλύτερες συνθήκες πυροπροστασίας στην επιχείρησή του και υγείας και ασφάλειας εργασίας εν γέννη.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χαλάρη. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Ο κύριος Μιχάλης Χαλάρης, νομίζω πολύ ενδιαφέροντα όσα ακούσαμε σε σχέση με αυτές τις επιχειρήσεις και τα μέτρα πρέπει να ληφθούν και το πλαίσιο πρέπει να θεωρηθεί. Η αλήθεια βέβαια είναι, τα λέμε, τα ξαναλέμε, στο ίδιο εργοθεατές παραμένουμε. Ελπίζουμε κάποια στιγμή να γίνουν τα αυτονόητα. Παρότι ναι, δεν θα κουραστούμε να το λέμε, η μάχη για την κατάκτηση του αυτονόητου είναι η πιο αμφίρροπη σε αυτή τη χώρα.

Διαβάζω στο ethnews.gr για μια μεγάλη δασκή πυρκαγιά που ξέσπασε αργά χθες το βράδυ στην Ισπανία. Δυστυχώς εξαιτίας αυτής της πυρκαγιάς που ξέσπασε στην νότια Ισπανία, κοντά στην Αλμέρια, έχουν χάσει τη ζωή τους 12 άνθρωποι. Ο εφιάλτης των δασκών πυρκαγιών είναι εδώ στη Μεσόγειο και το φετινό καλοκαίρι. Δυστυχώς στη χώρα μας, το λέγαμε τις προηγούμενες μέρες, θα το επαναλάβουμε για μία ακόμη φορά, πολλές, οι περισσότερες ίσως από τις δασικές πυρκαγιές αποτελούν προϊόν αμέλειας και όχι εμπρισμών, όπως λανθασμένα πιστεύουμε, τουλάχιστον σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία. Δυστυχώς έχουμε γίνει αυτόπτες μάρτυρες όλοι μέσω του βιντεοληπτικού υλικού που έχει δημοσιοποιηθεί, ότι σε πολλές περιπτώσεις πυρκαγιών και δασικών πυρκαγιών αιτία της καταστροφής υπήρξε το πέταμα ενός αναμένου τσιγάρου από το παράθυρο ενός αυτοκινήτου, ενός ασυνείδητου οδηγού. Και δυστυχώς συνήθως αυτές οι καταστάσεις προκύπτουν τα Σαββατοκύριακα, όταν είμαστε όλοι χαλαροί, που λένε και οι φίλοι μας από Θεσσαλονίκη.

0: Και τώρα μόλις με πληροφορούν, που έλεγα για Θεσσαλονίκη και χαλαρότητα, ότι θα πάμε να σταντήσουμε ένα παλιό καλό φίλο, τον Πάνο το Μανί, στην Αλφα από Θεσσαλονίκη, για να μας ενημερώσει για μία πτήση, αλλιώτικη από τις άλλες, στην οποία οι επιβάτες λαχτάρισαν ένα πραγματικό θρίλερ, δεν είναι σχήμα λόγου. Ο Πάνος θα μας πει περισσότερα. Πάνο, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Μόνο χαλαρή δεν είμαστε, θέλετε.
0: Μόνο χαλαρή, ναι, αλήθεια. Όντως, έχεις δίκιο. Για πες,
1: λοιπόν,
0: τι ήταν αυτό πάλι.
1: Τώρα. Ήταν μια πτήση που ξεκίνησε στις 6:05 από το αεροδρόμιο Μακεδονία για Γερμανία.
0: Ναι.
1: Και περίπου τώρα, όπως λένε οι επιβάτες, γιατί δεν είναι και βέβαιοι, γιατί πολλοί είχαν αρχίσει να τους παίρνει ο ύπνος, όπως καταλαβαίνεις. Λίγο μετά την απογείωση, λίγο εκεί στη μια ώρα υπολογίζουν, ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος, σαν λάστιχο που σκάει τον περιέγραψαν οι επιβάτες, και στη συνέχεια έσπασε το τζάμι από μέσα στην καμπίνα, το τζάμι που ήταν κοντά στην έξοδο κινδύνου.
0: Τι λες τώρα,
1: Ο επιβάτης που καθόταν δίπλα στο τζάμι, όπως περιγράφουν, κόντριψε να βγει ο μισός έξω.
0: Μα βέβαια.
1: Είχε τη ζώνη ευτυχώς, τον κρατούσανε και οι διπλανοί του. Επικράτησε, όπως καταλαβαίνετε, πάνικος.
0: Συγγνώμη, για ποια εταιρεία μιλάμε εδώ, πρέπει να το πούμε, δεν γίνεται.
1: Ryanair, μάλιστα.
0: Εντάξει, δεν υπάρχει αυτό, έτσι, αυτό δεν υπάρχει. Ναι, είναι πραγματικά θρίλερ, όπως το είπες. Ναι.
1: Πέσαν οι μάσκες.
0: Ναι.
1: Άρχισαν να ουρλιάζουν όλοι, όπως καταλαβαίνετε.
0: Ναι.

0: Είναι γιατί ένιωσα να χάνω και ύψος.
1: Μάλιστα.
0: Και μετά από τα λεπτά αυτά που τους φάνηκαν αιώνες φυσικά του πανικού, ο πιλότος, όπως περιγράφουν, ήταν εξαιρετικά ψύχρεμος. Τους περιέγραψε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα και θα επιστρέψουν στο αεροδρόμιο Μακεδονία.
1: Πού πήγαινε Μόναχο, πήγαινε το αεροπλάνο?
0: Πήγαινε Γερμανία, ναι, Μόναχο, Μόναχο. Ναι, ναι. Έτσι φαίνεται. Επέστρεψαν τελικά μετά από λίγη ώρα με όλα τα προβλεπόμενα από τα πρωτόκολλα για την προσγείωση. Βγήκαν όλοι οι επιβάτες ασφαλείς, ακόμη και ο 60χρονος που καθόταν δίπλα στο παράθυρο και κόντρισε να φύγει από το αεροπλάνο, μεταφέρθηκε στο ΑΧΕΠ, είναι τραυματίας σε κατάσταση πανικσόκ, όπως καταλαβαίνετε.
1: Βέβαια, ο άνθρωπος. Τι μικρό πράγμα
0: έχει
1: είναι αυτό.
0: Έχει τραυματιστεί στον ΑΧΕΠ, να λένε οι πρώτες μας πληροφορίες.
1: Ναι.
0: Και προσγειώθηκαν όλοι. Πριν από λίγο αναχώρησαν με άλλο αεροπλάνο. Οι πληροφορίες που έχουμε συλλέξει μέχρι τώρα λένε ότι υπήρχε ένα πρόβλημα στον κινητήρα. Έφυγε ένα κομμάτι, έγινε μια έκρηξη στον κινητήρα, έφυγε ένα κομμάτι. Το κομμάτι αυτό έσπασε στο παράθυρο.
1: Τι λες τώρα?
0: Και έγινε ό,τι έγινε.
1: Αδιανόητα, απίστευτα πράγματα. Δηλαδή, μιλάμε ούτε σενάριο ταινίας.
0: Όπως είναι, όπως γίνεται στις ταινίες. Πώς βλέπουμε στις ταινίες.
1: Ναι, ναι, ναι, ακριβώς.
0: Γίνεται πανικός, πέφτουν οι μάσκες, αρνούν ολιέ. Αυτό περιεγράφουν οι άνθρωποι.
1: Απίστευτο. Απίστευτο, απίστευτο. Πάνω μου, άλλους τραυματίες δεν είχα, μόνο τον συγκεκριμένο.
0: Για την ώρα, ναι, δεν έχω πληροφορίες για δεύτερο τραυματία. Υπήρχε μια πληροφορία για μια γυναίκα, δεν επιβεβαιώνω από πουθενά αυτή την πληροφορία. Έχουμε έναν 60χρονο, ο οποίος δεν είναι Έλληνας, είναι από γειτονική χώρα. Περιμένω λίγο να τσεκάρω και από ποια χώρα. Και οι υπόλοιποι φύγανε κιόλας, έχουν πάει στο τέτοιο. Μετά από αυτό, πώς κατάφεραν να μπουν στο αεροπλάνο ξανά?
1: Έλατε.
0: Εγώ τους βάζω το καπέλο.
1: Κι εγώ, κι εγώ. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
0: Και εσείς, Βασίλη.
1: Ο Πάνος Ομανής, συνάδελφος, εκλεκτός και αγαπητός από την Θεσσαλονίκη, για αυτή την απίστευτη περιπέτεια, αυτό το απίστευτο θρίλερ που έζησαν στο αεροσκάφος της Ryanair οι επιβάτες της πρωινής πτήσης προς Μόναχο. Δηλαδή, να μη σου τύχει, έτσι. Να μη σου τύχει. Αυτή την ώρα το θέμα αυτό είναι κυρίαρχο, πρέπει να σου πω, στο διαδίκτυο. Εδώ κυρίως στα ελληνικά διαδικτυακά μέσα. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, έφυγε, λέει, ένα κομμάτι του κινητήρα που είχε πρόβλημα και έσπασε το παράθυρο. Παλίγο άνθρωπος, την ώρα της πτήσης, παλίγο να πεταχτεί έξω από το παράθυρο. 69 ετών, Σέρβος από ό,τι μαθαίνουμε. Τι να πω. Τι να πω. Είδες, καμιά φορά η πραγματικότητα ξεπερνά τη φαντασία. Και τα αληθινά θρίλερ είναι πολύ χειρότερα από αυτά που εξελίσσονται στην οθόνη του σινεμά. Λοιπόν, φεύγουμε σιγά σιγά εμείς. Έρχεται το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας θα είναι ο Δημήτρης Πετρόπουλος. Να σας ευχαριστήσουμε θερμότατα για τα μηνύματα και τα σχόλιά σας. Μας δίνουν πάρα πολύ μεγάλη δύναμη. Ειδικά τα καλά τα λόγια, τα οποία δεν τα διαβάζουμε στον αέρα. Τα διαβάζουμε όμως εμείς και τα κρατάμε στην καρδιά μας. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Σε τρεις συλλήψεις και μία προσαγωγή έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής η αντιτρομοκρατική σε Θεσσαλονίκη και Χανιά για τις τρεις εμπριστικές επιθέσεις στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό ακόμη 4 ατόμων. Η επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας βρίσκεται σε εξέλιξη από τις πρώτες πρωινές ώρες. Η τρομοκρατία δεν έχει θέση στην Ελλάδα. Οι ένοχοι θα τιμωρηθούν, παραδειγματικά δήλωσε στο News, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος χαρακτήρισε αυτονόητο αίτημα όλων των υπεύθυνων δημοκρατικών πολιτών τη σύλληψη των ενόχων, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και θα τιμωρηθούν παραδειγματικά. Στη Βουλή στρέφονται σήμερα τα βλέμματα, καθώς σε λίγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα απαντήσει στην επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη με αντικείμενο το κόστος ζωής στο πλαίσιο της ώρας του Πρωθυπουργού. Τα υπεύθυνα κόμματα οφείλουν να διασφαλίζουν πως κάθε πολιτική πρόταση συνοδεύεται από τα αναγκαία οικονομικά μέσα για να μπορεί πράγματι να υλοποιηθεί, ανέφερε από το συνέδριο του Economist ο Πρωθυπουργός, ο οποίος κατηγόρησε την αντιπολίτευση για λαϊκισμό και μη υλοποιήσιμες προτάσεις. Η Ελλάδα έχει ήδη πετύχει από το 2026 το στόχο για το 2035 όσον αφορά τις αμυντικές δαπάνες, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μπήκαμε στο 8ο έτος διακυβέρνησης, οι εκλογές θα γίνουν το 2027 στα τέλη της θητείας μας. Έχω κουραστεί να το λέω, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Ραγδαίες εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, παραιτήθηκε ο Σωκράτης Φάμελος από πρόεδρος του κόμματος. Στη δήλωση παραίτησής του κάνει αναφορά σε, όπως υποστηρίζει, σε στελέχη τα οποία ναρκοθέτησαν την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής για στήριξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Αναπαράγονται δυστυχώς τα ίδια λάθη και οι ίδιες προσωπικές στρατηγικές του ΣΥΡΙΖΑ το 2023, επισημαίνει ο κ. Φάμελος. Επίσης ξεκαθαρίζει ότι δεν θέλει να γίνει μέρος αυτού του διχασμού. Άφησε εχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα για την άρνηση συνεργασίας. Παύλος Πολάκης και Νίκος Παπάς αντιτίθενται στην αναβολή της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία έχει προγραμματιστεί για αύριο παρά τις αντίθετες εισηγήσεις. Το Ισραήλ διαβίβασε στις Ηνωμένες Πολιτείες νέες πληροφορίες που, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, υποδεικνύουν ένα νέο ιρανικό σχέδιο για τη δολοφονία του Προέδρου των ΗΠΑ, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, το οποίο επικαλείται πρόσωπα με γνώση της υπόθεσης. Ο Ντόναλντ Τραμπ θεωρεί ότι οι τελευταίες επιθέσεις που εξαπέλυσε το Ιράν εναντίον τριών εμπορικών δεξαμενόπλων στα στενά του Ορμούζ συνιστούν τρομοκρατικές ενέργειες, μετέδωσε το CBS News επικαλούμενο Αμερικανό αξιωματούχο. Ο ίδιος μάλιστα είπε ότι οι τεχνικές συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών συνεχίζονται παρά το γεγονός ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως η εκεχηρία έχει πλέον λήξει. Κατάρ και Πακιστάν και άλλοι περιφερειακοί διαμεσολαβητές καταβάλουν προσπάθειες για την αποκλιμάκωση των εντάσσεων καθώς και για την επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα, ανέφερε το Άξιος. Δύο συλλήψεις για την πυρκαγιά στο εργοστάσιο ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο σε σοβαρή κατάσταση. Νοσηλεύονται διασωληνωμένοι τρεις εργαζόμενοι μετά την πυρκαγιά και την έκρηξη. Η αστυνομία στρέφει την έρευνα στις εργασίες οξυγονοκόλλησης που πραγματοποιούνταν στο χώρο όπου εκδηλώθηκε η φωτιά. Στον ανακριτή ναυπλίου αναμένεται να απολογηθούν σήμερα οι δύο αστυνομικοί για τους πυροβολισμούς κατά του 20χρονου στο Άργος. Διώκονται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Η υγεία του νεαρού, ο οποίος νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ, παραμένει κρίσιμη. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Θεσσαλονίκη, Κιλκής, Σάμο και τα νησιά της περιφερειακής ενότητας Ρόδου. 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε κοντά στην Αλμερία, στη Νότια Ισπανία, σύμφωνα με τις περιφερειακές αρχές. Η Διεύθυνση της Υπηρεσίας Διάσωσης ανακοίνωσε ότι οι θάνατοι σημειώθηκαν στον οικισμό Μπεντάρ, ενώ ορισμένα από τα θύματα εντοπίστηκαν μέσα σε οχήματα που είχαν τυλιχθεί στις φλόγες. Ο καιρός. Ζεστός και γενικά αίθριος σήμερα ο καιρός, με τοπικές βροχές σε Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Εύβοια και μεμονωμένες καταιγίδες στην Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρει στο Ανατολικό Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ. Έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακύνθου. ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.
2: Τα μάτια λένε είναι ο καθρέφτης της ψυχής. Στα μάτια φαίνεται η χαρά μας. Στα μάτια ο θυμός, ο πόνος. Στα μάτια το μίσος. Στα μάτια η αγάπη. Στα μάτια η κακία, η καλοσύνη. Στα μάτια ο έρωτας. Στα μάτια ακόμη και η υγεία. Eyesight οπτικά. Σας προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
3: Πανηγύρι Ιερού Ναού Αγίων Τιμοθέου και Μαύρας. Αυτό το Σάββατο στις 8 το βράδυ ο αρχιερετικός Εσπερινός, όρθρος στη 1:30 το βράδυ και στις 2:30 η Ιερή Λιτάνευση της Εικόνας. Την Κυριακή στις 8:30 το πρωί η αρχιερετική Θεία Λειτουργία και την ίδια ημέρα στις 9 το βράδυ παραδοσιακό πανηγύρι.
1: ΕΡΤ Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός.

0: εκπομπή Veramente κάθε Παρασκευή 12 με 1 το μεσημέρι.
1: Ο Φιλτάτη Πατερής, ο Θαυμασίανης, ο Ζακυνθέ.
0: Μια παραγωγή της ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Νίκο Μιλωνά και τον Θοδωρή Λιβαδά.
2: Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ κανείς.
0: Μια εκπομπή με πολύ κέφι, με ζωντανή μουσική, με καλεσμένους.
2: Παραδόσου λοιπόν.
0: Εκπομπή Veramente. Κάθε Παρασκευή 12 με 1 το μεσημέρι.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM.
4: Συνδεόμαστε με το Earth News Radio 105,8.
5: Μην λείψει κανείς.
6: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε 13 λεπτά μετά από τις 10, 14 τώρα, συντονισμένοι στο 105,8 στο Earth News Radio. Μια ημέρα που έχει πάρα πολλές ειδήσεις. Καταρχήν έχουμε τις συλλήψεις που γίνονται σε Θεσσαλονίκη και Χανιά, για άτομα του αναρχικού χώρου που θεωρούνται ύποπτα για τη δολοφονία της Βάγια Νέστορα, αλλά και για τις επιθέσεις στα υπόλοιπα σπίτια των πολιτικών. Γιατί είναι δύο άντρες και μία γυναίκα έχουν συλληφθεί. Και βέβαια σε λίγο έχουμε τη συζήτηση στη Βουλή για την ακρίβεια. Θα συνδεθούμε να ακούσουμε τους πολιτικούς μας με ποιο τρόπο προσεγγίζουν το θέμα. Αν και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το προσεγγίζουμε εμείς. Δηλαδή όταν προσεγγίζει σιγά σιγά τα ράφια και μερικές φορές πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός, μην πάτεις κανένα κεφαλικό. Η ακρίβεια είναι ένα πολύ σύνθετο θέμα. Το οποίο από τη μία υπάρχουν αντικειμενικοί λόγοι που κάτι είναι ακριβό, όπως για παράδειγμα ο καφές. Να σας πω για παράδειγμα το γαλλικό τώρα, γιατί δεν ξέρω και πολλές τιμές απ' έξω. Έκανε 4 ευρώ ο αρωματικός πριν το μνημόνιο και κάνει 8. Αυτό δεν έχει να κάνει με εμάς, είναι μια παγκόσμια ανατροπή. Και μάλλον θα χειροτερέψουν και τα πράγματα, γιατί καταναλώνουμε πάρα πολύ καφέ παγκοσμίως σε σχέση με την παραγωγή. Okay. Αλλά υπάρχουν και προϊόντα που σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογείται η υπέρμετρη αύξησή τους. Είναι τρομερό και αυτό που συνέβη στη πτήση όπου έσπασε το παραθυράκι, το ακούσατε νωρίτερα, στο αεροπλάνο και ήταν πτήση για Μόναχο. Προφανώς αποσυμπιέστηκε η καμπίνα, πέφτουν οι μάσκες, τώρα στο αεροπλάνο και να πέφτουν οι μάσκες οξυγόνου, καθόλου ευχάριστο νομίζω. Και κρατάγανε ένα σέρβο επιβάτη 61 που καθόταν δίπλα στο σπασμένο παράθυρο και τον τράβαγε ο αέρας. Λοιπόν, εδώ πέρα φάνηκε ότι για άλλη μια φορά η εκπαίδευση που έχουν οι πιλότοι για αυτούς τους είδους καταστάσεις και οι άμεσες αντιδράσεις τους εκτονώσαν την κατάσταση, καθησυχάστηκαν οι άνθρωποι όσο μπορείς βέβαια να ερεμήσεις άμα σου τύχει κάτι τέτοιο. Αλλά έχει πάρα πολύ σημασία η εκπαίδευση, όπως το ίδιο έγινε και με την κοπέλα η οποία την απαγωσώστηκε, την ακούσατε ελπίζω νωρίτερα, που έσωσε 7 ανθρώπους βασιζόμενοι σε τι. Πρωτίστως στην εκπαίδευση. Η εκπαίδευση είναι αυτή που σου δίνει αυτοπεποίθηση ότι ξέρεις τι να κάνεις. Ναι, είναι και το φιλότιμο, είναι και η αυταπάρνηση και τα λοιπά, αλλά φιλότιμο μπορεί να έχουμε και υπόλοιποι. Δεν μπορούμε να σώσουμε κανέναν όμως αν πνίγεται. Μάλλον θα πνιγούμε και οι ίδιοι.

Άλλη μια είδηση που έρχεται πρωί-πρωί κιόλας είναι η δίκη που είχαμε σε βάρος δύο αστυνομικών. Δύο αστυνομικοί λοιπόν, οι οποίοι του αστυνομικού τμήματος Ομονίας κατηγορούνταν από μια 19χρονη ότι την βιάσανε μέσα στο αστυνομικό τμήμα. Σύμφωνα με την καταγγελία της κοπέλας, τους είπε ότι δουλεύει ανασφάλιστη, τι πρέπει να κάνει. Αυτή της είπαν ένα από το τμήμα, την πήγανε στα αποδυτήρια, τη βίασε πρώτο ο ένας, μετά ο άλλος. Αυτή είναι η καταγγελία, αυτή ήταν η υπόθεση που εκδικαζότανε. Λοιπόν, ο εισαγγελέας χθες, πρότεινε την απαλλαγή των δύο αστυνομικών από το αδίκημα του βιασμού, διότι λέει δεν προέκυψε με βεβαιότητα η έλλειψη συνένεσης εκ μέρους της καταγγέλου σας. Κατακριτέα, είπε, αντιυπηρεσιακή η συμπεριφορά των κατηγορουμένων, αλλά εδώ δεν είμαστε δικαστήριο ήθους. Δύο αστυνομικοί, ο ένας μετά τον άλλον, αποδεδειγμένα κάνουν σεξ μέσα στο αστυνομικό τμήμα και το δικαστήριο δεν είναι δικαστήριο ήθους.

Και τα στοιχεία της οικογραφίας, λέει, δεν οδηγούν με βεβαιότητα στο συμπέρασμα ότι υπήρξε βιασμός. Άρα δεν οδηγούμε βεβαιότητα στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρξε. Τέλος πάντων, είναι πολύ σύνθετα βέβαια τα θέματα της δικαιοσύνης, αυτό πρέπει να το παραδεχτούμε. Το μεικτό έχει σημασία, ορκωτό δικαστήριο με πλειοψηφία αποφάσισε ότι είναι ένοικο και έχει μετατραπεί κατηγορία από ομαδικός βιασμός σε βιασμό από κοινού χωρίς συνένεση. Αυτές οι μετατροπές της κατηγορίας έχουν να κάνουν και με τις ποινές που θα ανακοινωθούν το απόγευμα, αφού γίνει μια αξιολόγηση, μια εκτίμηση των ελαφρυντικών. Ο ένας από τους δύο έγραφε και με την κάμερα.

θυμίσω ότι έχουμε πάλι υπόθεση βιασμού και μάλιστα με διάσημους που εξελισσόταν πριν από ένα χρονικό διάστημα και η εισαγγελία λέγε στριγκάκια.

λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, ένα θέμα μεγαλύτερο από τις διαστάσεις που έχει, διότι δεν μπορεί ένα 19χρονο παιδί, ένα 19χρονο κορίτσι να ζητάει τη βοήθεια της αστυνομίας και να καταλήγει να βιάζεται. Κλονεί συνολικά. Καλά, προφανώς δεν είναι έτσι όλοι οι αστυνομικοί, έτσι. Όχι, αυτή μάλλον η συγκεκριμένη είναι η εξαίρεση, αλλά κλονίζει συνολικά την εμπιστοσύνη που πρέπει να έχει ο πολίτης στην αστυνομία για να μπορεί να καταφεύγει όταν έχει ανάγκη.

Χθες, κυρίες και κύριοι, στη Βουλή είχαμε πάλι ένταση με την κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία την ώρα που συνεδρίαζε η Επιτροπή Οντολογίας καλούσε, αυτή είναι κλειστή συνεδρίαση, δεν έχει μέσα δημοσιογράφηση κάμερες, και καλούσε την άμεση δράση, όπως είπαν αυτοί που ήταν μέσα, να συλλάβει βουλευτές της Δημοκρατίας για απόπειρα εκβιασμού της.

Αυτή η επιτροπή, η Επιτροπή Δεοντολογίας, μετά από 5 ώρες αποφάσισε να εισηγηθεί στον πρόεδρο, τον κ. Κακλαμάνη, μομφή εναντίον της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Είχε να κάνει με την εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ και τον τρόπο με τον οποίο είχε γίνει η αντιπαράθεσή της και διάφορα που είχε πει για την κυρία Σιρεγγέλα και τον κύριο Νικολακόπουλο από τη Νέα Δημοκρατία. Εκεί είχε ακουστεί και η φράση προς την κυρία Σιρεγγέλα: σιγά μη σου σκιστήκα να καλσών. Μεταφέρουν τον εξής διάλογο. Επαναλαμβάνω, τον μεταφέρουν. Δεν έχει καταγραφεί ότι κάποια στιγμή κάτι λέει και στον κύριο Καραθανασόπουλο, ο οποίος είναι βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος, και του λέει η κυρία Κωνσταντοπούλου: όπως μεταφέρετε. Εσείς απέχετε ή παίρνετε γραμμή από τον κύριο Γκαντά? Κάνε μας τη χαρέλα, μπράβο, άντε μπράβο, της λέει ο Καραθανασόπουλος, και λέει η κυρία Κωνσταντοπούλου: σεξιστές.

Το άλλο που έγινε χθες, κυρίες και κύριοι, και έχει προφανή επιρροή, ας πούμε, στις όποιες πολιτικές εξελίξεις, είναι η παραίτηση του κυρίου Φάμελου, ο οποίος νομίζω ότι έκανε το αυτονόητο, υπό ποια έννοια. Δηλαδή, ο άνθρωπος προσπάθησε να υπηρετήσει μια πάρα πολύ συγκεκριμένη λογική μέσα στο κόμμα, να βάλει τάξη, όπως είπε, να βοηθήσει τους ώστε να υπάρχει συνοχή και να υπάρχει και μια δυναμική. Το αποτέλεσμα μέχρι τώρα, το οποίο καταγράφεται σε όλες τις δημοσκοπήσεις, είναι ότι μόλις δημιουργήθηκε το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, πήγε στα τάρταρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ γύρισε στα γνωστά επίπεδα του συνασπισμού 2-3% που είχε πάντα δημοσκοπικά και έδινε μάχη για να μπει στη Βουλή. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι και ο ίδιος ο κύριος Φάμελος πιστεύει στο εγχείρημα του κύριου Τσίπρα, το έχει πει επανειλημμένος. Πιστεύει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να συνεργαστεί με τον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας έχει πει, βλέπετε εκεί τον εξώστη. Μια χαρά μου φαίνεται η απόσταση. Και ο άνθρωπος νομίζω ότι και με τις ισορροπίες που διαμορφώνονται έκανε αυτό που έπρεπε. Δηλαδή, όσοι είναι περίπου της άποψης του κυρίου Φάμελου και όσοι στηρίζουν και τον τρόπο, τη μενταλιτέ του και την πολιτική του γραμμή κτλ., μάλλον θα παρατηθούν να πάνε στον Τσίπρα. Σήμερα, αύριο, αργότερα. Μπορεί να κάτσει να παλεύει συνέχεια, ας πούμε, με ανθρώπους με τους οποίους διαφωνεί τόσο πολύ ως προς τη γραμμή, τη θέση, την άποψη κτλ. Είναι ότι όντως αυτό που του καταλογίζει και ο κύριος Πολάκης, ότι είναι πρωτοφανές τώρα αυτό, πρόεδρος κόμματος να λέει πώς υπάρχουμε για να συνεργαστούμε με ένα άλλο κόμμα που δεν μας θέλει, δεν βγάζει και νόημα βάσει της κοινής λογικής, χωρίς να ισχυριζόμαστε ότι η κοινή λογική είναι προαποτείμενο στην ελληνική πολιτική σκηνή. Εκτός σας φαίνεται λογικό πολιτικός αρχηγός μέσα στη Βουλή, να φωνάει στην άμεση δράση, να συλλάβει τους πολιτικούς του αντιπάλους. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στα του Μουντιάλ σήμερα έχουμε Ισπανία-Βέλγιο. Η Ισπανία μέχρι τώρα έχει παίξει κάπως επαγγελματικό ποδόσφαιρο, δηλαδή δεν αφήνει να την αμφισβητήσουν, δεν βγάζει και μάτια. Το Βέλγιο, το οποίο έχει κατέβει με καλύτερη ομάδα στο παρελθόν αλλά δεν έκανε τίποτα, τώρα βλέπει την ευκαιρία του. Και επειδή δεν είναι καθόλου κακοί οι παίκτες του Βελγίου, μπορούν εύκολα να ροκάρουν και να δούμε ένα ωραίο παιχνίδι.

Και βέβαια εδώ που φτάσαμε, μόνο μεγάλα μάτς γίνονται. Ο νικητής από το Βέλγιο-Ισπανία πάει στο Λάκκο με τα θηρία. Δηλαδή, παίζει με Γαλλία. Η οποία μέχρι τώρα παίζει λίγο πιο επαγγελματικά από την Ισπανία. Δηλαδή, έχει μόνο νίκες. Δεν αφήνει κανένα να την αμφισβητήσει. Δεν βγάζει μάτια το ποδόσφαιρο, αλλά είναι καλύτερο από οποιαδήποτε άλλη ομάδα έχουμε δει. Και βλέπουμε επίσης και κάτι άλλο σε αυτό το Μουντιάλ. Δεν ξέρω αν έχει συμβεί ποτέ στο παρελθόν. Όλοι οι μεγάλοι superstar των ομάδων, αυτοί που έχουν παίξει 90 λεπτά στο τοπικό τους πρωτάθλημα, στο κύπελο, στο σούπερ κύπελο, στην Ευρωλίγκα κτλ, στο Champions League, συγγνώμη, όλοι έχουν βάλει 6-7-8 γκολ. Όλοι έχουν καθαρίσει παιχνίδια. Όλοι έχουν δημιουργήσει δικές τους φάσεις. Ο Χάλαντ, ο Κέιν, ο Εμπαπέ, ο Μέση. Δεν νομίζω ότι σε άλλο παγκόσμιο κύπελο οι μεγάλοι στάρ έχουν όλοι δείξει τόσο μεγάλη συνέπεια. Απόδειξη Πορτογαλία, που ο δικός της ο στάρ δεν μπόρεσε να φτιάξει δικές του φάσεις. Δεν μπόρεσε να δώσει assist. Δεν μπόρεσε να σπρώξει την ομάδα και η Πορτογαλία ξεκουράζει.

Το Τζάρετ Άιζακμαν τον ξέρετε. Ο Άιζακμαν λοιπόν, ο Τζάρετ, εργάζεται στη NASA. Δώσανε κάτι εικόνες, οι οποίες λένε ανεξήγητες. Και είναι βέβαιο ότι υπάρχει εξωγήινη ζωή μέσα στις επόμενες δεκαετίες. Θα την ανακαλύψουμε. Μέσα στις επόμενες δεκαετίες, πόσες λέτε, στις 3, σε 2, σε 8. Είναι επικεφαλής της NASA, έτσι. Έχει καταγράψει πάρα πολλές εικόνες σε αντικειμένο που δεν μπορούμε να τις εξηγήσουμε με βεβαιότητα ως γνωστά φυσικά φαινόμενα. Αφού λοιπόν έχει μια εικόνα που είναι ανεξήγητη και δεν είναι γνωστό φυσικό φαινόμενο, είναι ζωή. Να θυμίσω στους νεότερους ή και στους παλαιότερους ότι όταν είχαν βγει αυτή η σειρά X-Files, είχε ξεκινήσει μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση, και τότε δεν είχαμε και τα Facebook και όλα αυτά, ας πούμε, για να γίνει μεγαλύτερη, ότι δεν είναι απλή σειρά, ότι μας προετοιμάζουν, ότι ετοιμάζουν την κοινή γνώμη για να τις αποκαλύψουν σιγά σιγά ότι όχι μόνο υπάρχει εξωγήινη ζωή, αλλά έχουμε και επαφή μαζί τους. Έλα να τελειώνουμε, γιατί θα καούμε στην προετοιμασία, παιδιά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τρεις συλλήψεις και μία προσαγωγή σε Θεσσαλονίκη και Κρήτη για τις εμπριστικές επιθέσεις που προκάλεσαν το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Σε εξέλιξη επιχείρηση της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας. Από τη Βουλή σε λίγη ώρα ο Πρωθυπουργός θα απαντήσει στην επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ για την ακρίβεια. Οι πολιτικές προτάσεις πρέπει να συνοδεύονται από τα αναγκαία οικονομικά μέσα για να μπορούν να υλοποιηθούν, ανέφερε από το συνέδριο του Economist ο Πρωθυπουργός και κατηγόρησε την αντιπολίτευση για λαϊκισμό. Αναταράξεις στον ΣΥΡΙΖΑ μετά την παρέτηση Φάμελου από την Προεδρία του κόμματος. Δεν θα γίνω μέρος του διχασμού, δήλωσε. Την παρέτησή του από τη θέση του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλε ο Διονύσης Καλαματιανός με επιστολή του προς τα μέλη της. Όπως αναφέρει, η απόφαση είναι συνειδητή και αποτέλεσμα όριμης σκέψης. Το Ισραήλ προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για νέο σχέδιο δολοφονίας του Αμερικανού Προέδρου από το Ιράν, σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Τρόμος στον αέρα σε πρωινή πτήση από Θεσσαλονίκη για Μόναχο. Έσπασε παράθυρο και τραυματίστηκε επιβάτης. Το αεροσκάφος επέστρεψε στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Γενικά αίθριος ο καιρός σήμερα, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.
2: Έρτσα Κίνφου 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακίνθου.
3: Πανηγύρι Ιερού Ναού Αγίων Τιμοθέου και Μαύρας. Αυτό το Σάββατο στις 8 το βράδυ ο αρχιερετικός Εσπερινός, όρθρος στη 1:30 το βράδυ και στις 2:30 η Ιερή Λιτάνευση της εικόνας. Την Κυριακή στις 8:30 το πρωί η αρχιερετική Θεία Λειτουργία και την ίδια ημέρα στις 9 το βράδυ παραδοσιακό πανηγύρι.
2: ΕΡΤ Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακίνθου, ο δικός σας σταθμός. Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Στην Ζάκυνθο. Την Κεφαλονιά. Και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.

Αυτή η φωνάρα δεν θα συγγύσει ποτέ. Είναι έτσι, Αλέξανδρε Λάση. Εμείς μεγαλώσαμε μαζί της. Εμβληματικό το συγκεκριμένο τραγούδι. Ο λόγος για την Bonnie Tyler, που έφυγε χθες ηλικία 75 ετών. Η διάσημη Ουαλή τραγουδίστρια Bonnie Tyler, γνωστή παγκοσμίως από τις επιτυχίες της. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας και νοσηλεύτηκε στην Πορτογαλία. Η Tyler γνώρισε παγκόσμια αναγνώριση τη δεκαετία του 80, κατακτώντας τις κορφές των μουσικών charts σε Ευρώπη και Αμερική. Σύμφωνα με την τελευταία επίσημη ενημέρωση από την ομάδα της, είχε εξελιχθεί από κόμμα και συνέχισε... Μισό λεπτό. Την νοσηλεία της σε μονάδα τατικής θεραπείας, με τους γιατρούς να εμφανίζονται αισιόδοξοι για την πορεία της αποκατάστασής της. Είχε πέσει σε κόμμα. Ωστόσο, άφησε την τελευταία της πνοή χθες στο Λονδίνο. Παρέμεινε ενεργή καλλιτεχνικά μέχρι τα τελευταία χρόνια, πραγματοποιώντας συναυλίες και ηχογραφήσεις. Ο θάνατος της προκαλεί θλίψη στον κόσμο της μουσικής, με θαυμαστές και καλλιτέχνες να αποχαιρετούν μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φωνές της διεθνούς δισκογραφίας. Ο θάνατος της Bonnie Tyler ανακοινώθηκε από την οικογένειά της στην επίσημη ιστοσελίδα της χθες το πρωί. Έχεις χορέψει ποτέ με αυτό το τραγούδι, Αλέξανδρε Λάση? Η σημερινή νέη δεν ξέρετε να διασκεδάζετε. Δεν προλάβατε τις δισκοτέκ. Διασκέδαση και χορός μέχρι πρωίας. Όχι αυτό το πράγμα που γίνεται τώρα. Με ένα ποτό στο χέρι, όρθι και απλώς ένα κούνημα. Σε πίστα με τις κόμπαλες. Εμένα μου άρεσε πολύ αυτή η βραχνιάδα στη φωνή της, συμφωνείς? Με ξεσηκωτικά τραγούδια, η αλήθεια είναι. Ένας-ένας, με τη σειρά του. Καμιά φορά χωρίς τη σειρά του. Φεύγουμε. Και τι μένει, βρε παιδιά? Τίποτα. Ό,τι είχε αφήσει ο καθένας πίσω του. Και ό,τι πει ο ιστορικός του μέλλοντος. Λιγάκι νωρίτερα σήμερα και όχι τυχαία 10:30, συνήθως είμαστε 11 με 12 ή 11 με 1. Σήμερα θα πάμε 10:30 με 12. Καθώς μετά τις 12 έχει τους Βεραμέντε. Για να περάσετε καλά μαζί τους. Και επειδή υπάρχει και έκτακτη επικαιρότητα από χθες το μεσημέρι. Θα μου πείτε τέλος, καλό, όλα καλά. Και μιλάμε φυσικά, έχουμε δώσει και τα σχετικά ρεπορτάζ για την αναγκαστική προσγείωση του μαχητικού F-16, ενός μαχητικού F-16 στη Ζάκυνθο. Σώος ο πιλότος, προσωρινή αναστολή πτήσεων στο αεροδρόμιο για πολλές ώρες. Ήταν κλειστό μέχρι τα μεσάνυχτα, άνοιξε μετά τις 12 και επαναλειτουργεί, καθώς μετά τις 7 το απόγευμα έρθε στο νησί κλιμάκιο της πολεμικής αεροπορίας, προκειμένου να αναλάβει την ασφαλή μεταφορά του μαχητικού αεροσκάφους από την πίστα, όπου και είχε προσγειωθεί αναγκαστικά, γιατί είναι και στρατιωτικό υλικό αυτό και δεν μπορεί να είναι εκτεθειμένο σε δημόσια θέα. Έμπειρος ο πιλότος κατάφερε να εγκαταλείψει το αεροσκάφος την τελευταία στιγμή. Μια επανάληψη που δεν είναι ποτέ κακή. Από τις 12 τα μεσάνυχτα επαναλειτουργεί το Διεθνές Αεροδρόμιο Ζακύνθου, που παρέμεινε κλειστό μετά την αναγκαστική προσγείωση που πραγματοποίησε το μεσημέρι της 5ης μαχητικό αεροσκάφος F-16 της πολεμικής αεροπορίας, έπειτα από εκδήλωση φωτιά σε κινητήρα κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης. Τη σχετική ενημέρωση έκανε η υπεύθυνη πολιτικής προστασίας περιφερειακής ενότητας Μαρία Μουζάκη, θα μιλήσουμε σε λίγο μαζί της, τονίζοντας ότι δεν έχει διευκρινιστεί, μάλλον έχει διευκρινιστεί, έχουν ξεκινήσει κανονικά οι πτήσεις, οι οποίες είχαν ανασταλεί.

Να πούμε λοιπόν ότι ο χειριστής του αεροσκάφους, έμπειρος μαχητικός από την 335 μοίρα Τίγρης, κατάφερε να διαχειριστεί με επιτυχία το έκτακτο περιστατικό και να προσγειωθεί το μαχητικό με ασφάλεια. Ο πιλότος, όπως είπαμε, είναι καλά στην υγεία του και απομακρύνθηκε χθες το απόγευμα, λίγες ώρες μετά το περιστατικό, με στρατιωτικό ελικόπτερο. Όπως προκύπτει από τις εικόνες που δημοσιοποιήθηκαν, το F-16 προσγειώθηκε χωρίς να αναπτυχθούν τα σχέλη προσγείωσης, σειρώμενο για αρκετά μέτρα πάνω στο διάδρομο. Η τριβή προκάλεσε φωτιά, η οποία τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο από τις πυροσβεστικές δυνάμεις του αεροδρομίου, που έριξαν στο σημείο αφρό.

Τα ακριβή αίτια του περιστατικού αναμένεται να διερευνηθούν από την αρμόδια Επιτροπή Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων, η οποία θα εξετάσει όλα τα δεδομένα της πτήσης και τις συνθήκες που οδήγησαν στην αναγκαστική προσγείωση, επρόκειτο για εκπαιδευτική πτήση.

και καμία απολύτως ενημέρωση, ούτε καν ανεπίσημη από τη Fraport, τοπικά και κεντρικά και περιφερειακά. Καμία απολύτως ενημέρωση. Άβα το κανονικό. Αν δεν ήταν η Μαρία Μουζάκη, η προσταμένη της πολιτικής προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, σκούρα τα πράγματα. Η πρώτη που θα έπρεπε να ενημερώνει και τα μέσα ενημέρωσης είναι η Fraport, αλλά δεν.

Είναι πάντα κοντά σας η Art Zakynthou. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Και σήμερα Παρασκευή 10 Ιουλίου του Σωτηρίου έτους 2026 έρχεται Σαββατοκύριακο για μερικούς τυχερούς που δεν εργάζονται. Γιατί υπάρχουν και αυτοί που είναι σαν τα ρολόγια, δεν σταματάνε ποτέ. Οι εργαζόμενοι στον τουρισμό και όχι μόνο. Ναι, ναι. Λοιπόν, καλώς ήρθατε και σήμερα στις αγαπημένες και φιλόξενες συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα 2695-033-022, 2695-037-114. Βρίσκεται την Art Zakynthou στα social media, σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο erteco.gr επιλέγοντας την ένδειξη Zakynthos και τα email του σταθμού artzakynthou@er.gr, erazak1@yahoo.gr. Στον αποσυντονισμό του ήχου, το ξερισμένο κεφάλι που ακούει στο όνομα Αλέξανδρος Δάσης. Και στις μουσικές επιλογές ποιος, αφού αδίαιτη η Άννα Καποδίστρια? Κανένας, εγώ. Στα μικρόφωνα Σάκης Τέγκας.

Πολλές πολλές καλημέρες. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλό ξεκίνημα. Κάποιοι θα μου πείτε δεν έχετε σταματήσει ποτέ, έχετε ξεκινήσει από πολύ νωρίς. Κάποιοι λιγάκι αργότερα, κάποιοι καθόλου. Κοιμούνται τον ύπνο του δικαίου κάποιοι. Αλλά δεν χρειάζεται να είσαι ξαπλωμένος για να κοιμάσαι τον ύπνο του δικαίου. Αυτό μπορεί να το παθαίνεις ενώ είσαι και όρθιος παράλληλα. Πολλές πολλές καλημέρες στους αφανείς ήρωες της καθημερινότητας. Να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Πολλές καλημέρες σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Και πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤ, σαν και το δικό σας σταθμό. Έχουμε σήμερα πολλά και διάφορα να πούμε και συνεντεύξεις που δεν αφορούν στα τετριμένα. Περιμένετε και θα καταλάβετε.

Κάτι δεν έχουμε σήμερα. Τον ηθοποιό και σκηνοθέτη Τάκη Χρυσικάκο. Για μια παράσταση στην Ιθάκη. Έτσι, μια αξιόλογη και ιδιαίτερα ποιοτική παράσταση στην Ιθάκη. Σκηνοθέτη και ηθοποιό ο Τάκης Χρυσικάκος. Και καλός και στενός φίλος με τον Άγγελο Περιόχο. Έχουν υπάρξει φίλοι και συνεργάτες. Επίσης, θα μιλήσουμε και με τη Δήμητρα Νικολιά, η οποία είναι προϊσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων Ζακύνθου. Αξίζει τον κόπο.

Και καλώς έχω των πραγμάτων θα μιλήσουμε και με τον πατέρα Νικολάου Βόσο για το πανηγύρι του Ιερού Ναού Αγίου Κυρίκου και Ιουλίτης, τοπικής κοινότητας Αγίου Κυρίκου, την ερχόμενη Τετάρτη 15 Ιουλίου. Και ό,τι άλλο ήθελε προκύψει. Να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους. Με προβοκάρει, με υπονομεύει και με δεν ξέρω τι άλλο. Αλέξανδρος Λάσης, αν ακούτε διακοπές να βγαίνω ξαφνικά στον αέρα κτλ. Ή δεν ξέρει που βρίσκεται και τα έχει χαμένα. Ασπρόπυργος, δύο συλλήψεις για την πυρκαγιά στο εργοστάσιο ανταλλακτικών. Στο μικροσκόπιο των αρχών οι έρευνες οξυγονοκόλλησης. Μάλιστα. Θεοδωρικάκος στο Ερτιούς, η εθνική πρωτοβουλία για εθελοντική μείωση των τιμών αφορά ολόκληρη την αλυσίδα της αγοράς. Τρεις συλλήψεις και μία προσαγωγή σε Θεσσαλονίκη και Κρήτη για τις εμπριστικές επιθέσεις που προκάλεσαν το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Τραγωδία στην Ισπανία, 11 νεκροί από δασική πυρκαγιά στην Αλμερία. Βουλή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απαντά σήμερα στον Νίκο Ανδρουλάκη για την ακρίβεια. Ιράν, πύραυλοι επιδρομές και διπλωματικό θρίλερ, το Ορμούς κρατά όμηρο τον κόλπο. Τρόμος σε πτήσεις στη Θεσσαλονίκη, για Μόναχο έσπασε παράθυρο και τραυματίστηκε επιβάτης. Σε κρίσιμη καμπή ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την παρέτηση Φάμελου. Την πραγματοποίηση της Κεντρικής Επιτροπής κανονικά το Σάββατο ζητούν κορυφαία στελέχη, ωστόσο εμείς μιλήσαμε νωρίτερα με τον Αντώνη Κασιμάτη, τοπικό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Επρόκειτο να ταξιδέψει στην Αθήνα για να συμμετέχει στην προγραμματισμένη Κεντρική Επιτροπή, αλλά ήρθαν οι εξελίξεις και τον πρόλαβαν. Ακύρωσε το ταξίδι του γιατί προέκυψε η παρέτηση Φάμελου και δεν ξέρουμε, μάλλον είναι ανοιχτό ή και σχεδόν βέβαιο ότι δεν θα γίνει η Κεντρική Επιτροπή. Επρόκειτο με τον κύριο Κασιμάτη να μιλήσουμε και για τα του Λαγανά. Αλλά βέβαια κάτι τέτοιο είναι ανεπίκαιρο στην παρούσα φάση και ανάλογα με τις εξελίξεις που θα διαμορφωθούν στο ΣΥΡΙΖΑ τις αμέσως επόμενες ημέρες θα προγραμματίσουμε μια συνέντευξη και για τα τοπικά ζητήματα εννοείται. Ένοχοι δύο αστυνομικοί για τον βιασμό της 19χρονης στο ΑΛΦΑΤΑΦΟ Μονιέας. Συναγερμός για τον τυφώνα Μπάβη, 5 νεκροί στις Φιλιππίνες και χιλιάδες εκενώσεις στην Ταϊβάν. Συρία, εμπλοκή του ISIS στις εκρήξεις κοντά στο ξενοδοχείο που διέμενε ο Μακρόν στη Δαμασκό, αποκαλύπτουν οι έρευνες. Καιρός, καλοκαιρινό το Σαββατοκύριακο περιορίζονται οι μπόρες, ανεβαίνει σταδιακά η θερμοκρασία.

Λοιπόν, παραιτήθηκε και από, και από το βουλευτικό αξίωμα ο Γιώργος Καραμένος από το ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, παραιτήθηκε και από, και από το βουλευτικό αξίωμα ο Γιώργος Καραμένος από το ΣΥΡΙΖΑ.

Πάμε στα τοπικά κατά κύριο λόγο. Ημέρα.gr. Ειδήσεις σε τίτλους. Ζάκυνθος. Εξομαλύνεται η κατάσταση στο αεροδρόμιο. Συντονισμένη επιχείρηση όλων των φορέων. Βέβαια. Μην υπάρξει κάποιο πρόβλημα στην ομαλή ροή της τουριστικής κίνησης. Έσπευσε ο Δήμος να βγάλει και ανακοίνωση. Θα πούμε περισσότερα στη συνέχεια. Πασόκ Κινάλ. Ο Διονύσης Μποτώνης, νέος γραμματέας στην Κεντρική Επιτροπή, στην Ομαρχιακή Επιτροπή. Εκλογικού αγώνα στόχος μας η έδρα. Ο Διονύσης Μποτώνης, λοιπόν, νέος γραμματέας στην Ομαρχιακή Επιτροπή εκλογικού αγώνα το Πασόκ στη Ζάκυνθο, δηλώνοντας στόχος μας η έδρα. Η καρέτα-καρέτα κρατούν μακριά τον λαγοκέφαλο από τη Ζάκυνθο. Είδατε. Ο ρόλος των θαλασσίων χελωνών ως φυσικών θηρευτών. Τρώνε λαγοκέφαλος. Πριν μας φάνε αυτοί. Μάχη για τη ζωή του δίνει ο 20χρονος Βρετανός που τραυματίστηκε σε τροχείο με γουρούνα. Στη Ζάκυνθο εννοείται. Ο Κώστας Κρομίδας παρουσίασε στη Ζάκυνθο το νέο του βιβλίου «Το λιμάνι μου είσαι εσύ». Η Ζάκυνθος και η Πελοπόννησος προβάλλονται στη φιλανδική τουριστική αγορά. Στην κυβέρνηση και τον Διονύση Ακτύπη αποδίδει την προώθηση των έργων στο Ναυάγιο η ΔΕΕΠ Ζακύνθου, δηλαδή η τοπική οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας. Τι άλλο θα έλεγε. Μνημόνιο συνεργασίας Ιωνίου Πανεπιστημίου UNICEF για την ίδρυση κέντρου δικαιωμάτων του παιδιού. Νέος κώδικας σπόροι και αρμοδιότητες στο τραπέζι της ΚΕΔΕ. Νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης όπου ΚΕΔΕ Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας. Η Ζάκυνθος φιλοξενεί το 6ο Διεθνές Φεστιβάλ Λόγου και Τέχνης 5 ημέρες αφιερωμένες στον Ντίνο Κονόμο και τον πολιτισμό του Ιωνίου. Πανηγυρίζει και η Αγία Κυριακή στο Καλλιτέρω. Ρε τι έχει γίνει. Πανηγυριών το ανάλυμα.

0: από συμβάν σε συμβάν και από συνέντευξη σε συνέντευξη. Ο λόγος για τη Μαρία Μουζάκη, προϊσταμένη της πολιτικής υπηρεσίας, της πολιτικής προστασίας περιφερειακής ενότητας Ζακύνθου, τα λέω βιαστικά και μπερδεύομαι, καθώς έχουμε 6 λεπτά μόνο στη διάθεσή μας μέχρι να πάμε στο δελτίο ειδήσεων από το πρώτο πρόγραμμα. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής η Μαρία Μουζάκη, προϊσταμένη πολιτικής προστασίας περιφερειακής ενότητας Ζακύνθου, να μας, για την τελευταία ενημέρωση ό,τι αφορά το χθεσινό περιστατικό με την αναγκαστική προσγείωση μαχητικού αεροσκάφους στο αεροδρόμιο Ζακύνθου, καθώς από τη Φράπορ δεν υπάρχει καμία απολύτως ενημέρωση. Κυρία Μουζάκη, πολύ, πολύ καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, κύριε Νέγκα.
0: Έχετε όλο το χρόνο στη διάθεσή σας, 5 με 6 λεπτά, για να τα πείτε από μόνοι σας χωρίς να σας διακόπτω, για να κερδίσουμε χρόνο. Τι να κάνουμε, έχουμε και αυτά.
1: Κοιτάξτε, όσον αφορά το χθεσινό συμβάν, νομίζω μιλήσαμε και χθες. Το έχετε αναλύσει με όλους τους τρόπους, είναι ενήμερος ο κόσμος. Εγώ θέλω να πω λίγο για την τωρινή κατάσταση. Ήδη το αεροδρόμιο Ζακύνθου από τις 12 η ώρα χθες το βράδυ
0: λειτουργεί κανονικά.
1: Οι πτήσεις κυλούν ομαλά. Από σήμερα υπάρχει και αύξηση πτήσεων, δηλαδή τα χρονοδιαγράμματα των αεροδρομίων είναι ότι, παραδείγματος χάρη, σε μία ώρα το δικό μας αεροδρόμιο μπορεί να έχει 4 πτήσεις. Αυτό έχει αυξηθεί και θα λειτουργήσει όλη μέρα και μέχρι τις 2 με 3 τη νύχτα. Οπότε από αύριο, πριν από λίγο μίλησα και με τον διευθυντή της Fraport, θα έχει ομαλοποιηθεί τον κύριο Μελισσά. Θα έχει ομαλοποιηθεί τελείως η κατάσταση. Εκεί όμως που θα ήθελα να σταθώ ήταν ότι στον επαγγελματισμό που έδειξε αυτός ο άνθρωπος, μιλάω για τον πιλότο του αεροσκάφου.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό το πράγμα το οποίο...
0: Επρόκειτο για έμπειρο πιλότο.
1: Ναι, δεν είναι μόνο έμπειρο,

0: Δεν είναι μόνο θέμα, εννοείται, εμπειρίας, αλλά θέμα και κατάρτισης και επαγγελματισμού.
1: Και ψυχραιμίας. Η ψυχραιμία έρχεται και δένει με την εμπειρία. Ναι.
0: Ακριβώς. Ο κόσμος να κρατήσει ότι ο ίδιος είχε ζητήσει 40 δευτερόλεπτα μόλις πριν προσγειωθεί full alert. Είχε ζητήσει από το αεροδρόμιο Ζακύνθου και μέσα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Οπότε είχε ενημερωθεί 40 δευτερόλεπτα πριν το αεροδρόμιο Ζακύνθου για την αναγκαστική προσγείωση. 40 δευτερόλεπτα πριν. Λεπτομέρεια που δεν την ξέραμε, κυρία Μουζάκη.
0: Ακριβώς. Και μέσα σε αυτά τα 40 δευτερόλεπτα, η πυροσβεστική του αεροδρομίου μας ήταν ήδη μέσα στα αυτοκίνητα και στο βίντεο της προσγείωσης που το είδαμε εμείς, βέβαια, καρέ-καρέ μέσα στο αεροδρόμιο. Αυτό το βίντεο δεν έχει δημοσιευτεί ακόμα.
1: Ναι.
0: Προφανώς θα δημοσιευτεί κάποια στιγμή από την πολεμική αεροπορία, από το αεροδρόμιο. Το αεροσκάφος, με το που κατέβηκε στο διάδρομο, η πυροσβεστική ήδη ήταν από πίσω του και έριχνε αφρό με νερό.
1: Ναι, το είδαμε και εμείς αυτό, ναι. Έστω ήταν και από απόσταση.
0: Δηλαδή αυτά τα πράγματα πρέπει να τα κρατήσει ο κόσμος στο μυαλό του, όπως και τον επαγγελματισμό τον όλου του προσωπικού του αεροδρομίου μας και της Fraport. Ήταν και εγώ, για να είμαι ειλικρινής, τέτοιο συμβάν πρώτη φορά το έζησα, πρώτη φορά το αντιμετώπισα. Η συνδρομή μας, παρόλο που ίδιο το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας μας είχε στείλει εκεί, πήραμε εντολή για να είμαστε εκεί, και η ίδια και το ίδιο το αεροδρόμιο μας κάλεσε, παρόλο που έχουμε δευτερεύοντα ρόλους σε τέτοια περιστατικά, ήταν κάτι το οποίο το έζησα και εγώ για πρώτη φορά. Έχω ζήσει πτώση αεροσκάφου στη Ζάκυνθο με το Πετζετέλ που είχε πέσει το 2021.
1: Νομίζω στην περιοχή των Μαριών, κάπου εκεί στα ορεινά.
0: Στο κυλιωμένο.
1: Ναι.
0: Αλλά τέτοιου είδους διαχείριση και πρώτη φορά, και νομίζω και πρώτη φορά όλοι οι εμπλεκόμενοι ζήσαμε στο νησί. Το μόνο μελανό σημείο το οποίο εντοπίστηκε και το ζήσατε και εσείς οι δημοσιογράφοι που είστε εκεί, ήταν ότι ο κόσμος του τουρισμού στο νησί προφανώς δεν το αντιλήθηκε όπως έπρεπε, δεν το διαχειρίστηκε σωστά. Όταν έχεις το αεροδρόμιο κλειστό, με ένα τέτοιο συμβάν, δεν διώχνεις τον κόσμο και να τον στέρνεις και να τον αραβιάζεις στο αεροδρόμιο.
1: Και ονόητο.
0: Δεν μπορώ να πω τίποτα.
1: Για να αδειάσουν τα δωμάτια, να μπουν νέοι πελάτες.
0: Λοιπόν, ακριβώς. Όταν
1: λέμε εμείς ότι τους ενδιαφέρουν μόνο τα χρήματα, ή να μην το πω διαφορετικά, έχουμε άδικο. Τους περισσότερους τουλάχιστον.
0: Εγώ δεν θέλω να
1: τα καταλάβω. Τα λέω εγώ, κυρία Μουζάκη.
0: Εγώ μιλάω για την όλη διαχείριση. Ναι. Όταν δεν γίνονται αναχωρήσεις, προφανώς δεν γίνονται και αφίξεις.
1: Έτσι.
0: Χιλιάδες κόσμος να στηβάζεται μέσα στο χώρο του αεροδρομίου και να υπάρχει μια κατάσταση.
1: Κάποια εταιρεία ναύλωσε, από ό,τι έμαθα, επιβατικά οχηματαγωγά πλοία, επιβατικά πλοία τύπου Παντόφλας, και μετέφεραν τουρίστες από τη Ζάκυνθο στην Κεφαλονία για να φύγουν από το αεροδρόμιο της Κεφαλονίας στις ιδιαίτερες πατρίδες τους, κατά κύριο λόγο Ρουμάνοι. Είναι έγκυρη πληροφόρηση.
0: Δεν το ξέρω πραγματικά. Αυτή η εταιρεία πολύ ορθά έπραξε, γιατί έτσι τουλάχιστον αλάφρυνε λίγο την κατάσταση.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι ένα πράγμα το οποίο ο κόσμος του τουρισμού και αυτοί οι οποίοι διαχειρίζονται τον τουρισμό στο νησί θα πρέπει να το δουν.
1: Ναι, σε κάθε περίπτωση.
0: Γιατί ποτέ δεν μπορείς να προβλέψεις τι μπορεί να σου προκύψει αύριο.
1: Ναι, να πούμε λοιπόν ότι ήρθε πολεμικό κλιμάκιο της πολεμικής αεροπορίας χθες μετά τις 7 το απόγευμα, όπου μετά από κάποιες ώρες κατάφερε να απομακρύνει με ασφάλεια το μαχητικό αεροσκάφος, που είναι και στρατιωτικό υλικό μαζί, από την πίστα του αεροδρομίου, και έτσι να ξεκινήσει σιγά σιγά η επαναλειτουργία του Διεθνούς Αεροδρομίου Ζακύνθου.
0: Έτσι ακριβώς. Και
1: το μαχητικό υπέστη βλάβη κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης και επιχείρησε αναγκαστική προσγείωση.
0: Σημαντικό ρόλο έπαιξε στο ότι το αεροδρόμιο λειτουργήσε πάρα πολύ γρήγορα μετά από ένα τέτοιο συμβάν, ότι ο πιλότος το προσγείωσε με τέτοιο τρόπο και με τέτοιο επαγγελματισμό που δεν έκανε και ζημιές στο διάδρομο του αεροδρομίου.
1: Ακριβώς.
0: Καθίστε και αυτή αυτό.
1: Ναι. Κυρία Μουζάκη, δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Πολύ, πολύ καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Την απάντησή του στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη σχετικά με τα μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας αναπτύσσει αυτή την ώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της ώρας του Πρωθυπουργού στη Βουλή. Η διαδικασία ξεκίνησε με την ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη αν ο Πρωθυπουργός προτίθεται επιτέλους να λάβει αποτελεσματικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας ή θα συνεχίσει απλά να λυπάται και να θυμώνει. Ο Πρωθυπουργός υποστηρίζει ότι οι αυξήσεις αποδοχών και οι φοροελαφρύνσεις έχουν υπερκαλύψει τις ανατιμήσεις παρά την επίδραση εξωγενών παραγόντων και διεθνών κρίσεων. Η κυβέρνηση, όπως είπα, απορρίπτει την πρόταση της αντιπολίτευσης για μείωση του ΦΠΑ, χαρακτηρίζοντάς την αποτυχημένη και επιζήμια για τα δημόσια έσοδα. Ο Πρωθυπουργός τονίζει ότι στόχος της κυβέρνησης παραμένει η μετατροπή των αποτελεσμάτων της οικονομικής ανάπτυξης σε ατομική ευημερία για κάθε νοικοκυριό. Δύο άνδρες και μία γυναίκα συνελήφθησαν από την αντιτρομοκρατική σε Θεσσαλονίκη και Χανιά για την τριπλή εμπριστική επίθεση στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό 4 ατόμων. Επίσης προσήχθη 1 άτομο. Η επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας βρίσκεται σε εξέλιξη από τις πρώτες πρωινές ώρες. Η τρομοκρατία δεν έχει θέση στην Ελλάδα. Οι ένοχοι θα τιμωρηθούν παραδειγματικά, δήλωσε στο Earth News ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Χαρακτήρισε αυτονόητο αίτημα όλων των υπεύθυνων δημοκρατικών πολιτών τη σύλληψη των ενόχων, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και θα τιμωρηθούν παραδειγματικά. Τα υπεύθυνα κόμματα οφείλουν να διασφαλίζουν πως κάθε πολιτική πρόταση συνοδεύεται από τα αναγκαία οικονομικά μέσα για να μπορεί πράγματι να υλοποιηθεί, ανέφερε από το συνέδριο του Economist ο Πρωθυπουργός, ο οποίος κατηγόρησε την αντιπολίτευση για λαϊκισμό και μη υλοποιήσιμες προτάσεις. Συνεχίζεται το ντόμινο παραιτήσεων στο ΣΥΡΙΖΑ μετά το Σοκράτη Φάμελο αλλά και τις παραιτήσεις Νοτοπούλου και Καραμέρου. Την αποχώρησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ανακοίνωσε ο Διονύσης Καλαματιανός, κάνοντας λόγο για απόφαση συνειδητή και αποτέλεσμα όρημης σκέψης. Στη δήλωση παρατησής του ο κύριος Φάμελος κάνει αναφορά σε στελέχη τα οποία όπως υποστηρίζει ναρκοθέτησαν την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής για στήριξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Αναπαράγονται δυστυχώς τα ίδια λάθη και οι ίδιες προσωπικές στρατηγικές του ΣΥΡΙΖΑ το 2023, επισημαίνει και ξεκαθαρίζει ότι δεν θέλει να γίνει μέρος αυτού του διχασμού. Το Ισραήλ διαφύβασε στις Ηνωμένες Πολιτείες νέες πληροφορίες που σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του υποδείκνυαν ένα νέο ιρανικό σχέδιο για τη δολοφονία του Αμερικανού Προέδρου, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, το οποίο επικαλείται πρόσωπα με γνώση της υπόθεσης. Ο Ντόναλντ Τραμπ θεωρεί ότι οι τελευταίες επιθέσεις που εξαπέλυσε το Ιράν εναντίον τριών εμπορικών δεξαμενόπλων στα στενά του Ορμούς συνιστούν τρομοκρατικές ενέργειες, μετέδωσε το CBS News επικαλούμενο Αμερικανό αξιωματούχο. Ο ίδιος μάλιστα είπε ότι οι τεχνικές συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών συνεχίζονται παρά το γεγονός ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε πως η εκεχηρία έχει πλέον λήξει. Κατάρ και Πακιστάν, καθώς και άλλοι περιφερειακοί διαμεσολαβητές, καταβάλουν προσπάθειες για την αποκλιμάκωση των εντάσεων καθώς και για την επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα, ανέφερε το Axios. Δύο σύλληψεις για την πυρκαγιά στο εργοστάσιο ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο σε σοβαρή κατάσταση. Νοσηλεύονται διασωληνωμένοι τρεις εργαζόμενοι. Η αστυνομία στρέφει την έρευνα στις εργασίες οξυγονοκόλλησης που πραγματοποιούνταν στο χώρο όπου εκδηλώθηκε η φωτιά. Ενώπιον του ανακριτή σήμερα οι δύο αστυνομικοί για τους πυροβολισμούς κατά του 20χρονου στο Άργος διώκονται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Περιπέτεια στον αέρα για επιβάτες πτήσης της Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία με προορισμό το Μόναχο όταν λίγα λεπτά μετά την απογείωση έσπασε παράθυρο του αεροσκάφους με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας επιβάτης. Επικράτησε πανικός και ο κυβερνήτης επέστρεψε στο αεροδρόμιο. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα στον αφιένα χωρίς να διατρέχει κίνδυνο. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Θεσσαλονίκη, Κιλκή, Σάμο και τα νησιά της περιφερειακής ενότητας Ρόβου. Τραγωδία στην Ισπανία, 12 νεκροί και 19 αγνοούμενοι από τη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε κοντά στην Αλμερία στη νότια Ισπανία, σύμφωνα με τις περιφερειακές αρχές. Ορισμένα από τα θύματα εντοπίστηκαν μέσα σε οχήματα που είχαν τυλιχθεί στις φλόγες.
0: Ο καιρός.
1: Ζεστός και γενικά αίθριος σήμερα ο καιρός, με τοπικές βροχές σε Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Εύβοια και μεμονωμένες καταιγίδες στην Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι στο Ανατολικό Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ. Έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.
2: Έρτσα Κίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακύνθου.
3: Τα μάτια λένε είναι ο καθρέφτης της ψυχής. Στα μάτια φαίνεται η χαρά μας, στα μάτια ο θυμός, ο πόνος, στα μάτια το μίσος, στα μάτια η αγάπη, στα μάτια η κακία, η καλοσύνη, στα μάτια ο έρωτας, στα μάτια ακόμη και η υγεία. Eyesight οπτικά. Σας προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
2: Κάθε πρωί η πρώτη καλημέρα με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστριας. Διαχρονικά τραγούδια, νέες κυκλοφορίες, τραγούδια που αγαπήσαμε. Καθημερινά 8 με 9 το πρωί. Καλημέρα με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.
4: Πανηγύρι Ιερού Ναού Αγίων Τιμοθέου και Μαύρας. Αυτό το Σάββατο στις 8 το βράδυ ο αρχιερετικός Εσπερινός, όρθρος στη 1:30 το βράδυ και στις 2:30 η Ιερή Λιτάνευση της εικόνας. Την Κυριακή στις 8:30 το πρωί η αρχιερετική Θεία Λειτουργία και την ίδια ημέρα στις 9 το βράδυ παραδοσιακό πανηγύρι.
2: ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακύνθου. Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Στην Ζακύνθο. Την Κεφαλονιά. Και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.

0: Διονύση Ακνής. Σου αρέσει? Εμένα πολύ. Και ρίξε κόκκινο στη νύχτα. Λοιπόν, σε αυτό το νησί υπάρχει και φορεία αρχαιοτήτων. Αν κάποιοι το έχουν ξεχάσει ή δεν το ξέρουν ή δεν τους ενδιαφέρει. Και εμείς αναδεικνύουμε και τέτοιου είδους θέματα που περνάνε στα ψηλά. Να πω μια καλημέρα. Έχω πει ήδη πολλές καλημέρες. Είμαστε μαζί σήμερα από τις 10.30 λόγω και έκτακτης επικαιρότητας. Με αφορμή το περιστατικό που μαχητικό αεροσκάφος F-16 κάνει αναγκαστική προσγείωση στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ζακύνθου. Σώος ο πιλότος κατάφερε την κατάλληλη στιγμή να καταλήψει το αεροσκάφος. Το οποίο απομακρύθηκε χθες αργά το βράδυ από κλιμάκιο της πολεμικής αεροπορίας. Και έτσι επαναλειτουργεί το Διεθνές Αεροδρόμιο Ζακύνθου. Είχαμε νωρίτερα σχετική συνέντευξη με την υπεύθυνη πολιτικής προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, Μαρία Μουζάκη. Πολλές καλημέρες και πάλι σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Να είστε καλά όπου καν βρίσκεστε, ό,τι καν κάνετε και πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤ της Ζακύνθου, το δικό σας σταθμό. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και την ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό, γιατί δεν δίνει εύκολα συνεντεύξεις. Σπανίως μάλλον το κάνει. Η προϊσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων Ζακύνθου, με καταγωγή από τη Σύρο, αλλά βρέθηκε στη Ζάκυνθο, η κυρία Δήμητρα Νικολιά. Κυρία Νικολιά, πολύ πολύ καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας, καλημέρα και στο κρατέ σας.
0: Τι κάνετε?
1: Καλά, εσείς?
0: Έχετε... Από τη Σύρο, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, η καταγωγή μου είναι από εκεί και μεγάλωσα.
0: Θα έρθουμε να μας κεράσετε λουκούμια Σύρου.
1: Ευχαριστώ.
0: Από την Σύρο με την πανέμορφη Ερμούπολη.
1: Σωστά.
0: Το νησί του Βαμβακάρη.
1: Έχει πολλές όψεις. Έχει και την νεοκλασική, έχει και την παραδοσιακή, την κυκλαδίτικη. Είναι ένα μέρος με φυσιογνωμία που είναι ποικίλη.
0: Και δεν έχει κορεστεί τουριστικά τουλάχιστον.
1: Αναπτύσσεται πάντως τα τελευταία χρόνια προς αυτή την κατεύθυνση και αυτό.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι η εφορία αρχαιοτήτων είναι περιφερειακή υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού. Αποστολή της είναι η προστασία, έρευνα και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς. Καλύπτει όλες τις αρχαιότητες από την προϊστορική έως και την νεότερη εποχή στη γεωγραφική περιοχή της Ζακύνθου.
1: Στο νομό Ζακύνθου, βεβαίως.
0: Αν θέλετε να κάνετε μια εκτενέστερη ενημέρωση, γιατί ενδεχομένως πολλοί δεν ξέρουν αν υπάρχει η εφορία αρχαιοτήτων, τι είναι η εφορία αρχαιοτήτων, τι κάνει ακριβώς, ποιες αρμοδιότητες έχει, και θα πάμε και στη συνέχεια και στα υπόλοιπα.
1: Στη Ζάκυνθο, αυτόνομη υπηρεσία διεύθυνση, είμαστε εδώ και 22 χρόνια, από το 2004. Μέχρι το 2004 η Ζάκυνθος ανήκε στην αρμοδιότητα της εφορίας
0: αρχαιοτήτων και Φαλονιάς.
1: Των πατρών.
0: Πατρών. Ναι.
1: Αλλά από το 2004 και μετά έγινε αυτόνομη διεύθυνση εδώ. Ωστόσο, είναι μια υπηρεσία που πάντα είχε έλλειψη προσωπικού.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και αντιμετώπιζε τα προβλήματα που αυτό συνεπάγεται. Ωστόσο, νομίζω ότι τον τελευταίο καιρό έχουμε προσπαθήσει και έχουμε κάνει αρκετά βήματα στο να παράξουμε ένα έργο που να είναι ορατό και από τον κόσμο και να φαίνεται και ότι οι αρχαιότητες υπάρχει μέρημνα. Και πιστεύω ότι προς αυτή την κατεύθυνση που κινούμαστε θα έχουμε σύντομα αποτελέσματα. Θέλω να πω
0: να πούμε ότι η εφορία αρχαιοτήτων Ζακύνθου πρόσφατα μετεκατάστάθηκε σε ό,τι αφορά την έδρα της.
1: Ναι, αυτή ήταν μια καλή
0: στο εξέλιξη. Κτίριο της παλιάς στρατολογίας Ζακύνθου.
1: Ναι, ήταν μια καλή εξέλιξη αυτή, γιατί μέχρι πρόσφατα ήμασταν
0: στο Μουσείο Ζακύνθου.
1: Σε αποθηκευτικούς χώρους του Μουσείου.
0: Σε αποθηκευτικούς χώρους του Μουσείου Ζακύνθου.
1: Ναι, ήταν αποθήκευση.
0: Το μουσείο που είναι στην πλατεία Δημησίου Σολομού.
1: Είχαν μετατραπεί αναγκαστικά σε
0: γραφεία.
1: Εδώ και καιρό ψάχναμε έναν τρόπο να μετεγκατασταθούμε, γιατί δεν ήταν σωστό ούτε για το μουσείο, αλλά ούτε και για εμάς να βρισκόμαστε εκεί. Τελικά η κτηματική υπηρεσία μας παραχώρησε το κτίριο της πρώην στρατολογίας. Και μάλιστα θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον κύριο Παλαιοθόδωρο, γιατί της έτρεξε γρήγορα τις διαδικασίες.
0: Μάλιστα.
1: Και τώρα είμαστε σε ένα χώρο που είναι πολύ καλύτερα και κατάλληλα για την στέγαση των γραφείων μας. Παράλληλα, η κύριη χώρη αρμοδιότητάς μας εδώ στη Ζάκυνθο είναι το κάστρο, βέβαια, την Μπόχαλη και το μουσείο μας.
0: Στην πλατεία Σολομού.
1: Στην πλατεία Σολομού.
0: Ναι.
1: Το οποίο μουσείο είναι ένα από τα πιο σημαντικά στον τομέα του και στην ειδίκευσή του, που είναι η μεταβυζαντινή και η νεοελληνική τέχνη, η επτανηφιακή, πανελλαδικά. Δηλαδή, δεν έχει μόνο σημασία για την τοπική ιστορία της Ζακύνθου, αλλά και για πανελληνίως είναι μια πολύ σημαντική μουσιακή συλλογή.
0: Τι επισκεψιμότητα έχει το Μουσείο Ζακύνθου, κυρία?
1: Η επισκεψιμότητα αυξάνεται το καλοκαίρι. Βέβαια και το χειμώνα, δεν μπορώ να πω, σχολεία το επισκέπτονται συχνά. Οι μαθητές έρχονται σε όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς και αυτό είναι ευχάριστο, γιατί οι εκπαιδευτικοί στην Ζάκυνθο τα τελευταία χρόνια έχουν βάλει μέσα στο κομμάτι της εκπαίδευσης των παιδιών και την επίσκεψη στο μουσείο.
0: Ναι, ναι.
1: Ωστόσο, βέβαια, λόγω της τουριστικής ανάπτυξης υπάρχει πολύ μεγαλύτερη επισκεψιμότητα το καλοκαίρι.
0: Ναι, είναι λογικό να αναφερθούμε ή να αναφερθείτε, αν θέλετε, επί τη ευκαιρία και στις ώρες λειτουργίας του μουσείου τώρα το καλοκαίρι.
1: Δεν αλλάζουν οι ώρες, γιατί δεν υπάρχει αρκετό προσωπικό για δύο βάρδιες.
0: Ναι, ναι. Για τέτοια κατάσταση μιλάμε.
1: Είναι ανοιχτά από τις 8.30 έως τις 3.30.
0: Ναι.
1: Και αντίστοιχα με τέτοιο ωράριο λειτουργεί και το κάστρο. Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα μεγάλο μουσείο με 8 αίθουσες, που σημαίνει ότι για να είναι με ασφάλεια ανοιχτό χρειάζεται έναν αριθμό φυλάκων που αυτή τη στιγμή δεν τον έχω.
0: Γιατί συμβαίνει αυτό, κυρία Νικολιά?
1: Γίνονται
0: προσκλήσεις για προσλήψεις και δεν υπάρχει το απαιτούμενο ενδιαφέρον?
1: Έχουν γίνει προσλήψεις τα τελευταία χρόνια. Έχουν προσληφθεί φύλακες νέοι, αλλά παρόλα αυτά οι προσλήψεις αυτές που έχουν γίνει ακόμη δεν έχουν καλύψει το μεγάλο κενό που δημιούργηθηκε μετά από το μνημόνιο και τις δεξιοδοτήσεις τότε του προσωπικού και γενικώς την πάυση των προσλήψεων των προηγούμενων.
0: Με τι εργασιακές σχέσεις γίνονται προσλήψεις?
1: Τι εννοείται? Οι έκτακτοι φύλακες, αυτοί που προσλαμβάνονται για να βοηθήσουν στην λειτουργία του μουσείου στη θερινή περίοδο, προσλαμβάνονται μέσω ΑΣΕΠ.
0: Ναι.
1: Με συμβάσεις οι οποίες είναι 7 μήνες ή 5 μήνες.
0: Είναι εποχική με λίγα λόγια, εργαζόμενοι.
1: Ναι, υπάρχουν μόνιμοι, υπάρχουν μόνιμοι, αλλά επειδή οι μόνιμοι είναι 2 σε κάθε χώρο και δεν επαρκούν για το καλοκαίρι που έχουμε αυξημένη επισκεψιμότητα, ενισχύονται με την πρόσληψη εκτάκτων.
0: Σε ό,τι αφορά την φύλαξη και το προσωπικό που υπάρχει στο ενωτικό κάστρο Ζακύνθου, είναι αντίστοιχη η κατάσταση?
1: Είναι αντίστοιχη η κατάσταση. Το χειμώνα είναι 2 μόνιμοι φύλακες και το καλοκαίρι ο αριθμός αυτός διπλασιάζεται.
0: Ναι, υπάρχουν και άτομα για να ξεναγήσουν τους επισκέπτες στο εσωτερικό του κάστρου?
1: Η ξενάγηση στους χώρους δεν αποτελεί καθήκον της υπηρεσίας.
0: Ναι, αν υπάρχουν φυσικά, κάποιοι που...
1: Φυσικά, στο πλαίσιο του που κάποιος επισκέπτεται ένα χώρο και θέλει να ζητήσει μια πληροφορία,
0: ακριβώς,
1: οι φύλακες είναι εκεί και είναι ενημερωμένοι και πρόθυμοι για να δώσουν τις πληροφορίες. Αλλά η έννοια της ξενάγησης, ότι θα πάρει κάποιος ένα γκρουπ και θα περιηγηθεί μέσα στο χώρο και θα μιλήσει αναλυτικά για το τι υπάρχει εκεί, αυτό δεν αποτελεί αρμοδιότητα
0: στην
1: υπηρεσία.
0: Ναι, ναι, στο σημείο που είναι το ενατικό κάστρο υπάρχει και πυροσβεστική, αν θυμάμαι καλά.
1: Τα τελευταία χρόνια...
0: Γιατί είναι και το Πευκοδάσος στο εσωτερικό του κάστρου.
1: Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει αρκετές ενέργειες από μέρους μας προκειμένου να διασφαλιστεί
0: υπάρχει πυροασφάλεια στην περιοχή
1: της πυρκαγιάς. Έχουμε ένα πυροσβεστικό σύστημα το οποίο το συντηρούμε. Παράλληλα έχουμε εκπονήσει μία μελέτη για να εγκατασταθεί νέο, πιο σύγχρονο και που θα καλύπτει με μεγαλύτερη δυνατότητα, θα έχει περισσότερες δυνατότητες και θα καλύπτει το σύνολο του χώρου. Και επιπλέον η υπηρεσία έχει εκπονήσει και μελέτη αντικεραυνικής προστασίας.
0: Αντικεραυνικής προστασίας.
1: Ναι. Μάλιστα. Γιατί σε ένα τέτοιο χώρο πάντα υπάρχει ο κίνδυνος να προκύψει κάποια πυρκαγιά από κεραυνό.
0: Ναι.
1: Επομένως, αυτές οι δύο μελέτες που έχουν γίνει τώρα, αναμένεται η έγκριση τους από το αρχαιολογικά συμβούλια από το Υπουργείο, προκειμένου να προχωρήσει μετά η χρηματοδότησή τους. Και επίσης, βέβαια, έχουν γίνει εκτεταμένοι καθαρισμοί τα τελευταία χρόνια. Μάλιστα, πέρσι, με το πρόγραμμα Αντινέρο, η Διεύθυνση Δασών έκανε αποκλαδώσεις στα πεύκα που βρίσκονται
0: μπροστά από τα τείχη του Κάστρου. Στα πρανή. Τα περιβόητα πρανή.
1: Κάτω από τα τείχη του Κάστρου. Τα οποία πρανή, βέβαια, η ευστάθεια των πρανών, όχι μόνο εκεί που θεμελιώνεται το Κάστρο, αλλά και όλης της Μπόχαλης, είναι ένα δύσκολο.
0: Ναι, και βαίνουν προς αποκατάσταση τα τελευταία πολλά χρόνια χωρίς ακόμα να έχει γίνει τίποτα.
1: Η δικιά μου υπηρεσία πρόσφατα έκανε μία προμελέτη για να δει συνολικά ποιες επεμβάσεις είναι αυτή τη στιγμή απαραίτητες για την εξασφάλιση όχι μόνο της οχύρωσης αλλά και ολόκληρου του λόφου της Μπόχαλης. Αυτή τη μελέτη εμείς την έχουμε κοινοποιήσει και στο Δήμο, γιατί όπως καταλαβαίνετε...
0: Εσείς έχετε κοινοποιήσει τη μελέτη στο Δήμο. Ποια είναι η συνεργασία που έχετε με το Δήμο?
1: Ο Δήμος ενημερώνεται από εμάς και υπάρχει μια επικοινωνία, η οποία όμως αυτή τη στιγμή δεν έχει έρθει στο σημείο που να μπορούμε να
0: δεν είναι η καλύτερη δυνατή.
1: Δεν έχουμε κάνει μια συνεργασία που να έχει φτάσει σε ένα αποτέλεσμα.
0: Για ποιο λόγο? Αυτό προφανώς έχει να κάνει με τη Δημοτική Αρχή. Αυτό θα αφήσετε το, δεν θα θέλετε να το σχολιάσετε εσείς, το λέμε εμείς.
1: Αυτό είναι θέμα ιεράρχησης προτεραιοτήτων που μπορεί να έχει καθένας. Από εκεί και πέρα μπορεί να είναι και θέμα στελέχωσης των υπηρεσιών αντιστοίχως και από τις δύο πλευρές. Μπορεί επίσης να είναι και το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν άλλες οικονομικές δυνατότητες από αυτές που είναι οι απαιτούμενες. Αλλά όπως και να έχει, εγώ θέλω να το πω αυτό, το να αντιμετωπίσουμε την ευστάθεια των πρανών του λόφου είναι ένα ζήτημα για το οποίο εμείς ως εφορία αρχαιοτήτων χρειαζόμαστε οπωσδήποτε την συνεργασία και την υποστήριξη του Δήμου, διότι ένα μικρό κομμάτι των πρανών αναλογεί στη θεμελίωση του κάστρου, ένα όμως πολύ μεγαλύτερο κομμάτι του λόφου είναι κυρίως αρμοδιότητα του Δήμου.
0: Ναι, είναι γνωστό αυτό. Κατά τα άλλα, είχε φωταγωγηθεί το ενατικό κάστρο από τον Δήμο. Ωστόσο, είναι τα δέντρα μπροστά και η φωταγώγηση κάπου χάνεται ανάμεσα στα δέντρα. Στα δέντρα που είναι μπροστά από τα τείχη του κάστρου.
1: Ναι, για να φανεί καλύτερα, να υπήρχε ένα καλύτερο αποτέλεσμα σε αυτό το έργο που έγινε πριν από αρκετά χρόνια, πριν από τουλάχιστον μια 15ετία που έχει υλοποιηθεί αυτό, θα έπρεπε να έχει γίνει μια άλλη διαχείριση της πλάστησης σε εκείνο το σημείο.
0: Θα μου πείτε ότι τα δέντρα κρατούν το έδαφος. Συγκρατούν το έδαφος πιο σωστά. Και δεν μπορούν να κοπούν, αλλά μπορεί να γίνει ένα καλύτερο πράγμα.
1: Τα δέντρα μπορεί να συγκρατούν το έδαφος από τη μια, αλλά από την άλλη όταν βρίσκονται πολύ κοντά σε μνημεία, στην οχύρωση, σε λιθόκτιστα τείχη, μπορεί να προκαλέσουν ζημιές. Δηλαδή δεν είναι δεδομένο ότι η ύπαρξη ενός ριζικού συστήματος και ενός δέντρου μπορεί να έχει μόνο καλά.
0: Και το λέμε με την έννοια ότι δεν αναδεικνύονται όπως θα μπορούσε να συμβεί τα τείχη του κάστρου, τα εξωτερικά τείχη, μέσω του φωτισμού.
1: Η αλήθεια είναι.
0: Καλύπτονται πολλές από τα δέντρα.
1: Αυτή τη στιγμή έχει γίνει μια πολύ σημαντική δουλειά με τη στερέωση των κτηρίων στο εσωτερικό του κάστρου.
0: Ναι.
1: Που έχουν αναδειχθεί και που πλέον μπορεί ο επισκέπτης να έχει μια πολύ καλή εικόνα για το τι υπήρχε στο κάστρο και τι σωζόταν σε παλιότερες εποχές.
0: Οι φυλακές, η πυρηνιδοταποθήκη.
1: Οι πυρηνιδοταποθήκες και οι δύο, οι φυλακές και τα ερείπια κάποιων ναών. Ωστόσο, η στερέωση και η ανάδειξη των τοιχών είναι ακόμη ένα ζητούμενο. Δηλαδή, αυτό θα πρέπει να δρομολογηθεί. Παράλληλα όμως με την εξασφάλιση των πρανών.
0: Μάλιστα.
1: Διότι δεν είναι δυνατόν να στερεώσουμε την οχύρωση αν δεν έχουμε εξασφαλίσει πρώτα την.
0: Η εφοριάρχη οτήτων Ζακύνθου, εκτός όλων των άλλων, εγκρίνει και άδειες για επιχειρηματικές δραστηριότητες στους χώρους ευθύνης της. Όπως είναι το τμήμα της πλατείας Σολομού μπροστά από την εφοριάρχη οτήτων, όπως είναι η περιοχή της Μπόχαλης λόγω της ύπαρξης του ενατικού κάστρου και όχι μόνο. Ποια είναι η συνεργασία που έχετε ή δεν έχετε με τη Δημοτική Αρχή, αν ζητείτε δική σας άποψη, σύμφωνη γνώμη και έγκριση που είναι απαραίτητη σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και όχι μόνο. Και αυτό έχει να κάνει και με διάφορες παρεμβάσεις όπως με την πολεοδομία κτλ. Και αν σας έρχονται. Ναι, ναι. Και δεν ρωτάω τυχαία.
1: Η αρχαιολογική νομοθεσία λέει ότι η εγκατάσταση, η λειτουργία είτε βιομηχανικής είτε εμπορικής επιχείρησης, είτε η τοποθέτηση τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων κεραιών και τα λοιπά, είτε η οικοδομική δραστηριότητα πλησίων μνημείου, όλα αυτά πλησίων μνημείου επιτρέπονται μόνο από την έγκριση της εφορίας αρχαιοτήτων Ζακύνθου.
0: Αυτό έχει συμβεί.
1: Φυσικά υπάρχει ένας πολύ μεγάλος όγκος ετοιμάτων για οικοδόμηση, τα οποία καταφθάνουν στην υπηρεσία.
0: Η οικοδόμηση που αφορά και επιχειρηματικές δραστηριότητες ή μόνο σπίτια κτλ. Ή μόνο οικίες.
1: Φυσικά, αλλά όπως καταλαβαίνετε, έτσι όπως είναι η νομοθεσία σήμερα,
0: δεν τηρείται.
1: Πολλές φορές, επειδή πάντα υπάρχει η ευθύνη του μηχανικού, ο οποίος ετοιμάζει το φάκελο του πελάτη του και προχωρεί στις αναγκαίες.
0: Για τις οικοδομικές άδειες λέτε.
1: Ναι, για τις οικοδομικές άδειες. Από εκεί και πέρα είναι γνωστό.
0: Παραμερίζονται οι υπόλοιπες υπηρεσίες.
1: Είναι ενημερωμένοι όλοι οι φορείς για την αναγκαιότητα αυτή που υπάρχει. Και ότι
0: ενημερωμένοι είναι, αλλά τι πράττουν. Τι κάνουν στην πράξη. Απευθυνόνται στην εφορία αρχαιοτήτων Ζακύνθου για τη σύμφωνη γνώμη της και τη δική της έγκριση κτλ.
1: Εμείς έχουμε πάρα πολλά αιτήματα οικοδόμησης, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις όπου αναγκαζόμαστε να επέμβουμε και να διακόψουμε εργασίες.
0: Όπως για παράδειγμα, κυρία Νικολιά.
1: Τι εννοείτε, να σας πω συγκεκριμένη περίπτωση που έχει γίνει αυτό. Θα σας πω ότι συχνά, τέλος πάντων, συμβαίνει στην Μπόχαλη, επειδή υπάρχει το κάστρο και επειδή είναι μια περιοχή η οποία ελέγχεται από εμάς λόγω της γειτνίασης με το κάστρο, που είναι το πιο σημαντικό μνημείο στη Ζάκυνθο. Και ουσιαστικά είναι και το βασικό μνημείο που δεν έχει εκκλησιαστικό χαρακτήρα. Ναι. Γιατί κακά τα ψέματα, έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα στη Ζάκυνθο, τα μνημεία της και ο πολιτισμός της φαίνεται κυρίως από τους ναούς.
0: Ναι.
1: Και από τις εκκλησίες που έχουν μείνει σε όλο το νησί. Και αυτό είναι και κάτι που πρέπει να το αντιληφθεί.
0: Που έχει πολύ λίγους ή μετρημένους στα δάχτυλα αρχαιολογικούς χώρους.
1: Ναι. Πρέπει να το αντιληφθεί αυτό και ο κόσμος και οι εφημεροί και τα εκκλησιαστικά συμβούλια, ότι στη Ζάκυνθο οι εκκλησίες είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του πολιτισμού της.
0: Ναι.
1: Και επειδή πάρα πολλές, ένα μεγάλο ποσοστό είναι αρχαία μνημεία και σύμφωνα με τον νόμο, αλλά και βάσει της μορφολογίας τους, θα πρέπει να μην αφαιρετούν, να ζητούν την έγκριση της υπηρεσίας για εργασίες που θέλουν να κάνουν.
0: Άρα εμείς καταλαβαίνουμε ότι αφαιρετούν.
1: Πάντα.
0: Αφήστε, τα λέω εγώ.
1: Πάντα θα υπάρχουν.
0: Ή τα συμπεράσματα των φίλων ακροατών.
1: Πάντα θα υπάρχουν περιπτώσεις όπου κανείς θα θέλει να λειτουργήσει και να προχωρήσει χωρίς να έχει λάβει όλες τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις.
0: Ναι.
1: Θέλω να
0: μας πείτε και σε σχέση με την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων τι γίνεται σε ό,τι έχει να κάνει με επιχειρήσεις που γειτνιάζουν με χώρους ευθύνης ή είναι σε χώρους ευθύνης της εφορίας αρχαιοτήτων Ζακύνθου, όπως μπροστά από την πλατεία Σολομού και στην περιοχή της Μπόχαλης, για παράδειγμα, αν και είναι και άλλες περιοχές.
1: Ναι, όπως σας είπα, υπάρχουν περιπτώσεις. Θα ήταν σε αυτή την περίπτωση πάρα πολύ χρήσιμο εάν ο Δήμος.
0: Εμείς ξέρουμε κάποιες περιπτώσεις, και δεν ξέρω αν πρέπει να τις αναφέρουμε στον αέρα, που δεν υπάρχει σχετική έκριση από την εφορία αρχαιοτήτων Ζακύνθου, είτε στην πλατεία Σολομού, είτε σε άλλες περιοχές.
1: Αυτή τη στιγμή αυτό που θα έπρεπε να γίνει κατά τη γνώμη μου θα ήταν να γίνει μια καινούρια ρύθμιση με περισσότερη λεπτομέρεια όλων αυτών των ζητημάτων και σε αυτήν τη ρύθμιση που θα γίνει από πλευράς του Δήμου να ληφθεί υπόψη και η άποψη της υπηρεσίας ή τέλος πάντων να υπάρξει μια από κοινού διαθέτηση αυτών των, ναι, των ζητημάτων.
0: Έτσι όπως θα περιγράφεται βγαίνει πολύ εύκολα το συμπέρασμα ότι αυτό δεν γίνεται και δεν υπάρχει και δεν συμβαίνει. Για λόγους που ο καθένας μπορεί να τους σχολιάσει όπως νομίζει.
1: Υπάρχουν,
0: δεν θέλω να σας φέρω σε δύσκολη θέση.
1: Ναι. Πάντα υπάρχουν δυσκολίες στο να.
0: Αλλά δεν είμαστε εδώ για να τα λέμε ωραία, να όλα ωραία και καλά.
1: Στο να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε τους νόμους που μερικές φορές μπορεί να συγκρούονται και μεταξύ τους, πάντα υπάρχουν δυσκολίες. Απλά το θέμα είναι να βρίσκονται διάβλοι επικοινωνίας και να μπορεί κανείς.
0: Το θέμα είναι, κυρία Νικολιά, να μην μπαίνουν τα ιδιωτικά συμφέροντα πάνω από τους νόμους όπως ήθεστε να συμβαίνει.
1: Όχι, πρέπει κάθε υπηρεσία στην αρμοδιότητά της να φροντίζει για την τήρησή τους. Εμείς προσπαθούμε.
0: Εσείς να μπορείτε να το κάνετε ή να προσπαθείτε να το κάνετε, αλλά να μην βρίσκετε τα αποκλίση.
1: Εμείς προσπαθούμε να κάνουμε αυτό που είναι ουσιαστικά καλό και παράλληλα να δημιουργήσουμε και μία αίσθηση στον κόσμο ότι το να προστατεύονται τα μνημεία σε κάθε περίπτωση είναι προς το συμφέρον του.
0: Για παράδειγμα, που είναι μία σταγόνα στον ωκεανό αυτό που θα αναφέρω και μπορεί να φανεί και πτεσματάκι σε σχέση με όλα όσα συμβαίνουν σε αυτόν εδώ τον τόπο που συνιστούν βαρύ έγκλημα, ενίοτε και οργανωμένο, η τοποθέτηση φωτισμού τύπου νέων σε γνωστό κατάστημα αναψυχής στην περιοχή της Μπόχαλης.
1: Επιτρέπεται? Αυτού του τύπου οι παρεμβάσεις.
0: Επιτρέπεται?
1: Πώς είναι εύκολο να διορθωθούν.
0: Επιτρέπεται?
1: Κανονικά σε έναν χώρο ο οποίος είναι τόσο κοντά στο μνημείο, οποιαδήποτε παρέμβαση σε κτίρια πρέπει να ζητεί τη γνώμη της υπηρεσίας.
0: Οποιαδήποτε παρέμβαση, πολεοδομική, αισθητική, αρχιτεκτονική,
1: βεβαίως, γιατί
0: φωτισμού κτλ.
1: Υπάρχει ξεκάθαρη οπτική επαφή ανάμεσα στο μνημείο και σε.
0: Ναι, κάνει μπαμ δηλαδή και στην πλατεία Σολομού Νέσου ή στην πόλη της Ακίνθου, κοιτώντας προς την Μπόχαλη.
1: Ακριβώς.
0: Καταλαβαίνεις ότι.
1: Να προσπαθήσουμε να διαφυλάξουμε την ομοιογένεια μιας περιοχής.
0: Μιλάμε για συγκεκριμένο κατάστημα αναψυχής, το οποίο υπάρχει πάρα πολλά χρόνια στην περιοχή. Μπορεί βέβαια να έχει ανακαινιστεί, να έχει αλλάξει χέρια, δεν το ξέρουμε αυτό, ιδιοκτησία. Εκεί όμως όταν διαπιστώνει όλα αυτά η εφορία αρχαιοτήτων Ζακύνθου, δεν έχει τη δυνατότητα να παρέμβει?
1: Φυσικά και έχουμε τη δυνατότητα να παρέμβουμε. Ο εγγράφος και ανάλογα με την.
0: Εγγράφος προς τον ιδιοκτήτη,
1: ναι,
0: του καταστήματος αναψυχής, προς την δημοτική αρχή,
1: προς
0: την πολεοδομία.
1: Αναλόγως με το πώς πάει η υπόθεση. Αλλά εδώ τώρα δεν είμαστε για να συζητήσουμε υποθέσεις συγκεκριμένες.
0: Με ποια είναι η συνεργασία που έχετε με την πολεοδομία Ζακύνθου, την υπηρεσία δομής του Δήμου Ζακύνθου?
1: Η πολεοδομία στέλνει κανονικά τους ιδιώτες για να πάρουν άδεια από εμάς,
0: ναι,
1: πριν να οικοδομήσουν. Κατά καιρούς υπάρχει επικοινωνία. Πολύ πρόσφατα υπήρχε μια εκτενής αλληλογραφία μεταξύ μας με αφορά κάποιο ζήτημα που είχε αναστατώσει γενικά την επικαιρότητα εδώ, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις όπου δεν έχουμε τόσο σημαντική, τόσο καλή επικοινωνία. Κάπου κάποιες πληροφορίες ζητούνται, κάπου δεν φτάνουν σε εμάς.
0: Μάλιστα. Δεν χρειάζεται να πείτε περισσότερα. Τα ευκόλου συνόμενα παραλείπονται. Κυρία Νικολιά, θα φροντίσουμε να έχουμε και την άποψη του Δήμου και της Πολεοδομίας, αν και δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες για ενημέρωση. Άρα οι πολιτικοί προϊστάμενοι έχουν τη σημαντικότερη ευθύνη επ' αυτού.
1: Εγώ θέλω να πω ότι στο διάστημα.
0: Και αυτό αφορά και τα τραπεζοκαθίσματα και διάφορες άλλες κατασκευές σε καταστήματα αναψυχής και όχι μόνο. Και γενικότερα τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και όχι μόνο αυτές.
1: Στις
0: οικοδομικές και πολεοδομικές κτλ.
1: Στην περίπτωση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, έχω να σας πω ότι εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο είναι να υπάρχει ασφάλεια, ειδικά στην Μπόχαλη. Το έχουμε τονίσει εγγράφως στο Δήμο πολλές φορές. Πρέπει να υπάρχει μια ασφάλεια που να αφορά τόσο στην κίνηση των οχημάτων και στην εξασφάλιση της διακίνησης οχημάτων για κάθε άμεση ανάγκη που μπορεί να προκύψει. Και γενικώς έχουμε μια επικοινωνία με το Δήμο, η οποία είναι υπαρκτή και σε διάφορα ζητήματα έχουμε βρει έναν τρόπο να συνεννοηθούμε. Ωστόσο, υπάρχουν ακόμα πράγματα τα οποία πρέπει να τα δούμε.
0: Ναι, εσείς θα λέτε στρογγυλοποιημένα και καλά κάνετε.
1: Δεν τα λέω στρογγυλοποιημένα, με την έννοια ότι πραγματικά έχω μια καλή επικοινωνία με τον κύριο Στασινόπουλο, όπως επίσης μας έχει βοηθήσει σε πολλά ζητήματα ο κύριος αγαπητός Βίτσος, ο οποίος ως υπεύθυνος καθημερινότητας χειρίζεται κάποια ζητήματα με πολύ φιλότιμο και προσοχή.
0: Ναι, δεν το αφισβητώ,
1: δεις αυτό. Και σε εκείνον.
0: Ωραία, ωραία.
1: Αλλά φυσικά υπάρχουν ζητήματα που ακόμα δεν έχουν προχωρήσει, δεν έχουν φτάσει στο σημείο που θα θέλαμε.
0: Να πούμε γιατί πρέπει να κλείσουμε. Πρέπει να σας καλέσουμε μια μέρα στο στούντιο να έχουμε μεγαλύτερη άνεση χρόνου, κυρία Νικολιά, ότι η Εφορία Αρχαιοτήτων Ζακύνθου έχει στην ευθύνη της και το Μυκηναϊκό Νεκροταφείο στο Καμπί και άλλους αρχαιολογικούς χώρους στο νησί, πολιτιστικά και θρησκευτικά μνημεία.
1: Το Καμπί είναι ένας χώρος.
0: Δεν είναι μόνο η Μπόχα, δεν είναι μόνο το Μουσείο
1: Ζακύνθου. Έχει αναστραφεί στο παρελθόν. Εγώ έχω να σας πω ότι το μουσείο μας έχει μια σημασία η οποία είναι μεγάλη. Πολλοί κόσμος πιθανώς να μην το ξέρει ουσιαστικά και αντανακλά όλη την ιστορία της Ζακύνθου και αποτελεί και μια πολύ πλούσια συλλογή που δεν βρίσκεται σε πολλά άλλα μέρη στην Ελλάδα. Είναι ξεκάθαρα ο πιο σημαντικός μουσιακός χώρος του νησιού και γι' αυτό θα πρέπει μελλοντικά να δούμε πώς θα ανακαινιστεί το κτίριο για να μπορέσει να αναδείξει πραγματικά τα πολύ σημαντικά εκθέματα.
0: Γιατί είναι οι φυσικές καταστροφές, σεισμοί κατά κύριο λόγο από το μακρινό παρελθόν που έχουν κάτω...
1: Ναι, βέβαια, η αλήθεια είναι ότι στη Ζάκυνθο δεν είναι τυχαίο ότι
0: έχουν
1: κυρίως, ότι
0: καταστραφεί και, μένει, και θα αυτή η σημαντική πολιτιστική θησαυρή του νησιού.
1: Οι βενετσιάνικες αρχαιότητες, αυτό οφείλεται στους σεισμούς και στις καταστροφές. Γενικά τα υλικά χρησιμοποιούνταν ξανά και ξανά. Δεν είναι ότι δεν είχε αρχαίο παρελθόν η Ζάκυνθος, προφανώς και είχε. Απλά ήταν τέτοια επανάχρηση.
0: Όπως η αρχαία πόλη της Ψοφίδας στο Ενατικό Κάστρο.
1: Προφανώς στο κάστρο υπήρχαν αρχαία κτίρια, κλασικά και ελληνιστικά και ρωμαϊκά. Mm. Αλλά όλα αυτά ως υλικά έχουν επαναχρησιμοποιηθεί. Οι πέτρες πολλές φορές γίνονταν ασβέστης προκειμένου να εξυπηρετήσουν ανάγκες μετά επίγουσες των ανθρώπων όπως περνούσαν τα χρόνια. Οπότε αυτός είναι ένας λόγος
0: οπότε
1: που σήμερα φαίνεται το αρχαίο παρελθόν της Ζακύνθου να είναι τόσο σπάνιο.
0: Ναι.
1: Παρόλα αυτά έχουμε κατάλοιπα, έχουμε το τείχος στο παλιό κάστρο πάνω από το Λαγοπόδο είναι μια αρχαία οχύρωση. Υπάρχουν κάποια σημεία. Όμως αυτή τη στιγμή τον πολιτισμό του νησιού τον αναδεικνύει το κάστρο, το
0: και τα εκκλησιαστικά μνημεία.
1: Και όλες αυτές οι εκκλησίες του επτανησιακού μπαρόκ που είναι τόσο ιδιαίτερες και
0: μάλιστα
1: που δίνουν το χαρακτήρα του νησιού.
0: Κυρία Νικολιά, αν έχετε καλοσύνη κλείνοντας, να μας πείτε αν προγραμματίζεται κάποια εκδήλωση ή εκδηλώσεις για το αμέσως επόμενο διάστημα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού με δύο λόγια.
1: Κάθε καλοκαίρι, τα τελευταία χρόνια, φιλοξενούμε μία εκδήλωση στο πλαίσιο του θεσμού του Όλη Ελλάδα Ένας Πολιτισμός. Φέτος στο μουσείο, στη ΣΤΟΑ εξωτερικά, στις 9 και στις 10 Αυγούστου θα παρουσιαστεί μία παράσταση που θα αφορά σε παιδιά και σε εφήβους και θα έχει και μουσική και χορό εκτός από την αφήγηση. Αυτό είναι μετά στο τέλος του Αυγούστου, με αφορμή την Πανσέλινο, το βράδυ της Πανσελίνου, το μουσείο θα είναι ανοιχτό για όποιον θέλει να το επισκεφθεί το βράδυ και χωρίς είσοδο. Και επιπλέον, αυτό βέβαια είναι λίγο ακόμα μακρινό, θα υπάρξει και κάποια εκδήλωση το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου.
0: Μάλιστα.
1: Που είναι οι Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
0: Οπότε θα τα ξαναπούμε.
1: Όλα αυτά στο μουσείο.
0: Οπότε θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ. Γεια σας.

0: Ρίξε κόκκινο στη νύχτα. Από τον αείμνηστο, αλλά θα είναι πάντα κοντά μας και μαζί μας, που έφυγε άδικα και πρόωρα από τη ζωή, Λαύρα τη Μαχαιρίτσα. Και με το τραγούδι αυτό υποδεχόμαστε για πρώτη φορά στις συχνότητες της ΕΡΤ Ζακύνθου, τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον, το γνωστό ηθοποιό Τάκη Χρυσικάκο, ο οποίος έχει έτσι και στενή φιλία και έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με ποιον άλλον, το δικό μας Άγγελο Πυριόχο, που μάλλον ακούει αυτή τη στιγμή. Πολύ πολύ καλημέρα σας, κύριε Χρυσικάκο, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και καλημέρα και στον φίλο μου τον αγαπημένο, στον Άγγελο.
0: Για πείτε μας λίγα λόγια για τον Άγγελο.
1: Κοιτάξτε, ο Άγγελος είναι ένας πολυσχηδής άνθρωπος.
0: Είναι και Άγγελος στην κυριολεξία.
1: Πέρα από το ότι είναι Άγγελος, δηλαδή πραγματικά η γλυκύτητα που εκπέμπει, η καλοσύνη που εκπέμπει, είναι κάτι μακάρι να μπορούσαμε όλοι να έχουμε αυτή την γλυκύτητα και τη θετική άβρα που έχει ο Άγγελος.
0: Ποια είναι η συνεργασία που είχατε, κύριε Χρυσικάκο?
1: Η συνεργασία ήταν στις δύο ορφανές,
0: ναι,
1: που είχα κάνει πριν πολλά πολλά χρόνια, όπου μαζί με τον τότε συνεργάτη του, τον συγχωρεμένο, τον Πάνο, τον Χατζικουτσέλη,
0: ναι.
1: Είχαν κάνει τους στίχους των τραγουδιών. Αυτό το μελόδραμα το είχα κάνει σαν παροδία, ας πούμε, και είχα επιλέξει γνωστές άριες, πολύ από όπερες, οι πιο γνωστές που όλοι έχουμε ακούσει, ας πούμε. Εκεί ο Άγγελος με τον Πάνο, τον Χατζικουτσέλη, γράψανε αστείους στίχους ελληνικούς πάνω σε αυτές τις γνωστές άριες. Πραγματικά ήταν
0: ενίδη σάτυρας.
1: Ναι, ακριβώς, σάτυρα, ναι.
0: Με τον δικό του τρόπο σατυρίζει τους πάντες και τα πάντα ο Άγγελος Πυριόχος, με τον δικό του τρόπο.
1: Ναι, μεγάλη.
0: Με ραδιοφωνικές εκπομπές, με τη δική του γραφή και όχι μόνο.
1: Ναι, είναι. Και τι δεν έχει κάνει, καλά, και τι δεν έχει κάνει.
0: Πολύ πράγμα, πολύ διάστατος, τι άλλο να πω.
1: Όταν έκανε τη δουλειά εκείνη με τον Μπλέσσα στην Πλάκα, πάλι με τον Χατζικουτσέλη, εκεί είχα πάει τουλάχιστον 10 φορές, ας πούμε, στο μαγαζί. Ήταν καταπληκτικό. Μάλιστα. Ένα πρόγραμμα καταπληκτικό που ζωντανά ήταν και ο Άγγελος στο πρόγραμμα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή δεν έχουμε και πολύ χρόνο, κύριε Χρυσικάκο, ο λόγος που σας ενοχλούμε εντός εισαγωγικών σήμερα και ανταποκριθήκατε άμεσα και με χαρά, και ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί είναι χαρά και τιμή που σας έχουμε έστω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, είναι μια παράσταση που θα ανέβει στην Ιθάκη, μια πολύ ξεχωριστή θεατρική μουσική παράσταση, το Κατά Μάρκον, μια ρεμπέτικη λειτουργία σε κείμενα και μουσική επιμέλεια του Λαύρου Λιάδα και σε σκηνοθεσία και ερμηνεία δική σας, του Τάκη Χρυσικάκου. Ο Ευαγγελιστής Μάρκος Βαμβακάρης συναντά τον Αρχάγγελο Μιχαήλ Γενίτσαρη.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Είναι μια δουλειά γύρω από το ρεμπέτικο. Δηλαδή, πώς ξεκίνησε το ρεμπέτικο, πώς διαμορφώθηκε, με αυτό που λέμε με τον πατριάρχη του ρεμπέτικου και λαϊκού τραγουδιού, τον Μάρκο τον Βαμβακάρη. Η πηγή είναι η βιογραφία του Μάρκου του Βαμβακάρη και της επόμενης γενιάς του ρεμπέτικου και λαϊκού τραγουδιού, που υπάρχει μια βιογραφία καταπληκτική του Μιχάλη Γενίτσαρη, όπου μαθαίνουμε και γνωρίζουμε πράγματα τα οποία ούτε καν μας είχαν περάσει από το μυαλό, ούτε εμένα που παρακολουθώ, γιατί γεννήθηκα και
0: στην οικιά της Αττικής. Είστε ακριβώς παιδί του Πειραιά και έχω ζήσει στην Νίκαια τα τελευταία χρόνια, να ξέρετε.
1: Άρα γνωρίζετε ότι είναι
0: πολύ
1: μια
0: καλά
1: λαϊκή συνοικία.
0: Από πρώτο χέρι σας λέω. Από πρώτο χέρι.
1: Ιδιαίτερα την εποχή εκείνη, ας πούμε, δηλαδή μικρός νήπιο, όταν με έβγαζε βόλτα ο πατέρας μου, ας πούμε, θυμάμαι ότι περνάγαμε μπροστά από το κέντρο του Αστέρα, όπου τραγουδούσε ο Καζαντζίδης με την Κέτι Γκρέι και τα λοιπά, ο Μπιθικότσης μετά και πάει λέγοντας. Τα ακούσματα αυτά μου είναι πολύ οικεία και έτσι μπόρεσα να μπω στο πνεύμα αυτών δύο μορφών, ας πούμε, και να εκφράσω τι είναι το ρεμπέτικο. Αξία έχει να πούμε ότι διαμορφώνεται το τραγούδι, το ρεμπέτικο, το οποίο δεν υπήρχε πριν από τον Μάρκο Βαμβακάρη. Πριν από τον Μάρκο υπήρχαν κάποια ξένα τραγούδια ευρωπαϊκά, όπου βάζανε στίχους ελληνικούς. Έτσι, εκτός βεβαίως από τα δημοτικά τραγούδια, έτσι, και κάποια βάλσα, ας πούμε.
0: Και υπήρχε και ένα ταμπού και μια έτσι προκατάληψη για το ρεμπέτικο τραγούδι.
1: Εννοείται. Μα
0: γιατί
1: ήταν...
0: είχε συνδεθεί, ξέρετε με τι ακριβώς.
1: Ήταν εναντίον, ναι. Αυτό είναι γνωστό. Ο Μάνος ο Χατζηδάκης ήταν αυτός που έσπασε αυτό το ταμπού, να πούμε, ναι. Ανεβάζοντας στην Αθήνα τους ρεμπέτες, στο Μάρκο, ας πούμε.
0: Ναι, γιατί είχε συνδεθεί με...
1: Το σημαντικό που αξίζει να πούμε είναι ότι ο Μάρκος, μένοντας στην Κοκκινιά,
0: ναι,
1: έτσι στην Νίκαια, συναντιέται, γιατί κοντά του έμενε ο Σμυρνιός, ο Παπάζογλου,
0: ναι,
1: έτσι. Και όπως λέει ο Μάρκος, εκείνη σαν ντουρόβιολα, εμείς μπουζούκο μπαγλαμάδες. Λοιπόν, αυτές οι δύο πηγές, δηλαδή Μικρασία από τους μουσικούς αυτούς και τους ρεμπέτες από την πλευρά την ελληνική, συναντιόνται και έτσι γεννιέται το τραγούδι που πια καθιερώνεται σαν ρεμπέτικο και λαϊκό τραγούδι από αυτές τις δύο πηγές, έτσι, και καθιερώνεται ως σήμερα, γιατί η λαϊκή μουσική ακόμα και σήμερα οι πηγές της είναι εκεί, εκεί βρίσκεται. Και ας είναι ως την ονομάζουμε έντεχνη μουσική κτλ. Επίσης αξία λόγου έχουν να πούμε ότι το 17 με πρωτοβουλία πάλι του Λάμπρου του Λιάβα, του καθηγητή της Εθνικομουσικολογίας,
0: που έχει τη μουσική επιμέλεια της παράστασης.
1: Ακριβώς, και έγραψε και τα κείμενα, γιατί πήρε από αυτές τις δύο πηγές που είπα, αλλά πρόσθεσε πάρα πολλά δικά του πράγματα. Αξία έχει ότι με πρωτοβουλία του Λάμπρου του Λιάβα το ρεμπέτικο πέρασε στην άειλη πολιτιστική
0: κληρονομιά
1: της UNESCO.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και αξίζει να πούμε ότι έχει περάσει από τις Ηνωμένες Πολιτείες τα blues, από την Ισπανία το φλαμέγκο, από την Πορτογαλία τα φάγκο και από την Ελλάδα το ρεμπέτικο.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι. Άρα είναι ό,τι πιο σημαντικό θα έλεγα για μας, να σταθούμε με σοβαρότητα πια και όχι με γραφικότητα εξού και στην παράσταση, για να αποφύγουμε αυτή τη γραφικότητα. Σε όλη τη διάρκεια της παράστασης εναλλάσσονται πίνακες του Χρήστου του Μποκόρου, ποιητικοί πίνακες, έτσι, ακριβώς για να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από αυτό, και ακούγονται πάρα πολλά τραγούδια της εποχής εκείνης αυθεντικά από τους ίδιους τους δημιουργούς τους.
0: Ναι. Μόνο σας παίζετε σόλο?
1: Μόνος, ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί βλέπω ερμηνεία Τάκης Χρυσικάκος, δεν βλέπω κάποιον άλλον συντελεστή, άρα παίζετε μόνος σας. Έχετε και τη σχημοθυσία και παίζετε και μόνος σας.
1: Ακριβώς.
0: Δεν είναι καθόλου εύκολο, θεωρώ.
1: Δεν πειράζει, αυτό το κάνω πολλές
0: καλά
1: φορές.
0: Είστε, ναι.
1: Το κάνω όλα τα τελευταία χρόνια, από το Βυζινό, από το Καζαντζάκι.
0: Είστε
1: από...
0: πολλά χρόνια στο χώρο του θεάτρου, η αλήθεια είναι. Έχετε μια αξιόλογη πορεία στο χώρο αυτό.
1: Έχω 50 χρόνια. Όπου
0: μόνο?
1: 50 και.
0: Μισόν αιώνα.
1: Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Και όλη αυτή η δουλειά μου με τη λογοτεχνία και με τα κείμενα αυτά είναι μια άσκηση όπου την υπηρετώ έτσι με πολύ απαιτητική, εξού και ζω πολύ λιτά, γυμνάζομαι, κάνω ακριβώς για να μπορώ να ανταπεξέρχομαι.
0: Γιατί μετράτε κάποιες δεκαετίες ζωής.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Να ανταπεξέρχομαι σε αυτά τη δύσκολη διαδικασία, γιατί είναι μια δύσκολη διαδικασία, αλλά η χαρά μου είναι ότι σπράττω την αποδοχή του κόσμου, διαδικασία, γιατί είναι μια δύσκολη διαδικασία, αλλά η χαρά μου είναι ότι σπράττω την αποδοχή

0: Εξού και τα Μανιάτικα και διάφορα.
1: Στα Μανιάτικα έχω μείνει 2 χρόνια, κυρία Χρυσικάκου.
0: Άρα ξέρετε πολύ καλά πόσο κρατάμε τα έθιμα εμείς οι Μανιάτες, ας πούμε.
1: Ναι, βέβαια. Και έχετε παίξει και σε σημαντικές παραστάσεις. Λυσιστράτη, Όρνηθες, Βάτραχη του Αριστοφάνη, Πέρσες του Εσκύλου, Ιδίπου Στήρανος του Σοφοκλή. Έχετε κάνει και τηλεόραση και δεν προλαβαίνουμε να τα αναφέρουμε όλα αυτά. Να μην ξεχάσουμε να πούμε το σημαντικότερο. Ναι. Πότε ανεβαίνει η παράσταση, σε ποιο χώρο. Και μιλάμε πάντα για την Ιθάκη.
0: Ναι. Αυτό που ξέρω είναι την Τετάρτη. Ότι είναι η 15 του μηνός.
1: 15 Ιουλίου, ημέρα Τετάρτη. Και ώρα, μετά τις 9 το βράδυ.
0: Ακριβώς.
1: Σε ποιο χώρο.
0: Δεν το ξέρω ακριβώς να σας πω, γιατί νομίζω ένα χώρο έχει,
1: ναι,
0: η Ιθάκη καλοκαιρινό.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Είναι υπό την αιγίδα του Δήμου Ιθάκης η
0: λόγω
1: παράσταση και του πολιτιστικού συλλόγου Οφήμιος. Όχι Οθήμιος, Οφήμιος.
0: Οφήμιος, ναι, ναι. Ναι, περιμένουμε. Είχα παίξει και το χειμώνα την παράσταση του Καζαντζάκη. Την αναφορά στον Γκρέκο εκεί, εξού και έτσι έγινε και η σχέση αυτή, γιατί άρεσε πολύ η παράσταση και εξού και έκανα και μία παράσταση και για τα σχολεία,
1: ναι,
0: για τα παιδιά, γιατί διδάσκεται ο Καζαντζάκης, οπότε ήταν πολύ χρήσιμο αυτό και με τα παιδιά που τους έκανα μία πρωινή παράσταση. Εξού και κλείσαμε την παράσταση να γίνει αυτή το καλοκαίρι.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι λίγο πολύ ιστορία. Πάντως είναι μια πολύ διδακτική. Σας είπα πριν στην αρχή.
1: Απλά να διευκρινίσουμε ποιος είναι ο χώρος. Είναι ο αύλιος χώρος του γυμνασίου Ιθάκης, καθώς δεν υπάρχει άλλο γυμνάσιο εκεί. Ένα και μοναδικό.
0: Όχι.
1: Η παράσταση λοιπόν είναι στον αύλιο χώρο, στον προαύλιο χώρο του γυμνασίου Ιθάκης, Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Το Καταμάρκον, μια ρεμπέτικη λειτουργία σε κείμενα και μουσική επιμέλεια του Λάμπρου Λιάβα και σε σκηνοθεσία και ερμηνεία του Τάκη Χρυσικάκου.
0: Αυτό είναι, και ακούγονται πάρα πολλά τραγούδια από τους ίδιους τους δημιουργούς, ο Μάρκος, ο Παπαϊωάννου, ο Γενίτσαρης, κάποια, ο Στελάκης, ο Περπινιάδης, ας πούμε. Ακούγονται πράγματα τα οποία σε πρώτη εκτέλεση, που είναι σημαντικά τραγούδια και σε πολλές παραστάσεις.
1: Εσείς έχετε βρει την Ιθάκη σας ή είστε ακόμα στον δρόμο?
0: Πάντα είμαι.
1: Παρόλο που θα πάτε στην Ιθάκη.
0: Κοιτάξτε, όπως λέει πολύ σωστά και ο ποιητής, η διαδρομή είναι αυτή που έχει αξία.
1: Σωστά.
0: Έτσι, η σωστά. Διαδρομή είναι αξία.
1: Στη Ζάκηθο πότε ήρθατε τελευταία φορά?
0: Πότε λέτε?
1: Ήρθατε στη Ζάκηθο τελευταία φορά?
0: Α, είχα έρθει πριν 2-3 χρόνια περίπου. Είχα έρθει, ναι. Είχα έρθει πριν.
1: Ιδιωτικά, ναι, ή για κάποια παράσταση?
0: Όχι, για παράσταση. Νομίζω ότι είχα παίξει την αναφορά στον Γκρέκο του Καζαντζάκη.
1: Ναι. Θα ξανάρθετε?
0: Θα ξανάρθω, σίγουρα θα ξανάρθω.
1: Με τον Άγγελο σίγουρα. Τα λέτε?
0: Τα λέμε και κουβεντιάζουμε και διάφορα σχέδια εκεί.
1: Α.
0: Μήπως καταφέρουμε και συνεργαστούμε. Γιατί...
1: Κανονίστε να έχω πρώτο συνείδηση.
0: Ναι, γιατί τα κείμενα του Λάμπρου είναι πραγματικά καταπληκτικά και πώς το λένε, είναι κάτι που θα το θέλα πάρα πολύ.
1: Τα κείμενα του Λάμπρου ή του Άγγελου?
0: Συγγνώμη, του Άγγελου.
1: Ναι.
0: Επειδή μιλάμε για τον Λάμπρο του Λιάβα. Του Άγγελου είναι καταπληκτικά, δηλαδή είναι τόσο μεστά,
1: ναι.
0: Έχουν χιούμορ και έχουν και φοβερή ποιότητα. Είναι
1: και
0: κάτι
1: το έξυπνο χιούμορ χαρακτηρίζει τους ευφυείς ανθρώπους.
0: Ακριβώς, είναι κάτι το οποίο δεν συναντάς, γιατί πολλές φορές τα κείμενα με χιούμορ είναι λίγο φτηνά, είναι ευτελή, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Ενώ τα κείμενα του Άγγελου είναι και βαθύτατα, στοχαστικά, έχουν μια ποιότητα.
1: Ναι.
0: Ο λόγος έχει μια ποιότητα του Άγγελου, ας πούμε. Και είναι κάτι που τον σέβομαι πάρα.
1: Να σας ευχαριστήσω, κυρία Χρυσικάκου. Όλοι λένε ότι είστε ένας σιμνός άνθρωπος, χαμηλών τόνων, δεν έχετε δώσει ποτέ δικαιώματα. Και η φωνή σας, παρά την ηλικία σας, παραμένει εκφραστική, γλαφυρή και θεατρική, θα έλεγα.
0: Κοιτάξτε, έτσι πρέπει να είναι ένας καλλιτέχνης. Έτσι πρέπει να υπηρετεί, δηλαδή να ακούγεται μέσα μόνο αυτή τη δουλειά του.
1: Ναι.
0: Έτσι, τίποτα. Τα υπόλοιπα είναι προσωπική του ζωή.
1: Σωστά.
0: Δεν αφορά κανέναν.
1: Σωστά. Ανήκετε.

0: Στην παλιά σχολή, γι' αυτό τα λέτε και έχετε δίκιο. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και μακάρι να ήμασταν και εμείς στην Ιθάκη να απολαύσουμε αυτή την παράσταση. Ενδεχομένως να μας δοθεί η ευκαιρία κάποια στιγμή στη Ζάκυνθο. Πολύ, πολύ καλημέρα σας.
1: Μακάρι. Σας χαιρετώ.
0: Καλή επιτυχία από τη θεωρώ δεδομένη.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

0: με τον πατέρα Νικόλα Βόσο, σωστά Νίκο Μιλωνά, θα μιλήσουν οι Βεραμέντες στον αέρα μαζί του. Οπότε να μην τους πάρω τη δόξα, δεν το ήξερα ο καημένος. Μην με κρεμάσετε και καταδικάσετε. Καλημέρα στον πατέρα Νικόλα Βόσο, εφημέριο του Ιερού Ναού Αγίου Κυρίκου και Ιουλίτης, τοπικής κοινότητας Αγίου Κυρίκου, θα μιλήσει στους Βεραμέντες την επόμενη ώρα για το πανηγύρι στην περιοχή. Την ερχόμενη Τετάρτη 15 Ιουλίου, όπου πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίου Κυρίκου και Ιουλίτης. Οπότε θα αναφερθεί στο σχετικό πρόγραμμα και σε όλα τα υπόλοιπα. Από τις 10.30 σήμερα μαζί μέχρι και τις 12. 11.58 πρώτα λεφτά αυτή τη στιγμή. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Πάτα το κεφάλι ψηλά και κόντρα στο ρεύμα. Πάτα συντονισμένοι με την ΕΡΤ, ζακίθω το δικό σας σταθμό. Την επόμενη εβδομάδα δεν θα είμαι μαζί σας. Λίγες μέρες άδεια εκ των πραγμάτων. Καλά, μην βάλετε τα κλάματα. Ουδής αναντικατάστατος. Η ζωή συνεχίζεται. Μικρή και ασήμαντη είμαστε όλοι μπροστά στο άπειρο σύμπαν. Συμφωνείς, Σταύρο Τιβέρη?
1: Είναι η ώρα σκληρή που ξυπνάω το πρωί.
0: Πάρα πολύ. Λοιπόν, 11.59 πρώτα λεπτά, δελτίο ειδήσεων από το πρώτο πρόγραμμα. Η Βεραμέντε μετά μείνετε μαζί τους. Νίκος Μιλωνάς, Θοδωρής Λιβαδάς. Στη μία σύνδεση με το ραδιοφωνικό σταθμό της ΕΡΤ3 με ειδήσεις από όλη την Ελλάδα και όλη την περιφέρεια και τη Ζάκυνθο φυσικά. Στις δύο σύνδεση με το πρώτο πρόγραμμα και τη ραδιοεφημερίδα με ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Και στις τρεις σύνδεση με το κόσμο, στο μουσικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Σε επανάληψη η εκπομπή Zoom στην επικαιρότητα σήμερα μετά τις 6.30, μάλλον μετά τις 6. Εσείς να είστε συντονισμένοι από τις 5 και μετά. 5.30, 6, 6.30 ανάλογα τα κέφια του Αλέξανδρου Λάση. Γεια και χαρά. Φιλάκια.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ από τα δηληστήρια έως το τέλος Αυγούστου, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο επίκαιρης ερώτησης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια. Διευκρίνησε ότι οι λεπτομέρειες εφαρμογής του μέτρου θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα. Όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός, ύστερα από συνεννόηση με τα δύο ελληνικά δηληστήρια, οι εταιρείες δεσμεύτηκαν να συμβάλουν χρηματοδοτικά ώστε να μειωθούν οι τιμές στην αντιλία, καθώς μετά την κρίση στον κόλπο δημιουργήθηκαν νέες πιέσεις στις τιμές των καυσίμων εξαιτίας της μειωμένης παραγωγής και της αυξημένης εποχικής ζήτησης. Ο Πρωθυπουργός υπεραμείνθηκε της κυβερνητικής πολιτικής για τη μείωση του δημόσιου χρέους και την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ. Απέρριψε τις προτάσεις της αντιπολίτευσης για μείωση του ΦΠΑ και επαναφορά της 13ης σύνταξης, ζητώντας κοστολογημένες προτάσεις και υπεύθυνο πολιτικό λόγο. Τα έσοδα πάνε καλύτερα επειδή έχουμε καταφέρει σε μεγάλο βαθμό να περιορίσουμε την φοροδιαφυγή στην πατρίδα μας. Κάτι που πολλοί προσπάθησαν, αλλά αυτή η κυβέρνηση κατάφερε, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Παραλάβαμε, πρόσθεσε, μια χώρα με πιεσμένη αγορά ακινήτων που τώρα έχει πάρει τα πάνω της γιατί υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον και με πρόσθετα φορολογικά μέτρα τη στηρίξαμε. Στο τέλος Νοεμβρίου θα καταβληθεί και η επιστροφή ενός ή δύο ενοικίων στους ενοικιαστές και είμαστε η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που το κάνει. Αυτό σημαίνει μείωση 8% στα ενοίκια, διευκρίνησε. Άκουσα τον απολογισμό της επταετίας σας, στον οποίο παρουσιάστηκαν όλα καλά, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Αν έπρεπε να βάλω έναν τίτλο στα 7 χρόνια διακυβέρνησής σας, αυτός θα ήταν ακρίβεια παντού, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η πολιτεία τιμά τη μνήμη της Βάγιας Νέστορα, οδηγώντας τη δικαιοσύνη τους τρομοκράτες μια ημέρα μετά την κηδεία της. Αυτή είναι η απάντηση της δημοκρατίας στη βία, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής. Χαιρέτησε τις συλλήψεις τις οποίες προχώρησε σήμερα η αντιτρομοκρατική σε Θεσσαλονίκη και Χανιά για τους εμπρισμούς στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, τονίζοντας την ανάγκη ομοψυχίας των πολιτικών δυνάμεων απέναντι στη βία. Μόνο αν ομονοήσουν όλες οι πολιτικές δυνάμεις την ανάγκη να κλείσει αυτός ο κύκλος αίματος, θα μπορέσουμε να στερήσουμε από μια νέα γενιά τρομοκρατών το πολιτικό οξυγόνο που τους εξέθρεψε εδώ και πολλές δεκαετίες, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Το σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε» πρέπει να συνεχίζει να εκφράζει τους πολλούς απέναντι στους ελάχιστους, είπε χαρακτηριστικά. Δύο άντρες και μία γυναίκα συνελήφθησαν από την αντιτρομοκρατική σε Θεσσαλονίκη και Χανιά για την τριπλή εμπριστική επίθεση στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό 4 ατόμων. Επίσης, προσήχθη ένα άτομο. Η επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας βρίσκεται σε εξέλιξη. Συνεχίζεται το ντόμινο παρετήσεων στο ΣΥΡΙΖΑ. Μετά τον Σοκράτη Φάμελο αλλά και τις παρετήσεις Νοτοπούλου και Καραμέρου, την αποχώρησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ανακοίνωσε ο Διονύσης Καλαματιανός, κάνοντας λόγο για απόφαση συνειδητή και αποτέλεσμα όρημης σκέψης. Στη δήλωση παρέτησής του, ο κ. Φάμελος κάνει αναφορά σε στελέχη τα οποία, όπως υποστηρίζει, ναρκοθέτησαν την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής για στήριξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Άφησε εχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα για την άρνηση συνεργασίας. Παύλος Πολάκης και Νίκος Παπάς αντιτίθεται στην αναβολή της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία έχει προγραμματιστεί για αύριο παρά τις αντίθετες εισηγήσεις. Το Ισραήλ διαβίβασε στις Ηνωμένες Πολιτείες νέες πληροφορίες που, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, υποδείκνυαν ένα νέο ιρανικό σχέδιο για τη δολοφονία του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτείων, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, το οποίο επικαλείται πρόσωπα με γνώση της υπόθεσης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος θεωρεί ότι οι τελευταίες επιθέσεις που εξαπέλυσε το Ιράν εναντίον τριών εμπορικών δεξαμενόπλοιων στα στενά του Ορμούζ συνιστούν τρομοκρατικές ενέργειες. Μετέδωσε το CBC News επικαλούμενο Αμερικανό αξιωματούχο. Ο ίδιος μάλιστα είπε ότι οι τεχνικές συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών συνεχίζονται παρά το γεγονός ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε πως η εκεχηρία έχει πλέον λήξει. Στον εισαγγελέα οδηγεί το 76χρονος ασθενής, ο οποίος φέρεται να προκάλεσε τη μεγάλη πυρκαγιά στην πρώτη παθολογική κλινική του Σισμανόγλιου νοσοκομείου. Ο άνδρας, ο οποίος νοσηλευόταν στο θάλαμο από όπου ξεκίνησε η φωτιά, προσήχθη στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού και, σύμφωνα με την πυροσβεστική, ομολόγησε την πράξη του. Περιπέτεια στον αέρα για επιβάτες πτήσης της Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία με προορισμό το Μόναχο, όταν λίγα λεπτά μετά την απογείωση έσπασε παράθυρο του αεροσκάφους με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας επιβάτης. Στο αεροσκάφος επικράτησε πανικός και ο κυβερνήτης επέστρεψε άμεσα στο αεροδρόμιο. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, χωρίς σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες να διατρέχει κίνδυνο. Οι υπόλοιποι επιβάτες αναχώρησαν για τη Γερμανία με άλλο αεροσκάφος. Τραγωδία στην Ισπανία, 12 νεκροί και 19 αγνοούμενοι από τη δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε κοντά στην Αλμερία, στη νότια Ισπανία, σύμφωνα με τις περιφερειακές αρχές. Ορισμένα από τα θύματα εντοπίστηκαν μέσα σε οχήματα που είχαν τυλιχθεί στις φλόγες.
0: Ο καιρός.
1: Ζεστός και γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, ωστόσο θα υπάρξουν τοπικές βροχές σε Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Εύβοια και μεμονωμένες καταιγίδες στην Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά εξιμποφόρ. Έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.
2: Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακίνθου. ΕΡΤ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.
3: Πανηγύρι Ιερού Ναού Αγίων Τιμοθέου και Μαύρας. Αυτό το Σάββατο στις 8 το βράδυ ο αρχιερετικός Εσπερινός, όρθρος στη 1:30 το βράδυ και στις 2:30 η Ιερή Λιτάνευση της Εικόνας. Την Κυριακή στις 8:30 το πρωί η αρχιερετική Θεία Λειτουργία και την ίδια ημέρα στις 9 το βράδυ παραδοσιακό πανηγύρι.
2: ΕΡΤ Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακίνθου. Ο δικός σας σταθμός.
4: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Εκπομπή Veramente. Κάθε Παρασκευή 12 με 1 το μεσημέρι.
5: Ο Φιλτάτη Πατερής, ο Θαυμασίανης, ο Ζακίνθε.
2: Μια παραγωγή της ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Νίκο Μιλωνά και τον Θοδωρή Λιβαδά.
6: Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ κανείς.
2: Μια εκπομπή με πολύ κέφι, με ζωντανή μουσική, με καλεσμένους.
6: Παραδώσου λοιπόν.
2: Εκπομπή Veramente.
6: Oh,
2: κάθε Παρασκευή 12 με 1 το μεσημέρι.

0: Καλημέρα σας λοιπόν, άλλη μια Παρασκευή. Εκπομπή Veramente, Ertza Kinthu. Παρασκευή 10 Ιουλίου, Ertza Kinthu 95,2 και 93,2 στα FM. Είμαστε εν αναμονή και του κυρίου Θοδωρή Λιβαδά. Ωστόσο, επειδή τρέχουν κάποια γεγονότα και κυρίως το καλοκαίρι οι διάφορες εκδηλώσεις και τα πανηγύρια που γίνονται στα χωριά μας, έτσι, και κάποια στην πόλη, νομίζω, κύριε Σταύρο, καλημέρα. Θα παρουσιάσουμε μετά και το τεχνικό team της ΕΡΤ. Έχουμε στη γραμμή, νομίζω, τον πατέρα Νικόλαο. Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
1: Ναι, καλημέρα. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, αγαπημένε μας επιμενάρχη. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Να είστε καλά, Νίκο, να είστε υγεία και εσύ και η οικογένειά σου.
0: Καλημέρα από το στούντιο της ΕΡΤ Ζακίνθου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Η πρόσκληση είναι πάντα ανοιχτή και περιμένω, θα σου δώσω το λόγο όσο περιμένουμε και τον κύριο Λιβαδά για να πούμε τα τραγούδια μας και τα υπόλοιπα. Επειδή έκανα ένα πρόλογο και είπαμε ότι είναι η εποχή τώρα που γιορτάζουν τα περισσότερα χωριά και οι εκκλησίες με τα πανηγύρια, θέλουμε να μας μιλήσεις για το πανηγύρι του Αγίου Κυρίκου που είναι την ερχόμενη Τετάρτη 15 Ιουλίου.
1: Εντάξει.
0: Ο λόγος δικό σας. Σ' ακούμε.
1: Λοιπόν. Το χωριό μας, ο Αγγερικός, θυμάται στους Αγίους Μάρτυρες, Κύρικο και Ιουλίτα. Ονομάζεται το χωριό Άγιος Κύρικος. Έχει μετονομαστεί. Έτσι λοιπόν, στις 15 Ιουλίου, εορτάζουμε τους Αγίους αυτούς Μάρτυρες. Τον Άγιο Κύρικο και την Αγία Ιουλίτα, όπως το είπε Νίκο μου. Mm-hmm. Είναι μάρτυρες της Εκκλησίας μας, οι οποίοι παράδωσαν την Αγία τους ψυχή στα πρώτα χριστιανικά χρόνια, το 305 μετά Χριστόν. Παιδάκι ο Άγιος Κύρικος οδηγήθηκε στο μαρτύριο. Πρώτο ο Άγιος Κύρικος και μετά η μητέρα του, η Αγία Ιουλίτα. Αυτό λοιπόν το γεγονός του μαρτυρίου τους εορτάζει η Αγία μας Εκκλησία στις 15 Ιουλίου. Γιορτάζει το χωριό μας.
0: Ωραία,
1: οπότε κάθε χρόνο λοιπόν.
0: Οπότε, πατέρα Νικόλα, αυτό θέλουμε από σένα, ναι, να μας πεις και λίγο το εορταστικό πρόγραμμα λίγο.
1: Ναι, κάθε χρόνο λοιπόν στις 14 Ιουλίου παραμονή της εορτής, φέτος είναι η μέρα Τρίτη, 14 Ιουλίου, στις 8 το απόγευμα θα τελεστεί μέγας πανηγυρικός εσπερινός.
0: Ωραία.
1: Την Τετάρτη στις 15 Ιουλίου, ώρα 8 το πρωί, η ακολουθία του όρθρου και στη συνέχεια η αρχιερατική Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη μας, κυρίου Διονυσίου του Τετάρτου. Θα συμμετάσχουν και άλλοι ιερείς που έρχονται από διάφορες ενορίες της Ζακύνθου για να τιμήσουμε τους Αγίους Μάρτυρες της Εκκλησίας μας. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, γύρω στις 8:30 το απόγευμα, θα τελεστεί η Ιερά Παράκλησης προς τους Αγίους και εν συνεχεία μετά συμβουλία της Φιλαρμονικής που εφέτος θα κάνει την πρώτη της εμφάνιση.
0: Σαν επανασύσταση, Άγιε Πατέρα.
1: Ναι.
0: Σαν επανασύσταση, ναι.
1: Εδώ της περιοχής του Τέος Δήμου Αρκαδίων.
0: Σωστά. Ναι.
1: Θα συνδέσει τη λιτανία της εικόνας των Αγίων και του Ιερού Λειψάνου. Όταν επανέλθει η λιτανία στον Ιερό Ναό, γίνεται μια μεγάλη δέηση και εν συνεχεία μετά ακολουθεί πατροπαράδοτο γλέντι με ζωντανή μουσική, με παραδοσιακούς χορούς, για να εφραθεί ο κόσμος και με αυτόν τον τρόπο ίσως και με αυτόν τον τρόπο μετά από τις θρησκευτικές τελετές όλοι να συμμετάσχουν και να τιμήσουν τους Αγίους της Εκκλησίας μας και τους Αγίους του χωριού μας, που είναι στο χωριό αυτοί οι Άγιοι πάρα πολλά χρόνια. Προτού αν οικοδομηθεί ο Νοριακός Ιερός Ναός, υπήρχε ένα ιδιόκτητο εκκλησάκι των Αγίων Κυρίκου και Ιουλίτης και ήταν και της οικογένειάς μου. αυτό το ιδιόκτητο εκκλησάκι των Βοσέων.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά με τους καταστροφικούς σεισμούς του 1953
0: σωτηρώθηκε, σωστά,
1: αυτό το ιδιόκτητο εκκλησάκι και μετά πήραν απόφαση εδώ στο χωριό το 1960, δεν είχα καν γεννηθεί εγώ, να κάνουν ένα μεγάλο ενωριακό ναό προς το κέντρο του χωριού, προς τον δρόμο το κεντρικό, επειδή και οι άλλες εκκλησίες που λειτουργούσαν σαν ενωριακές εκκλησίες είχαν πάθει σοβαρές ζημιές μετά τον καταστροφικό σεισμό του 1953. Έτσι λοιπόν αποφασίσανε να δώσουν το όνομα του χωριού Άγιος Κήρυκος σαν ενωριακός ναός, πλέον
0: μας. Πατέρα Νικόλα, να σε ρωτήσω κάτι, επειδή είσαι πολύ περιεκτικός και μας τα λες πολύ αναλυτικά και τα ακούει ο κόσμος εδώ στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Ξέρεις να μας πεις, γιατί μετά περιμένω και το δάσκαλο, τον κύριο Νίκο Φαράω, να μας μιλήσει. Ξέρεις από πού έχει βγει η συντομογραφία Αγγερικός?
1: Όχι, αυτό δεν το γνωρίζω.
0: Γιατί ξέρεις και εγώ μου έχει μείνει απορία πάντα. Ακούω διάφορες απαντήσεις, αλλά δεν έχω ακούσει κάτι τεκμηριωμένο.
1: Ίσως ο Νίκος που είναι και δάσκαλος να το έχει εξερευνήσει.
0: Οπότε θα αποταθούμε στον κύριο Φαράω. Εάν δεν σε έχουμε ταλαιπωρήσει πολύ, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να σου ευχηθούμε ευημερία και υγεία σε εσένα και στην οικογένειά σου.
1: Εύχομαι οι Άγιοι Μάρτυρες της Εκκλησίας μας, Κήρυκος και Ιουλίτα, που θα πανηγυρίσουμε σε 2-3 ημέρες, να δίνουν υγεία, να είναι μεσητεία για τον καθένα χωριστά, ειδικά όμως για τους χριστιανούς γονείς που έχουν χρέος να μεταδίδουν στα παιδιά τους από βρέφους τον ατίμητο θησαυρό της πίστεώς μας, της ορθόδοξης χριστιανικής πίστεώς μας. Όπως έδωσε μικρό παιδάκι 3 ετών ο Άγιος Κήρυκος.
0: Πολύ σωστά, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Έχεις τις ευχές από εμένα, το Θοδωρή, το Λιβαδά και όλο το στούντιο της Τέρτζα Κίνθου.
1: Και ευχαριστώ και τους συνεργάτες σας και όλους.
0: Να είσαι καλά. Οπότε περιμένουμε τον κόσμο για την Ιερά Πανήγυρη.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και στον Εσπερινό, στο Μέγα Εσπερινό και την ίδια μέρα, 15 Ιουλίου. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά όλοι, η βοήθειά μας.
0: Να έχεις υγεία.
1: Ο Κύριος να σας ευλογεί και να σας αγιάζει τη μεσητεία των Αγίων Κυρίκου και Ιουλίτη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν ο πατέρας Νικόλαος Βόσος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλημέρα μας. Για πάμε τραγουδάκι και πάμε να πούμε τα υπόλοιπα μετά παρουσίας εκπομπής, γιατί ενδιαμέσως ήρθε και ο κύριος Θοδωρής Λιβαδάς. Τι κάνεις?
2: Χαίρετε.
0: Θα μας μιλήσει λίγο. Βάλετε μυρούσο να παίξει και είμαστε εδώ.
3: Δεν

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Τι είναι, πόσο καιρό έχουμε να έρθουμε. Άστο μην το λέω έτσι, γιατί μέχρι τώρα τσούχαμε μπαλιγάρι λίγο ότι ήταν live εκπομπές. Δεν καταλαβαίνω την επανάληψη.
1: Δεν πειράζει.
0: Με παίρνουν τηλέφωνο, του κάνω αφιερώσει και εγώ ακόμα χόρτα.
1: Δεν σταματάει η μπορεί
0: να
1: τίποτε. Δεν σταματάει.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έρτζα Κίνθου 95,2, 93,2 στα FM. Κάναμε ένα πολύ δυναμικό ξεκίνημα. Εκπομπή Βεραμέντε κάθε Παρασκευή. Όταν μπορούμε, εν πάση περιπτώσει, το καλοκαίρι καταλαβαίνετε ότι έχουμε πολλές υποχρεώσεις. Και εγώ και ο Λιβαδάς. Έρτζα Κίνθου λοιπόν 95,2 και 93,2 στα FM. Και ο κύριος Λιβαδάς θα σας πει τηλέφωνα επικοινωνία σας.
1: Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι 26950-33022, 26950-37110 και 114.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Έρτζα Κίνθου, στα social media, σε Facebook, Instagram και στο Ρουβίκονα της εκπομπής, τον κύριο Αλέξανδρο Λάση, καλημέρα μας, και στον κύριο Σταύρο Λιβέρη και σε όλα τα παιδιά.
1: Άργησε να έρθει, βάτε το πρόστιμο.
0: Εντάξει, ένα δεκάρικο συμφιβία. Στα βιντεάκια με το TikTok δεν ξέρω, θα μας τραβήξει τίποτα σήμερα. Κάμε τίποτα. Α, ωραία. Και πίσω είναι εκείνος ο κολοσσός της δημοσιογραφίας που λέγεται Σάκης Νέγκας. Με ένα ατμιστήριο εκεί βαρύ εκεί. Τον έχω χάσει, φαίνεται. Κάτι καπνί και στη μέση ο Σάκης. Τέλος πάντων. Εντάξει. Α, να μην το λέω. Τι απαγορεύεται, Ωραία. Λοιπόν. Μας λείπει ακόμα η φιλενάδα μου Γιάννα.
1: Πού είναι?
0: Έχει άδεια.
1: Έχει άδεια.
0: Άννα Καποδίστρια. Ένα όνομα, μια ιστορία. Και Ανδρέας Παπαδημητρίου, ο οποίος καλύπτει κάποιο εξωτερικό ρεπορτάζ. Γιατί έπεσε, λέει, ένα αεροπλάνο, λέει, στο κήπο του πατέρα μου, στο Αγγελικό. Το ξέρεις.
1: Έπεσε.
0: Ναι, ένα μικρό.
1: Μωρέ, έτσι έπεσε,
0: και
1: για πλάκα.
0: Και ο πατέρας μου, και ο πατέρα μου, το σβήσε με τη σκούπα. Λοιπόν, γιατί γελάς? Συγγνώμη, πρέπει να. Δεν μπορώ να το διακομωδήσω, πέθανε κανένας. Ό,τι θέλω, λέω, λοιπόν, δεν κατάλαβα. Τι έχουμε, πώς θα λέει, λογοκρισία. Να σου πω. Δεν μπορώ να πιάνω τα γέλια. Θα μου σχολιάσει τίποτα. Τι σε έφερα εδώ σήμερα?
1: Όχι, ήρθα. Ήρθα κι εγώ, ήρθα.
0: Γιατί με ρωτώ, ήρθε.
1: Με φέρανε ένα αυτοκίνητο.
0: Τότε μην.
1: Τι να σχολιάσω για το αεροπλάνο? Όχι, μωρέ, εντάξει, μια χαρά.
0: Ξέρω, για τη σεζόν, πιστεύω... για τον κόσμο, για το καλοκαίρι, για τα πανηγύρια, πες κάτι.
1: Εγώ πιστεύω ότι αν δεν πάει ο κόσμος στα πανηγύρια.
0: Ναι, φάνε για τα πανηγύρια.
1: Αν δεν φάει σουβλάκι Νίκος Μιλωνάς και ωραίο.
0: Μην τα διαφημίζει.
1: Όχι, δεν τα διαφημίζω.
0: Δεν τα διαφημίζουμε εδώ, μωρέ. Τι περνάω.
1: Μα δωρεάν είναι, δεν έχει λεφτά.
0: Ποιος το έπεσε, μην του λες μαλακίες. Και αυτό και μου γυρεύουν αμάκα σουλάκι. Λοιπόν, να παιδείς. Γίνονται πολλά πανηγύρια, να μιλήσουμε και σοβαρά. Σαββατοκύριακο έχουμε Αγία Μαύρα, Τιμωθέου και Μαύρας. Δευτέρα έχουμε, που θα πάρει τηλέφωνο και σε λίγο ο φίλος ο Σάκης Ογκούσκος, έχουμε μετά από χρόνια, για δεύτερη χρονιά, την αναβίωση της καθόδου της αλιτζάδας στο χωριό σου, στο Καταστάρι.
1: Πολύ ωραία.
0: Έτσι.
1: Μα είδα που
0: των ταξιαχών, βεβαίως. Και θα υπάρχει και βανάκι, θα γίνει ολόκληρη κουστοδία.
1: Μπράβο.
0: Θα γίνει κατηφόρισμα του εικονίσματος προς την κεντρική πλατεία και μετά η χιερά πανήγυρη. Λοιπόν,
1: πολύ ωραία.
0: Θέλω να σου πω τι ωραίες προσπάθειες αυτές.
1: Πολύ ωραία.
0: Ο κόσμος να τα αγκαλιάζει τα πανηγύρια, να πηγαίνει, να περνάει, να διασκεδάζει. Να κουνάει και λίγο το ευρώ του, δεν είναι κακό. Έτσι.
1: Ναι.
0: Αν έχει, ξέρω εγώ τώρα, άμα δεν έχει. Ξέρω εγώ. Θα βάλω πίστοση, δεν σου πω. Ξέρω,
1: θεωρεί. Ναι, συμφωνώ.
0: Γενικά, πρέπει να σου πω ότι γίνονται πράγματα στο νησί, το ξαναλέω πάλι και δεν αναφέρομαι σε συγκεκριμένα πράγματα. Γίνονται πράγματα, γίνονται παραστάσεις, γίνονται εκδηλώσεις, γίνονται πανηγύρια, γίνονται μουσικές παραστάσεις, γίνονται δρόμενα. Υπάρχουν πραγματάκια.
1: Ευτυχώς που γίνονται για αυτά.
0: Θα συνεχίσω το να σου λέω γενικότερα και οι σύλλογοι κάνουν δουλειά. Θα συνεχίσω να λέω πάντα ένα πράγμα. Αυτό που λέω ότι το λέμε και το χειμώνα, το λέμε και το καλοκαίρι. Μην βάζετε 35 πράγματα την ίδια μέρα.
1: Ναι.
0: Ο κόσμος δεν ξέρει που να πάει, χαώνεται, θέλει να πάει σε όλα μαζί, τελικά δεν πάει πουθενά και κάθεται σπίτι του.
1: Ή τα γυρίζει λίγο το καθένα.
0: Υπάρχουν το καλοκαίρι 120 μέρες καλοκαιριού. Βάλτε ο καθένας σας μία μέρα. Ούτε όλοι μπορούν να κάνουν παράσταση Σαββάτο, ούτε όλοι μπορούν να κάνουν παράσταση το 15 Αύγουστο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Έτσι είναι, έχουμε... είναι και το Μούντιαλ.
0: Μα τα έχουμε ξαναπεί αυτό. Το Μούντιαλ το κακομίρικο τώρα, εντάξει. Και ο Ταραμπέτος το έχει βάλει τσιδίδι το χάραμα. Δεν σε πειράζει. Εντάξει, είναι αργά. Είναι αργά. Α έρθουν πιο νωρί να φάνε τη φουλάκια για να πάρουν δύο ποτάξει. Όχι, α πάνε μετά να δουν. Το έχει σε επανάληψη. Η ΕΡ το έχει σε επανάληψη. Ωραιότατο. Κάθε σε ωραιότατο με σπέρι σπίτι και λέει σε επανάληψη. Α πούμε. Τέλο πάντων. Υποστηρίζει καμία ομάδα εκεί, υποστηρίζει.
1: Όχι, όχι, καμία.
0: Πλατούλα θα μα βάλει μέχρι να έχουμε κάνει τηλέφωνο.
1: Θέλω...
0: Κάνα χωριάτικο θέλω να μου βάλει. Κάνα χωριάτικο βάλε μα έτσι να παίζω πίσω. Αυτό το πανηγυρτζήτηκα. Μάλιστα πολύ. Λίγο Αντρέα Σταμύρη από πίσω, λίγο τραγουδιστάδε. Βάλε μου κάτι.
1: Πλάτη,
0: βάλε λίγο πλάτη να παίζει. Ναι, για λέει μου τι μου λέγε. Υποστηρίζει καμία ομάδα στο Μουντιάλ.
1: Όχι, μόνο δεν μπορώ να δω. Δεν προλαβαίνω.
0: Εγώ είμαι Αργεντινή, το έχω πει.
1: Εγώ τίποτα από όλα αυτά. Οι άλλοι είναι, εγώ δεν θέλω να με.
0: Περίμενε, με καμία δεν είσαι, α πούμε. Λίγο, μια προτίμηση ρε παιδάκι μας, ξέρω εγώ.
1: Μόνο με τη Ζάκηθο, με τη Ζάκηθο.
0: Ζάκηθο. Ναι. Μα τι, απάνε παίξει ποτέ παγκόσμιο Ζάκηθος?
1: Όχι, αλλά θέλω η Ζάκηθος να προχωρήσει.
0: Ζακηθάρα, ε.
1: Ναι.
0: Θα άρχισε φέτος να βγαίνουμε που θα είναι β' εθνική, θέλω να ξέρω.
1: Αφιαχτεί το γήπεδο και η εξέδρα.
0: Γιατί τώρα είπε ποντά εδώ πέρα. Γιατί απολύσει ποντά, μπορεί να μου πει.
1: Αφιαχτεί το γήπεδο. Θέλω ένα γήπεδο και θα ξαναδεί. Ένα γήπεδο που να ξέρω ότι όταν θα ανέβω απάντου δεν θα πέσει τίποτα και να είναι πιο καλό. Κατάλαβε τι γίνεται.
0: Θα σου πω εγώ κάτι. Τώρα με το. Εγώ τώρα σου σκεφτόμουν τώρα με το παγκόσμιο. Άγω να σκεφτόμουν.
1: Ναι.
0: Θα σου πω. Σκέφτηκα ένα τραγούδι.
1: Ναι.
0: Το οποίο θα το πούμε μαζί. Που θέλω να σε βάζω να το λες που θα παίζει ναι, ναι. Όταν παίζει ναι. Θα το λες όμως.
1: Ναι, αμέ.
0: Για πρέπει
1: να μην το πω.
0: Να βρω τους στίχους ένα εθάκι. Ωραίο τραγούδι το παίζει, μ' αρέσει. Κερκυραϊκό, είναι αυτό και το κερκυραϊκό.
1: Ε, της επτανησιακής σχολής.
2: Έχω παπούτσια δεν έχω.
0: Ωραίο το έχεις, το έχεις, το πούμε, το έχεις.
1: Ναι.
0: Για χαμηλώ σε λίγο, να το πούμε. Δεν είναι ωραία.
1: Γιατί το βάζεις μινόρε. Αρχίζει, ναι. Να το πούμε αυτό.
0: Για πες το.
1: Αρχίζει το μας, αδειάσαν οι δρόμοι. Ωραίο είναι.
0: Αρχίζει το μας.
1: Αρχίζει το μας,

0: να πούμε παραπάνω, αυτό τι να πούμε. Είναι ιστορικό. Εντάξει, να ξέρεις, έχει συνδεθεί με την ΕΡΤ αυτό, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Να τα λέμε αυτά.
1: Ναι.
0: Έτσι. Αρχίζει το μάτι του Λουκιανό Κυλαϊδόνη, ο τεράστιο Κυλαϊδόνη.
1: Oh.
0: Ξέρεις τι, με πήραν τηλέφωνο μέχρι να βγουν οι υπόλοιποι καλεσμένοι για να μας πούνε πέντε πράγματα. Καλά, μας το βάλεις σε λίγο αυτό, μας το βάλεις 31 Ιουλίου, άστο τώρα. Πήγα να σου πω ότι. Ναι. Ξέρεις τι μου έχουν γυρέψει, να πεις.
1: Ναι.
0: Λέει, θέλω να πω, μας πει ο Βατάς, λέει σήμερα κάνα δροσιστικό τραγουδάκι. Πανηγυριώτικο. Ναι, πανηγυριώτικο. Τι θα έλεγες κάτι που λέγεται στα πανηγυρία. Μην πεις το χαμάνι.
1: Όχι, δεν τα λέω εγώ, θα δεν τα λέω.
0: Ποιο θα μας πει, άκουσα.
1: Πανηγυριώτικο, χορευτικό δηλαδή.
0: Κι ας είναι και λαϊκό, τοπικό, δημοτικό, παραδοσιακό. Πότε θες εσύ.
1: Γεια σας.
0: Θα μας πει το καλλιόρα.
1: Ναι.

0: περισσότερο συστικό και ευχάριστο τραγούδι είναι αυτό, μπορεί να μου πει. Παίξει πλατούλα, Σταύρο. Παίξει πλατούλα. Βάλε, βάλε έτσι χωριάτικα
1: πριν να μάλλον. Βάλε, βάλε, ναι.
0: Λοιπόν, για σχολιάσαμε τίποτα μέχρι να πάρουν τηλέφωνο οι καλεσμένοι μα. Καταρχά να μιλήσουμε λίγο. Εκπομπή βραμένη, έτσι να τα λέμε αυτά. Έρτζα Κινθού κάθε Παρασκευή 12 με 1 του Σωτήριου έτου.
1: Ωραίο κι αυτό.
0: Αν δεν ακούσουμε την περασμένη
1: μέρα. Ναι.
0: Ωραία. Έρτζα Κινθού λοιπόν εκπομπή βραμένη 95,2 και 93,2 στα FM. Θοδωρής Λιβαδάς, Νίκος Μιλωνάς, Νίκος Μιλωνάς, Θοδωρής Λιβαδάς. Θα σας πούμε το υπόλοιπο team αναμένοντας τους υπόλοιπους καλεσμένους και πάμε να ακούσουμε φίλη Σαμαλαχρινή.
1: Πάμε.

0: Ακούσαμε λοιπόν από τους τραγουδιστάδες το Εφήλισσα Μελαχρινή και έχουμε στη χαρά και την ευτυχία να είναι μαζί μας σε τηλεφωνική σύνδεση το μέλος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Καταστάριου, ο κύριος Διονύσης Γκούσκος. Καλημέρα, Σάκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα.
0: Εδώ
1: καλημέρα,
0: σε ακούμε στο στούντιο της ΕΡΤ, εγώ και ο Θοδωρής Λιβαδάς. Ο χρόνος όλος δικός σου να μας πεις και να μας ενημερώσεις για μια πολύ, πολύ, πολύ, πολύ ωραία αναβίωση που έχουμε πληροφορηθεί στο καταστάρι. Σ' ακούμε.
1: Σωστά έχετε πληροφορηθεί. Με αφορμή λοιπόν τη σύναξη του Αρχαγγέλου Γαβρίλ και όντας και από τη στιγμή που υπάρχει το παρεκκλήσιο των Αρχαγγέλων στο καταστάρι, αποφασίσαμε το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο να πάρουμε μια πρωτοβουλία να καθαρίσουμε ένα μονοπάτι, τη γνωστή και ως άλλη τζάδα που τη διαφημίζουμε όσο μπορούμε καλύτερα. Διαφημίζουμε δηλαδή αυτό το μονοπάτι γιατί έχει μια ιστορικότητα τόσο πολιτιστική όσο και θρησκευτική και θέλουμε να προετοιμάσουμε κάτι πολύ όμορφο εδώ πάνω, να κάνουμε μια αναβίωση του πανηγυριού του παλαιού. Εδώ υπάρχει μια σύγχυση βέβαια με τη λέξη αναβίωση. Πολλοί πιστεύουν ότι επειδή θα φτάσουμε στην κεντρική πλατεία του χωριού, ότι δεν ισχύει η λέξη αναβίωση. Αναβίωση γίνεται στο γεγονός ότι το κόνισμα που λέγαμε στα Κινθινή και λέγανε οι παλαιοί θα κατεβεί μέσα από αυτό το ιστορικό μονοπάτι. Έχει γίνει μια πολύ όμορφη προσπάθεια από ομάδα θελοντών. Έχει καθαριστεί, έχει την ιστορικότητά του γιατί από γενιά σε γενιά έχει μεταφερθεί και είναι γεγονός ότι έχει περπατήσει πάνω της ο Άγιος Διονύσιος. Θα έχουμε ένα πολύ ωραίο, πιστεύω, μια πολύ ωραία λυκή που φιλοξενείται πια. Και θα ακολουθήσω ένα πολύ όμορφο ωραίο. Πιστεύω ότι όλοι όσοι θα παρευρεθούν θα το ευχαριστηθούν γιατί πραγματικά είναι κάτι το οποίο δεν έχει ξανασυμβεί. Και να βιώνουμε ένα έθιμο το οποίο έχει τουλάχιστον 50 χρόνια και να συμβεί.
0: Διονύση, όσο μιλάς και σε ακούμε με προσοχή και το ακούει και το ακροατήριο της ΕΡΤ, θα μας πεις δύο πραγματάκια που θέλω μόνο περί του παλιού εθίμου, αν θυμάσαι κάποια πράγματα είτε από παλαιότερους είτε από ιστορίες είτε από μνήμες.
1: Έχουμε κάνει μια έρευνα, αγαπητέ Νικόλα, από παλιούς, από γενιές σε γενιές, γιατί δυστυχώς πολλά πράγματα από αυτά που συνέβαιναν παλιά δεν είναι καταγεγραμμένα και δεν μπορούν να έχουν το αυταπόδειχτο δηλαδή μέσω κάποιας γραφής. Mm-hmm. Εδώ λοιπόν υπάρχει το εξής. Να πούμε καταρχήν ότι εδώ είναι το εν ζωή θαύμα, από γενιά σε γενιά έχει πληροφορούμαστε οι καταστοριανοί, ότι ο Άγιος όντας μοναχός στο μοναστήριο της Αναφωνήτρας κατέβαινε τη διαδρομή από την Αναφωνήτρα στην πόλη μέσω του καταστάριου. Εδώ λοιπόν έχει κάνει και το πρώτο εν ζωή θαύμα, το οποίο διάβασε το σώμα μιας γυναίκας, η οποία δεν λυνόταν το σώμα και μόλις διάβασε την ευχή του, ζητήθηκε κατά την κάθοδό του, λύθηκε ο του θαύματος. Οι δε παλαιοί έπαιρναν το εικόνισμα και επειδή εδώ στο σημείο που βρίσκεται, στο λόγο των ταξιαρχών που βρίσκονται οι ταξιάρχες, το μονοπάτι αυτού της αλυτζάδας ήταν η κεντρική αρτηρία που ένωνε το πάνω με το κάτω χωριό. Σήμερα το λέμε πάνω.

0: χωριό, τότε ήταν το χωριό. Mm-hmm. Η Σαλιτζάδα αυτή λοιπόν ήταν η κεντρική αρτηρία. Δεν εξυπηρετούσε δηλαδή μόνο το θρησκευτικό κομμάτι, εξυπηρετούσε και τη ζωή του τόπου. Το μονοπάτι δεν μπορούμε να το χρονολογήσουμε. Προϋπήρχε, ίσως ο Άγιος να μην πάτησε πάνω στις πέτρες αυτές, ίσως να πάτησε στο χώμα, ας πούμε, αλλά σαν μονοπάτι υπήρχε. Αρκεί να σκεφτεί κανείς ότι σύμφωνα με την ιστορία του ναού, η πρώτη θεμελίωση, ας το πούμε, δεν ξέρω αν είναι και σωστή η έκφραση, η θεμελίωση του ναού θα χρονολογείται γύρω στο 892. Το 792, μιλάμε για πολλούς αιώνες πίσω. Mm-hmm. Ξέρουμε, γνωρίζουμε ότι έχει γκρεμιστεί και το ίδιο το εκκλησάκι τρεις φορές από τους σεισμούς. Έχει γίνει προσπάθεια από τους τότε θελοντές και έχει σταθεί μέχρι τώρα στα πόδια του και στα θεμέλια του. Και γνωρίζουμε επίσης ότι κατέβαινε, λειτουργούσε ως ενοριακός παλαιότερα, ως ενοριακός ναός και γινόταν στη μνήμη του, όχι το καλοκαίρι βέβαια, στις 8 Νοεμβρίου, γινόταν η λιτάνεση μέσω της Σαλιτζάδας και ξαναγύριζε το εικόνισμα πίσω στον ναό που ανήκει. Αυτό είναι το οποίο εμείς πια θα βάλουμε σύμφωνα με την εκκλησιαστική τάξη, θα πρέπει να το επιστρέψουμε στον ναό της εκκλησίας της Υπεραγίας Θεοτόκου. Οπότε και θα κάνουμε και το όμορφο πανηγύρι μας.
1: Διονύση, όσο λοιπόν σε ακούμε, μια τελευταία, δύο έτσι μικρές λεπτομέρειες. Έχω συνομιλήσει και μαζί σου και με τον πατέρα Χρήστο. Και είναι εξαιρετική δουλειά που κάνετε ως Εκκλησιαστικό Συμβούλιο και το Τοπικό Συμβούλιο Κατσαρίου. Να μιλήσω τώρα γιατί γίνονται πολλά πράγματα. Έτσι, το Κατσάρι είναι κεφαλαιοχώρη, έτσι μιλάμε κουβέντες. Έχω δίπλα και ένα τεράστιο χωριανό σου, μια μορφή που έχετε βγάλει. Έτσι μου λέγεται ο Θοδωρής Λιβαδάς, έτσι να τα λέμε και αυτά.
0: Ο Θοδωρής Λιβαδάς που έχει τιμήσει και το χωριό του και έχει τιμήσει και
1: τη Ζάκυνθο ολόκληρη. Και τη Ζάκυνθο ολόκληρη, αν με ρωτά. Ήθελα να σε ρωτήσω λοιπόν, Διονύση, ξέρω ότι θα υπάρχει κάποιο βανάκι για την εξυπηρέτηση του κόσμου. Καλά, θυμάμαι.
0: Το πρόγραμμά μας λοιπόν.
1: Ωραία, και με αυτό να κλείσουμε γιατί μας πιέζει ο χρόνος.
0: Ναι, ναι. Το πρόγραμμά μας έχει ως εξής. Στις 13 λοιπόν του Ιούλιο, η μέρα Δευτέρα, στις 6.30. Θα μπορεί ο κόσμος να επιβιβάζεται σε βανάκι το οποίο θα έχει δωρεάν μεταφορά.
1: Έναρξη που θα κάνει, σημείο έναρξης.
0: Είναι απέναντι στην αστυνομία ή το φαρμακείο, όποιος γνωρίζει.
1: Πολύ κεντρικό σημείο, σωστά.
0: Είναι περιμετρικά των τριών πάρκινγκ που υπάρχουν. Θα λειτουργήσουν τρία ελεύθερα πάρκινγκ, τα οποία είναι το ένα το δημοτικό πάρκινγκ, το άλλο στο κτίριο της αστυνομίας. Απέναντι από την αστυνομία πάλι υπάρχει ένα μικρό πάρκινγκ και θα ανοίξει και το δημοτικό σχολείο που θα χρησιμοποιηθεί ξανά ως ελεύθερο πάρκινγκ. Mm-hmm. Από εκεί ο κόσμος θα μπορεί να επιβιβάζει στο βανάκι από τις 6.30 μέχρι τις 8 υπάρχει δωρεάν μεταφορά. Στις 8 η ώρα είναι προγραμματισμένη η έναρξη της λιτάνευσης του εικονίσματος με τον παραδοσιακό τρόπο. Θα κάνουμε μια όμορφη λιτανία, Νίκο, που αξίζει τον κόπο. Δηλαδή, οποιοδήποτε έχει τον χρόνο, τη διάθεση και από οποιοδήποτε σημείο να έρθει να το δει. Νομίζω ότι θα είναι μια πολύ όμορφη στιγμή. Θα καταλήξουμε στην κεντρική πλατεία του χωριού, όπου θα γίνει παράκληση προς τιμή και βοήθεια των αρχαγγέλων. Και από εκεί και μετά θα συνεχίσουμε τη νύχτα μας με ένα όμορφο παραδοσιακό λαϊκό πανηγύρι, με πολύ φαγητό, με πολύ χορό, με πολύ μουσική, με πολύ κέφι, και θα δώσουμε και την έννοια με αυτόν τον τρόπο της κοινωνίας, της συμμετοχής όλου του χωριού, σε μια ένωση δηλαδή. Θα ενωθούμε όλοι γνωστοί και φίλοι στο πανηγύρι αυτό, σε ένα χορό, και θα το απολαύσουμε. Πιστεύω ότι ο κόσμος θα το ευχαριστηθεί πάρα πολύ.
1: Νομίζω ότι έχουμε
0: ετοιμάσει κάτι καλό και νομίζω ότι θα το αξίζει τον κόπο να
1: επισκεφθεί
0: κάποιος σε καταστάρι.
1: Λιτός, περιεκτικός και ουσιαστικός όπως πάντα. Εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε με το Θοδωρή, γιατί πρέπει να κάνουμε κλείσιμο κουμπί και περιμένουμε και ένα τηλέφωνο.
0: Να
1: πούμε ότι περιμένουμε τον κόσμο οπωσδήποτε να αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια της όλης αναβίωσης στο καταστάρι. Τη Δευτέρα 13 Ιουλίου, το ξαναλέω πάλι, Δευτέρα 13 Ιουλίου, για όλο το event. Έτσι.
0: Από τις 6.30 λοιπόν, μέχρι 6.30. Το 8 να το ξαναπούμε, μέχρι τις 8 είναι η δωρεάν μεταφορά και μετά ξεκινάει το πρόγραμμα της λιτάνευσης και του πανηγυριού μας.
1: Έχετε την αγάπη μας από την Έζα Κίνθου, είμαστε κοντά σας.
0: Ναι, είστε καλά, παιδιά.
1: Στηρίζουμε.
2: Μπράβο, μπράβο.
1: Και καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Κυρίες και κύριοι, ήταν μαζί μας ο Διονύσης Γκούσκος και πάμε λίγο τραγούδι μέχρι να περιμένουμε το επόμενο τηλέφωνο ή το έχουμε στη γραμμή. Δεν έχουμε. Γιατί περιμένουμε τον κύριο Φαραώ να πάρει τηλέφωνο, τον κύριο Νίκο Φαραώ. Λοιπόν, πάμε τραγουδάκι, βάλε μας κάτι. Μ' αρέσει όταν με κόβεις απότομα να παίξεις τραγούδι. Να ξέρεις ότι το λατρεύω αυτό όταν γίνεται, γιατί είναι η ώρα που θέλω κάτι να πω, Θοδωρή. Οπότε το καταλαβαίνεις από μέσα και το πιάνεις. Λοιπόν, για πάμε να ακούσουμε λίγο τραγουδάκι και μετά θα σας τραγουδήσουμε με το Λιβαδά. Εδώ είμαστε. Εκπομπή Βεραμέντε. Πάμε.

0: Λοιπόν, για όσα ακούμε ωραία τραγούδια και ακούμε το Καλησπερίζω Διαδεφές, εκπομπή Veramente, Ερτζα Κίνθου 95,2 και 93,2 στα FM, Θοδωρής Λιβαδάς, Νίκος Μιλωνάς, έχουμε τη χαρά και την ευχαρίστηση να έχουμε κοντά μας τον δάσκαλο και μέλος του Τοπικού Συμβουλίου Αγίου Κυρίκου, τον κύριο Νίκο Φαραώ. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Κύριε Λέση, μας ακούει ο κύριος Φαραώς? Όχι.
1: Σας χαιρετώ και...
0: Καλημέρα, καλημέρα δάσκαλε, δεν σε ακούγαμε.
1: Καλημέρα, τον Λιβαδά και τον μαθητή μου τον Νίκο τον Μιλωνά.
0: Σε παρουσιάσαμε, συγγνώμη, σε παρουσιάσαμε, ωστόσο δεν σε ακούγαμε. Ο χρόνος είναι δικό σου να μας ενημερώσεις για ό,τι θέλεις εσύ και για το πανηγύρι του Αγίου Κυρίκου. Σε ακούμε. Μας ακούει δάσκαλος?
1: Μισό λεπτάκι, μισό λεπτάκι. Ναι, τώρα κάτι έγινε.
0: Σ' ακούμε, δάσκαλε. Αν και μιλήσαμε πριν και με τον πατέρα Νικόλαο Βόσο, ωστόσο και εσύ περιμένουμε να μας βάλεις το δικό σου χρώμα.
1: Ναι.
0: Και είπαμε πριν με τον πατέρα Νικόλαο, επειδή είσαι δάσκαλος του γένους, θα θέλαμε αν μπορούσες.
1: Η εξαπορήτων.
0: Ναι, σωστά. Θα θέλαμε αν μπορούσες για τον κόσμο και για το ακροατήριο της ΕΡΤ και για τους Αγιθινούς να μας πεις, παράλληλα με τα υπόλοιπα θέματα του Αγίου Κυρίκου, θα μας πεις, αν θυμάσαι ή αν γνωρίζεις από πού προέρχεται η συντόμευση της λέξης Άγιος Κύρικας και έγινε αγκερικός. Αυτό
1: λοιπόν, υπάρχουν δύο εκδοχές. Οι ιστοριοδίφες που έχουν ασχοληθεί με την ιστορία του νησιού μας έχουν δύο απόψεις, μάλλον έχουν εκφραστεί με δύο τρόπους. Κατά μία εκδοχή η λέξη αγκερικός προέρχεται από το Σαν Κυρίκο, Άγιος Κύρικος, που βρέθηκε σε ένα έγγραφο συμβολιογραφικό του 16ου αιώνα. Εάν δεχτούμε αυτή την εκδοχή, πρέπει να γράφεται η λέξη αγκερικός με γάμα κάπα και ήτα ύψιλον.
0: Σωστά.
1: Κατά μία άλλη εκδοχή του Λιβέρη, η λέξη αγκερικός προέρχεται από τον τόπο συγκέντρωση για αγκαρίες τα χρόνια της Ενετοκρατίας. Και αν δεχτούμε αυτή την εκδοχή, αγκαρία πρέπει να γράφεται με δύο γάμα και γιώτα. Όταν έκανα τις γιορτές Αγκερικού πριν την πανδημία, μπορεί να θυμούνται κάποιοι ακροατές, είχα σε μία ανακοίνωση γράψει και τις δύο γραφές. Και τότε πέσανε τα τηλεφωνήματα ότι μου ξέφυγε ένα λάθος. Και βρήκα την ευκαιρία να εξηγώ λοιπόν δημόσια ότι δεν ήταν λάθος, το έκανα σκόπιμα για να κάνουμε μία κουβέντα πάνω σε αυτό. Επομένως, είτε γιώτα, είτε δύο γάμα και γιώτα, είτε γάμα, κάπα και ύψιλον, είναι ανάλογα ποια εκδοχή. Επικρατέστερη βέβαια είναι η πρώτη, αλλά το αγκερικός γράφεται συνήθως με δύο γάμα, το γράφουμε και γιώτα, είναι ξέρω πιο εύκολο, πιο απλό.
0: Μάλιστα. Αν ξέρεις, δάσκαλε, υπάρχει καθόλου κάποια ερμηνεία στο λεξικό του Ζωή? Επειδή αναφέρεται εκεί σε πολλά τοπονύμια, σε πολλά χωριά, σε πολλές...
1: Ετυμολογικά αυτό έχω βρει που σας είπα, πως Ζώης λέει ότι σε ένα συμβολογραφικό έγγραφο του 16ου αιώνα βρέθηκε η συντοποθεσία αυτή εδώ που, λέμε, που είναι το χωριό μας τώρα, βρέθηκε το Σαν Κυρίκο. Ήταν ένα ξοκλήσι στη θέση που είναι τώρα η εκκλησία του Αγίου Κυρίκου και Ιουλίδης, ήταν ένα ξοκλήσι των Βοσέων, όπως είπε και ο παπάς.
0: Ναι, ναι.
1: Ιδιόκτητο που αναφερόταν στον Άγιο Κύρικο.
0: Το οποίο ισχύει, δάσκαλε,

0: Με λίγο, ισχύει ότι ήταν στην απέναντι θέση από εκεί που βρίσκεται τώρα ή ακριβώς την ίδια θέση?
1: Εγώ δεν έχω ακούσει κάτι ασαφής έτσι πληροφορίες, αλλά δεν τις έχω διασταυρώσει. Ναι. Απέναντι εκεί που είναι του Τζαφταριδέου.
0: Εννοώ περιοχή Βοσέικα, γι' αυτό το λέω, περιοχή
1: Βοσέικα. Δεν είμαι σίγουρος, να μην πω πράγματα που δεν γνωρίζω.
0: Ναι, ναι, ναι, κατάλαβα.
1: Ήθελα να πω με την ευκαιρία ότι το χωριό μας, η γραφή του συνήθως γράφεται με λάθος τρόπο. Δεν υπάρχει Άγιος Κήρυκας που το αναφέρουμε. Δεν έχει αγιάσει κανένας Κήρυκας, εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι.
1: Δεν έχει στο εορτολόγιο. Είναι Άγιος Κήρυκος ο δίχρονος ή τρίχρονος αυτός μικρός που άγιασε στην αγκαλιά της μάνας.
0: Μάλιστα. Πολύ
1: Άγιος Κήρυκος και όχι Άγιος Κήρυκας που λέμε.
0: Σωστό, σωστό. Πολύ, πολύ σωστή παρέμβαση. Πάρα, πάρα πολύ σωστή, δάσκαλε. Γι' αυτό και θέλαμε τη δική σου πινελιά. Τα του πανηγυριού, πες μας, δάσκαλε.
2: Μισό λεπτάκι, μισό.
0: Μισό λεπτάκι, έχουμε τεχνικά ζητήματα με το δάσκαλο να μιλήσουμε, γιατί μάλλον. Μάλλον ναι. Οδηγάει ο δάσκαλος, σήκωβε η χόρτα και δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να μας μιλήσεις.
1: Με συγχωρείτε, μ' ακούτε?
0: Ναι, ναι, σ' ακούμε δάσκαλε.
1: Με προδίδει το τηλέφωνο μου.
0: Δεν πειράζει. Όταν τελειώσει το πανηγύρι του Αγίου Κυρίκου, θύμισε μας να μαζέψουμε λεφτά οι Χωριανοί να σου πάρουμε ένα κινητό, δάσκαλε.
1: Ενώ κάνουμε τη συνομιλία, βγαίνει το ραδιόφωνο που είχα βάλει πριν. Δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, περιμένουμε, λέω, να μας πεις μετά από τις ιστορικές κατατήσεις για την ονομασία του χωριού, περιμένουμε να μας πεις και δύο πράγματα για το πανηγύρι του χωριού. Το επικείμενο.
1: Ναι, το πανηγύρι, λοιπόν, όπως τα είπε και ο παπάς μας πολύ καλά, θα ξεκινήσει την Τρίτη το απογευματάκι, το βραδάκι, με τον Εσπερινό. Η πλατεία του Αγγερικού, η κεντρική κάτω στην κοινότητα απέναντι, είναι γνωστή σε όλους για τα πανηγύρια που τα τελευταία χρόνια έχουν μεγάλη επιτυχία σε μαζικότητα και σε κέφι. Είναι γνωστή για τις ομιλίες που κάνουμε το χωριό μας παραδοσιακά, το Λαϊκό Θέατρο. Είναι μια πλατεία αρκετά μεγάλη. Πρόβλημα για το παρκάρισμα των αυτοκινήτων, σχετικά έντονο πρόβλημα δεν θα έχουμε. Μπορεί ο καθένας να έρθει στο κέντρο του νησιού μας. Παραδοσιακά αυτό το πανηγύρι γίνεται με μεγάλη μαζικότητα και με μεγάλο κέφι.
0: Στην καρδιά του καλοκαιριού, έτσι, 15 Ιουλίου.
1: Στην καρδιά του καλοκαιριού, ημερολογιακά είναι στην καρδιά του καλοκαιριού. Ημερολογιακά λέω έτσι, για
0: σωστά,
1: το καλοκαίρι.
0: Σωστά, ξέρετε, σωστά, είναι... σωστά,
1: ναι.
0: Σωστά.
1: Είναι 22 Ιουνίου έως 22 Σεπτέμβρη.
0: Και ξέρουμε, δάσκαλε, ότι φέτος θα συμμετέχει και κάνει επανασύσταση πάλι η φιλαρμονική τοπική του χωριού.
1: Ναι, αυτό είναι κάτι έτσι συγκινητικό, θα έλεγα. Γιατί και εσύ, Νίκο, που ήσουν στη φιλαρμονική.
0: Πολλά χρόνια, πολλά χρόνια.
1: Πολλά χρόνια,
0: μέλος, ναι,
1: χρόνια,
0: σωστά,
1: και άλλα παιδιά που ήταν, και πιστεύω ότι με μεγάλη χαρά το ακούσατε
0: σωστό,
1: αυτό.
0: Σωστό, το αγκαλιάζουμε όλοι. Σωστά.
1: Έτσι,
0: σωστά.
1: Και τα παιδάκια του χωριού μας και της ευρύτερης περιοχής θα παρουσιαστούν στους δρόμους του χωριού, στη λιτάνευση.
0: Και βέβαια, επειδή δάσκαλε, εγώ είμαι άνθρωπος που θέλω να αποδίδω το Κέσαρι, θέλω να σου πω ότι να δώσουμε συγχαρητήρια και στο τοπικό συμβούλιο στο οποίο συμμετέχει. Και στο Δημοτικό Συμβούλιο για την προσπάθεια και στον Ηλία τον Πανδύ για τη δουλειά που κάνει και σε όλους όσους έχουν εμπλακεί για να ισχύει και να υπάρχει ανοιχτό ένα σχολείο. Γιατί για μένα η Φιλαρμονική είναι ένα ακόμα σχολείο. Έτσι.
1: Εδώ, Νίκο, έχεις απόλυτα δίκιο, γιατί έγινε μια μεγάλη προσπάθεια και από την περιφέρεια και από το Δήμο και από την τοπική κοινότητα και από όλους και από τον Πολιτιστικό Σύλλογο.
0: Σωστά, σωστά.
1: Και ξέρεις ότι να μαζέψεις μικρά παιδιά, να πεις τους γονείς, τα παιδάκια να πρωτοπιάσουν ένα μουσικό όργανο. Είναι μια, στην αρχή μια δύσκολη κατάσταση, αλλά μετά αρχίζει και κυλάει το πράγμα από μόνο του και θα έχουμε τη χαρά να δούμε τα παιδάκια μας να συνοδεύουν το κόνισμα με τις μελωδίες της φιλαρμονικής.
0: Πολύ ωραία. Δάσκαλε, λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση, επειδή τρέχει ο χρόνος. Αν δεν έχεις να μας πεις κάτι άλλο, να σε ευχαριστήσουμε.
1: Περιμένουμε όλους τους συμπολίτες μας.
0: Σωστά.
1: Όλους τους φίλους, τους συνοδοιπόρους που κάνουμε πεζοπορία όλο το χειμώνα κάθε Κυριακή μαζί. Και όποιον ζακηθινό και επισκέπτη του νησιού μας ακούει, να έρθει λοιπόν την Τετάρτη το απόγευμα στον Αγγερικό και να κάτσει μέχρι το βράδυ εκεί και να περάσει μια ωραία παραδοσιακή καλλιτεχνική βραδιά. Είναι σίγουρο ότι θα είναι πετυχημένη βραδιά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ
1: για την
0: αγάπη σου. Να σε καλά, να σε καλά.
1: Και να είστε καλά, να συνεχίζετε.
0: Δάσκαλε, ένα τραγούδι που θες να σου αφιερώσει Λιβαδά στο υπόλοιπο πρόγραμμα. Πες μας.
1: Ένα τραγούδι.
0: Μήπως να σου πει αυτό το ωραίο, το Αγγελικό της Μάστορας.
1: Μήπως αγγελικό της Μάστορας καταστάθηκε.
0: Δάσκαλε, ένα τραγούδι που θες να σου αφιερώσει Λιβαδά στο υπόλοιπο πρόγραμμα. Πες μας.
1: Ένα τραγούδι.
0: Μήπως να σου πει αυτό το ωραίο, το Αγγελικό της Μάστορας. Μήπως
1: αγγελικό
0: θα το πει.
1: Της Μάστορας.

0: Ωραία, μου αρέσουν αυτά.
1: Δεν είναι ωραία.
0: Ναι, αλλά μου αρέσει όπως μπαίνει. Αγγελικό της Μάστορας, καταστανός Βεργάτης.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ψέμα να ξέρεις εδώ.
1: Όχι, είναι αλήθεια.
0: Αυτό αποτυπώνεται σε μια αλήθεια. Δεν ξέρω για τα δύο τελευταία τώρα και καλά που λέει γυναίκα από τη Λιθαριά και άντρας Κλειμμιάτης, αν υπάρχει παράδοση, αλλά ο Αγγελικός έβγαζε πάντα συνεργεία και Μαστόρους. Το έχεις δει εσύ στο σπίτι μου, έτσι.
1: Ναι.
0: Και φαντάζομαι ότι το καταστάρισα κεφαλαιοχώρι και αγροτικό χωριό θα είχε να κάνει με αγροτικές εργασίες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Ευτυχώς που υπάρχουν και τα πανηγύρια.
0: Ναι.
1: Να το πω.
0: Θα έρθει φέτος μόνο σε χαϊμένε σε κανένα.
1: Πάντα έρχομαι, δεν έρχομαι πάντα.
0: Άλλο λέω αργούτσικα και παίξαμε με ντόπιο εκεί καθόλου που σου βάζω και
1: θα όλο έρχομαι, όλο έρχομαι. Όλο έρχομαι. Φάγανε οι δουλειέ σε
0: φετινό. Κασί να σου βάλω έτσι πουράρε. Τι θέλει, έτσι πουράρε.
1: Θα δούμε, ξέρω εγώ. Ο Νέγκα θα έρθει. Άμα έρθει και ο Νέγκα, θα έρθει να με πάρει ο
0: Νέγκα. Δεν μπορεί ο Νέγκα.
1: Σάκι, δεν θα έρθει εσύ στα πανηγύρια, δεν θε.
0: Δεν πάει, γιατί αυτό πάει αλλού.
1: Πού πάει. Αλλού, ε.
0: Πάει αλλού. Κοίταξε με λίγο. Πάει αλλού.
1: Α πάει που θα
0: έρθει. Πάει στη δημοτική πλάζ. Πάει στη δημοτική πλάζ κατά τραπέζια.
1: Φίλο ο Σάκης. Και κάθεται. Τον αγαπάμε πολύ. Όπου θέλει, α πάει.
0: Ρε παιδάκι, εγώ είπα μια κουβέντα. Δεν το πάει ασπόντα. Πάει και κάθεται σε κάτι τραπέζια στη δημοτική πλάζ. Ωραία μαγαζιά έχει εκεί. Ωραίο αέρα.
1: Είναι παιδί τη χώρα δηλαδή. Μολαχά δεν θέλει φορεία.
0: Του αρέσει εκεί ο αέρα που έρχεται από εκεί. Α πούμε. Μα τι να πω τώρα. Ξέρω τώρα. Κανονικά όμω. Κανονικά όμω το αγγελικό πρέπει να έρθει στο πανηγύρι, αν με ρωτά.
1: Πρέπει να έρθει.
0: Γιατί έχει και μια παράδοση το χωριό εκεί σε κάποια έτσι, πιστεύω, το Σάκη. Ας πούμε, μπορεί να έρθει. Λέω ρε παιδάκι μου, ξέρω εγώ τώρα. Μπορεί να βρει πέντε παλαιούς φίλους, ας πούμε.
1: Να έρθει, γιατί να μην έρθει τι.
0: Οι τιμές θα είναι προσιτές. Λογικές και προσιτές.
1: Φαγητά πολύ ωραία.
0: Χιλισίες.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Χιλισίες.
1: Χιλισίες.
0: Αρνιά.
1: Φαγητά.
0: Σουβλάκια. Χιλισίες,
1: πράγματα,
0: κοτόπουλα. Κρέπες.
1: Να θυμηθείτε και κάτι έτσι, να ζήσατε κάτι το καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Τι να κάνουμε, έτσι δεν είναι.
0: Λοιπόν, ξέρεις τι, σκεφτόμουν να κάνουμε έτσι αποφώνηση, τι λες, σιγά σιγά.
1: Ναι, τι.
0: Κύριε Λάση, πόση ώρα έχουμε να κάνουμε αποφώνηση.
1: Έχει ώρα. Ο Σάκης είναι πολύ χαρούμενος σήμερα με τον
0: εμφανισμό. Πόση ώρα έχουμε για αποφώνηση, κάτι. Λέω.
1: Δύο λεπτά μοναχά.
0: Λοιπόν, πες μου λίγο αυτό την εισαγωγή του και να σου πω πώς θα κλείσουμε.
1: Ναι.
0: Την εισαγωγή. Εισαγωγή μόνο. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε σιγά σιγά. Ερτζακίνθου 95,2-93,2 στα FM. Θοδωρής Λιβαδάς, Νίκος Μιλιονάς, εκπομπή Βεραμέντε κάθε Παρασκευή 12 με 1.

0: Μιλήσαμε για τα τοπικά δρόμενα και για τα πανηγύρια του νησιού τα πιο κοντινά. Σαββατοκύριακο Αγία Μαύρα Μαχαιράδο. Δευτέρα αναβίωση της Αλιτζάντας και του Εθήμου Σκαθόδου. Του εικονίσματος του Αξιάρχη στην κεντρική πλατεία Καταστάριου. Και Τετάρτη 15 Ιουλίου Άγιος Χίρικας
1: ή Αγγελικός. Και έρχονται κι άλλα.
0: Από εμάς τίποτα άλλο, φιλιά στα μούτρα, έφυγε να είστε καλά. Θοδωρής Λιβαδάς, Νίκος Μιλωνάς και πάμε να σας κλείσουμε με τον ωραιότερο τρόπο που μας ζήτησε η φίλη μας Μαριάννα και όλοι οι υπόλοιποι οι μαγκίτες αυτά τα καλοκαιρινά αγόρια. Πάμε.
1: Πάμε.

0: Γεια σας.
1: Γεια σας,
0: καλά παιδιά. Γεια σας, γεια σας, αδέρφια. Να είστε καλά. Γεια, παιδιά, γεια σας.
2: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
4: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
3: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
4: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Καπετάνου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή σήμερα 10 Ιουλίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Τρεις συλλήψεις και μία προσαγωγή για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, δύο άνδρες και μία γυναίκα. Θρίλερ σε πτήση της Ryanair από Θεσσαλονίκη για Μόναχο, έσπασε το τζάμι και τραυματίστηκε επιβάτης. Επέστρεψε στο αεροδρόμιο Μακεδονία το αεροσκάφος. Παρατείνεται έως το φθινόπωρο του 2027 η παράδοση του τμήματος του ΒΟΑΚ, Νεάπολη, Άγιος Νικόλαος. Απολογείται σήμερα ο 19χρονος που συνελήφθη για αιματηρό επεισόδιο που συνέβη στη Λάρισα με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ανήλικων Αιγυπτίων. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε φυσικά με τις τρεις συλλήψεις και τη μία προσαγωγή στην οποία προχώρησε η αντιτρομοκρατική στο πλαίσιο επιχείρησής της σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Κρήτης που βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα σε εξέλιξη για τον εντοπισμό ατόμων που φέρεται να εμπλέκονται σε τρεις εμπριστικές επιθέσεις οι οποίες σημειώθηκαν, να θυμίσουμε, την 1η Ιουλίου σε οικίες πολιτικών προσώπων στη Θεσσαλονίκη. Από τις επιθέσεις αυτές μάλιστα έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα, ενώ ακόμη 4 άτομα τραυματίστηκαν. Να ξεκινήσουμε από εδώ, από την Θεσσαλονίκη, και να πάμε στον συνάδελφο Δημήτρη Κουχιουμτζόπουλο, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Δημήτρη, μας ακούς? Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Πριν από περίπου ένα λεπτό ολοκληρώθηκε η επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας εδώ στη Συμβολή των Οδών Παπαδιαμάντη και Παπακυριαζή, σε ένα σπίτι του τετάρτου ορόφου επί της οδού Παπαδιαμάντη, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες αποτέλεσε το ορμητήριο των συλληφθέντων που πραγματοποίησαν την βομβιστική επίθεση στο σπίτι της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Τουλάχιστον 10 στελέχη της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας κατέβασαν υλικό ειδικά προφυλαγμένο σε σακούλες και σε πλαστικά κυβότια και αποχώρησαν πριν από μερικά λεπτά, δίνοντας ένα τέλος σε αυτό το κομμάτι της επιχείρησης, διότι η επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας που έχει ξεκινήσει το πρωί παραμένει σε εξέλιξη. Μιλάμε για μια επιχείρηση η οποία εκτελήσεται τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και στην Κρήτη και έχει οδηγήσει μέχρι στιγμής σε τρεις συλλήψεις, όπως είπες και εσύ. Η πρώτη έγινε σε σπίτι στη Συμβολή των Οδών Βενιζέλου με Ολύμπου. Επίσης, οι αρχές συνέλαβαν μια 26χρονη στα Χανιά, η οποία διαμένει στην Θεσσαλονίκη. Ένας 29χρονος στη Θεσσαλονίκη επίσης συνελήφθη. Και ένας τρίτος αφορά τον ιδιοκτήτη του σπιτιού, στον οποίο κατέφυγαν οι δύο δράστες μετά την επίθεση. Έχουν γίνει και προσαγωγές. Μιλάμε για μια επιχείρηση η οποία παραμένει σε εξέλιξη και σε κάθε περίπτωση θα έχουμε ανακοινώσεις μετά την ολοκλήρωσή της από τις αρμόδιες αυτές.
0: Μάλιστα. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Φυσικά για οτιδήποτε νεότερο θα έχουμε την ευκαιρία και κατά τη διάρκεια της εκπομπής εκ νέου να συνδεθούμε για να έχουμε όλες τις πτυχές του ρεπορτάζ. Να πάμε όμως τώρα και στα Χανιά, καθώς εκεί έγινε η μία από τις τρεις συλλήψεις και αφορά την 26χρονη. Η Καταρίνα Πολύζου από την ΕΡΤ Χανίων θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καταρίνα.
2: Καλό μεσημέρι. Είναι 26χρονη, η οποία φαίνεται ότι είχε κομβικό ρόλο τόσο στη συγκεκριμένη θανατηφόρα, όπως αποδείχθηκε, εμπριστική επίθεση με τα γκαζάκια, όσο και στο παρελθόν που είχε απασχολήσει τις αρχές ως συμμετέχουσα στην λεγόμενη αναρχική δράση. Είχε συλληφθεί στο παρελθόν, είχε προσαχθεί αρκετές φορές για συμμετοχή σε ρήψη με γκαζάκια και άλλες ανάλογες πράξεις, είστε προκειμένου προφανώς να αποφύγει την αστυνομική έρευνα για διακοπές σε σπίτι φίλων στα Χανιά. Από ό,τι μέχρι τώρα όλα δείχνουν ότι οι άνθρωποι δεν είχαν καμιά σχέση με τέτοιες δραστηριότητες. Όμως η αντιτρομοκρατική είχε αντιληφθεί τις κινήσεις, την παρακολουθούσε και έτσι σήμερα νωρίς το πρωί μαζί με τις άλλες δύο συλλήψεις έγινε και η σύλληψη η δική της. Αναμένεται να μεταφερθεί στην Αθήνα στη Γαδά όπου θα συνεχιστεί η διαδικασία της ανάκρισης.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ Καταρίνα. Στις πρώτες συλλήψεις για τους δολοφονικούς, όπως τους χαρακτήρισε Μπρισμού στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της επιχείρησης, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την τοποθέτησή του στην Ολομέλεια της Βουλής για την ακρίβεια. Μία ημέρα μετά την κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η πολιτεία τιμά τη μνήμη της, οδηγώντας τη δικαιοσύνη τους τρομοκράτες, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τώρα, ανακούφιση και ικανοποίηση νιώθουμε μετά τις σημερινές συλλήψεις που έκανε η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, είπε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήσης Ιωακίμοβιτς. Ας τον ακούσουμε.
3: Νομίζω ότι όλοι νιώθουμε μία ανακούφιση και μία ικανοποίηση μετά τις σημερινές συλλήψεις που έκανε η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία. Νομίζω ότι αποτελεί μία πολύ σημαντική εξέλιξη και ταυτόχρονα επιβεβαιώνεται ότι το κράτος δικαίου λειτουργεί και ότι κανείς δεν βρίσκεται υπεράνω του νόμου. Θέλω να συγχαρώ την ελληνική αστυνομία και ιδιαίτερα την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία για την αποτελεσματικότητα και τον επαγγελματισμό που επέδειξαν. Σε αυτές τις ενέργειες βίας, εκφοβισμού, τρομοκρατίας, μία είναι η απάντηση. Περισσότερη δημοκρατία, περισσότερη νομιμότητα και περισσότερη εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Αυτό αποδείχθηκε για μια ακόμη φορά.
0: Να αλλάξουμε θέμα τώρα, καθώς σήμερα σε πρωινή πτήση της Ryanair προκλήθηκε μεγάλη αναστάτωση, καθώς υπήρξε θράψη παραθύρου, το αεροπλάνο αναγκάστηκε να προσγειωθεί, να επιστρέψει μάλλον στο αεροδρόμιο Μακεδονία και να προσγειωθεί και το ΕΚΑΒ παρέλαβε δύο τραυματίες, έναν άνδρα και μία έγκυο γυναίκα. Να πάμε όμως στον Παναγιώτη Μανή, ο οποίος θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Παναγιώτη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Στιγμές τρόμου λοιπόν για επιβάτες της πτήσης από αεροδρόμιο Μακεδονία για Μόναχο, καθώς λίγα λεπτά μετά την απογείωση έσπασε το παράθυρο, μάλλον εικάζεται από κομμάτι του κινητήρα που καταστράφηκε και επικράτησε πανικός. Ο επιβάτης που καθόταν δίπλα στο παράθυρο κόντεψε να βγει έξω λόγω της αποσυμπίωσης που προκλήθηκε. Τον συγκράτησε η ζώνη αλλά και οι συνεπιβάτες του, ανάμεσα τους και η σύζυγός του. Έχουν πέσει μάσκες όπως καταλαβαίνετε, ουρλιαχτά, παιδιά, γυναίκες, οι αεροσυνοδοί. Τελικά ο πιλότος, η ψυχραιμία του όπως λένε οι επιβάτες που περιγράφουν τις σκηνές αυτές που έζησαν, πήρε την απόφαση να γυρίσει πίσω το αεροσκάφος, να το προσγειώσει. Στο νοσοκομείο πήγε ο ένας 61 ετών από τη Σερβία, αυτός που κόντεψε να βγει από το παράθυρο, φέρει σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ κάταβγμα στο να φιένα εγκάβματα τριβής και ένα πρόβλημα στο νόμο. Η μια έγκυος που πήγε στο Ιπποκράτειο είναι καλά, δεν έχει κίνδυνο για την υγεία της ούτε, η ίδια είναι καλά και το έμβριο. Δύο ακόμα περιπατητικοί πήγαν στο νοσοκομείο μετά τον τρόμο που έζησαν, είναι καλά και αυτή την υγεία τους. Οι περισσότεροι από τους επιβάτες συνέχισαν το ταξίδι τους με άλλο αεροπλάνο, οι υπόλοιποι επέστρεψαν στα σπίτια τους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Παναγιώτη. Τώρα υπάρχει και επίσημη ανακοίνωση της Ryanair, η οποία και αναφέρεται στο περιστατικό που σημειώθηκε σήμερα το πρωί. Η αεροπορική εταιρεία αναφέρει ότι αποκολλήθηκε ένα παράθυρο, το αεροσκάφος προσγειώθηκε κανονικά, ένας επιβάτης έλαβε ιατρική βοήθεια προληπτικά και στη συνέχεια διατέθηκε αεροσκάφος αντικατάστασης για τη μεταφορά των επιβατών στον προορισμό τους. Τώρα για το περιστατικό όμως μίλησε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ και ο επικεφαλής εταιρικής επικοινωνίας Fraport, Σάβας Καραγιάννης. Όπως είπε, οι πληροφορίες για το τι έγινε στον αέρα μέσα στο αεροπλάνο είναι πολύ συγκεχημένες και συμπλήρωσε πως θα πρέπει να περιμένουμε να αποφανθούν οι εμπειρογνώμονες και να βγει το πόρισμα. Ας ακούσουμε τον κύριο Καραγιάννη.
5: οτιδήποτε έχει να κάνει με το συμβάν, σε αυτή τη φάση θα πρότεινα να περιμένουμε λίγο τους εμπειρογνώμονες για να βγάλουν το πόρισμά τους και να δούμε τι πραγματικά συνέβη. Οι πληροφορίες για το τι έχει γίνει επάνω στον αέρα είναι πάρα πολύ συγκεκριμένες. Όπως κάθε φορά όταν ένα αεροσκάφος φεύγει ή έρχεται από το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης Μακεδονία, είναι πάντοτε σε επικοινωνία με τον πύργο. Είναι πάντοτε σε επικοινωνία με τα συστήματα του αεροδρομίου. Εμείς λάβαμε μία κλήση από τον πιλότο ότι η μία μηχανή του δεν λειτουργεί, οπότε έχει πάρει την απόφαση να γυρίσει πίσω. Τη στιγμή εκείνη λοιπόν το αεροδρόμιο τίθεται σε κατάσταση ανάγκης, όπου κινητοποιούνται όλες εκείνες οι διαδικασίες και οι επιχειρησιακές λειτουργίες του αεροδρομίου για να μπορέσουν να υποδεχθούν το συγκεκριμένο αεροσκάφος το οποίο έχει δώσει έκτακτη ανάγκη. Αυτές μεταξύ άλλων είναι σίγουρα όλα τα κομμάτια της πυρόσβεσης, δηλαδή όλη η δύναμη της πυροσβεστικής που υπάρχει στο αεροδρόμιο, οτιδήποτε έχει να κάνει με την ασφάλεια και την υγεία των ανθρώπων, δηλαδή ΕΚΑΒ, αστυνομία, υπηρεσίες επίγειας εξυπηρέτησης κτλ. Το αεροσκάφος κατέβηκε με ασφάλεια, φροντίσαμε να μην διακοπεί ούτε στο ελάχιστο η επιχειρησιακή πτυχική λειτουργία του αεροδρομίου, γιατί καταλαβαίνετε ότι το αεροδρόμιο της Αγνίκης Μακεδονία είναι ένα από τα πιο πολυσύχνα στα αεροδρόμια. Πήγανε και οι τέσσερις με ασθενοφόρα στα νοσοκομεία. Ο ένας, τον οποίο όπως πολύ σωστά είπατε, παραμένει για περαιτέρω εξετάσεις και είναι στο ΑΧΕΠΑ. Η Αίγυος έχει πάει στο Ιπποκράτειο, έχει πάρει εξτήριο και έχουν πάρει εξτήριο και οι υπόλοιποι.
0: Ο άντρας τώρα που τραυματίστηκε στην πτήση φέρει εγκάβματα τριβής και γίνονται διαγνωστικές εξετάσεις, είπε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος. Ας τον ακούσουμε.
6: Μεταφέρθηκε ο Σέρβος, ο οποίος ο μισός ήταν έξω στην ατμόσφαιρα. Κατάφεραν οι επιβάτες και τον τράβηξαν. Έχει εγκάβματα τριβής. Είναι αρκετά σοκαρισμένος και αυτός και η γυναίκα του. Τρομαγμένος. Γίνονται αυτή τη στιγμή οι διαγνωστικές εξετάσεις. Έχει όμως τις αισθήσεις. Μιλάει με το προσωπικό. Ταυτόχρονα η Αίγυος στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο ήδη έχει αποχωρήσει. Ήταν καλά και η ίδια και το έμπριο. Δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα και έφυγε. Αντιλαμβάνεστε τώρα τι έχει γίνει με αυτό το αεροπλάνο, τι πανικός επικράτησε. Αυτό που περιγράφουν είναι εικόνες συγκλονιστικές, είναι εικόνες σοκ. Έχουμε περιθάλψει τραυματίες και έχουμε περιθάλψει τέτοιο πράγμα πρώτη φορά.
0: Για αστοχία υλικού κάνει λόγο ο αεροναυπηγός και εκδότης διευθυντής του περιοδικού Πτήση Φέδων Καραϊός Υφίδης, μιλώντας νωρίτερα στον 102 FM της R3. Ας τον ακούσουμε.
7: Από τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν και δεν είναι πολλά, περιλαμβανομένων και κάποιων μαρτυριών οι οποίες υπάρχουν, φαίνεται ότι είναι ένα τυπικό περιστατικό καταστροφικής αστοχίας υλικού που οδήγησε σε εκρηκτική αποσυμπίεση. Εκρηκτική αποσυμπίεση είναι η εξίσωση της πίεσης του εσωτερικού της καμπίνας με το εσωτερικό. Όταν πετάμε σε ένα αεροπλάνο στα 35-40 χιλιάδες πόδια, η καμπίνα του αεροπλάνου είναι συμπιεσμένη έτσι ώστε να έχει την αίσθηση και το περιβάλλον σαν να βρισκόμαστε στα 3-4 πόδια, δηλαδή σε ένα βουνό περίπου 1000 μέτρων. Αυτή η διαφορά πίεσης είναι αυτή η οποία κάνει το ταξίδι άνετο. Διαφορετικά θα έπρεπε να φοράμε μάσκες και θα έπρεπε κατά πάσα πιθανότητα να φοράμε και ειδικές στολές. Ο επιβάτης όμως βρίσκεται πάντοτε στον κίνδυνο, ο οποίος βέβαια είναι εξαιρετικά σπάνιος, ότι υπάρχουν περιπτώσεις αστοχίας όπου η εξωτερική πίεση με την εσωτερική πρέπει να εξισωθούν. Αυτό συμβαίνει όταν σπάσει ένα παράθυρο, όπως στην προκειμένη περίπτωση φαίνεται ότι συνέβη, όταν υπάρξει κάποιο ρήγμα, ακόμη πιο σπάνιο περιστατικό, στην άτρακτο του αεροπλάνου, και τότε έχουμε ένα συμβάν, το οποίο εξαρτάται από το μέγεθός του, αν είναι μείζων ή ελάσσων. Έχουν υπάρξει θάνατοι στο παρελθόν. Αυτό που συμβαίνει και είναι αυτό που οι περισσότερες μαρτυρίες συμφωνούν, γιατί εκεί σταματάει η συμφωνία, είναι το ότι ακούγεται ένας δυνατός θόρυβος, δημιουργείται ένα ισχυρότατο ρεύμα αέρα και τα πάντα τελειώνουν σε μισό δευτερόλεπτο. Άκουσα τα λεγόμενα περικινητήρα, αλλά θα πρέπει να σας πω ότι οι μαρτυρίες αυτών των μαρτύρων δεν είναι αξιόπιστες. Το συμβάν της καταστροφικής αστοχίας του κινητήρα είναι 100 φορές πιο σημαντικό από τη στράτηση ενός κρυστάλλου και την εκρηκτική αποσυμπίεση η οποία συνέβη.
0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Σοβαρό τροχαίο με ανάφλεξη Ινταλίκας σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην Εγνατία Οδό Ξάνθης Κομωτινής κοντά στα Διόδια Ιάσμου, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία στην Εγνατία Οδό. Η Βασιλική Μαχαίρα από την ΕΡΤ Κομωτινής είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Βασιλική, καλό σου μεσημέρι.
8: Βίκυ, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι.
0: Να δώσουμε τα τελευταία στοιχεία. Καταρχήν, αν η Εγνατία Οδός εξακολουθεί να είναι κλειστή για τα οχήματα.
8: Η Εγνατία Οδός στο τμήμα Κομωτινής Ξάνθης είναι κλειστή στο ρεύμα προς Αλεξανδρούπολη. Κατεβαίνουν τα αυτοκίνητα και τα μεγάλα φορτηγά στον κόμβο Βαφέικων της Ξάνθης και μέσω Πορτολάγους πάνε Κομωτινή ή και Αλεξανδρούπολη. Στο δεύτερο ρεύμα προς Ξάνθη έχει ανοίξει. Το πρόβλημα είναι ποιο? Είναι ότι στις 5 και 10 τα ξημερώματα φορτηγό με ελληνικές πινακίδες, φορτωμένο με ελληνικά τρόφιμα, με τρόφιμα, συγγνώμη. Mm-hmm. Λοιπόν, με κατεύθυνση προς την Αλεξανδρούπολη, κοντά στην Ξάνθη, πριν τα διόδια του Ιάσμου, προφανώς από αυτά που έτσι έχουμε συλλέξει από το ρεπορτάζ για ό,τι μας είπαν και οι άνθρωποι εκεί, να αισθάνθηκε ετμηλία ο οδηγός, να έκλεισε τα μάτια του, χτύπησε στο στιφαίο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να ανατραπεί το φορτηγό και να πάρει φωτιά. Το ευτύχημα είναι ότι δεν υπήρχαν
0: Βασιλική,
8: άλλες, ναι, άσχημες εξελίξεις. Ο οδηγός είναι καλά στην υγεία του. Και βέβαια αμέσως οι αρχές, το πρώτο τους μέλημα ήταν να αποσύρουν, να σβήσει καταρχήν η φωτιά που είχε το φορτηγό και να απομακρυνθεί από το σημείο. Για να γίνει αυτό, για ένα χρονικό διάστημα από το πρωί μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες ήταν κλειστά και τα δύο ρεύματα της Εγνατίας Οδού προς Κομωτινή και προς Αλεξανδρούπολη. Άνοιξε πρώτα λοιπόν το ρεύμα προς Ξάνθη. Και αυτή τη στιγμή γίνονται εργασίες, έχει έρθει γερανός και προσπαθεί να ανασύρει το βαρύ όχημα, τον κώδες όχημα και να απομακρυνθεί από το σημείο.
0: Βίκη. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασιλική. Επαναλειτουργεί από τα μεσάνυχτα το Διεθνές Αεροδρόμιο Ζακύνθου, το οποίο έκλεισε μετά την αναγκαστική προσγείωση που είχε πραγματοποιήσει χθες το μεσημέρι το μαχητικό αεροσκάφος F-16 της πολεμικής αεροπορίας μετά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε κινητήρα κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης. Ο Σάκης Νέγκας από την ΕΡΤ στην Ζακύνθο είναι μαζί μας. Σάκη.
9: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο. Από τις 12 τα μεσάνυχτα επαναλειτουργεί το Διεθνές Αεροδρόμιο του νησιού που παρέμεινε κλειστό μετά την αναγκαστική προσγείωση που πραγματοποίησε το μεσημέρι της Πέμπτης μαχητικό αεροσκάφος F-16 της πολεμικής αεροπορίας έπειτα από εκδήλωση φωτιάς σε κινητήρα κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης. Τη σχετική ενημέρωση έκανε η υπεύθυνη πολιτικής προστασίας περιφερειακής ενότητας Ζακύνθου Μαρία Μουζάκη, η οποία τόνισε ότι ξεκίνησε η επαναλειτουργία του αεροδρομίου, καθώς προκλήθηκε αναστάτωση και σταμάτησαν οι πτήσεις, είτε οι αφήξεις είτε οι αναχωρήσεις. Στο νησί μας θα ήρθε χθες το απόγευμα ειδικό κλιμάκιο της πολεμικής αεροπορίας για την απομάκρυση της ατράκτου και τον καθαρισμό της πίστας του αεροδρομίου. Το μαχητικό αεροσκάφος έχει μεταφερθεί με ασφάλεια σε μια άκρη της πίστας μέχρι να μεταφερθεί από το συγκεκριμένο σημείο, με αποτέλεσμα να επαναλειτουργεί το αεροδρόμιο και να γίνονται οι πτήσεις οι οποίες είχαν ακυρωθεί, με αποτέλεσμα να προκληθεί αναστάτωση και πάρα πολλοί τουρίστες οι οποίοι είχαν φύγει από τα καταλήματά τους να μην έχουν πού να μείνουν. Όπως είπε η κυρία Μουζάκη, αλγιεινή εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι ενώ υπήρξε έκκληση προς τους επιχειρηματίες, τους ενοδόχους κτλ. Να κρατήσουν λίγη ώρα τους τουρίστες στα δωμάτια, να μην τα καταλείψουν γιατί υπήρξε αυτό το θέμα με το αεροδρόμιο, εντούτοις δεν ανταποκρίθηκαν στην έκκληση αυτή, θέλοντας να αδειάσουν τα δωμάτια και να
0: προχωρήσουν στον καθαρισμό τους.
9: Να τα διαθέσουν οι άλλους τουρίστες. Μάλιστα, σχετική έκκληση απίθυνε και ο Δήμος Ζακύνθου. Τώρα να πούμε ότι είναι σημαντικό το γεγονός ότι είχαμε να κάνουμε με έναν έμπειρο πιλότο, ο οποίος ενημέρωσε το Διεθνές Αεροδρόμιο Ζακύνθου για την αναγκαστική προσγείωση 40 δευτερόλεπτα πριν. Αλλά υπήρξε συντονισμό, συνεργασία, ο έμπειρος πιλότος είχε ψυχραιμία και κατάφερε να κάνει την αναγκαστική προσγείωση με τεμποδίων, να εγκαταλείψει έγκυρα το αεροσκάφος, mm-hmm. να σωθεί ο ίδιος και να μην προκληθούν περισσότερες ζημιές. Στην περιοχή επενέβη η πυροσβεστική του αεροδρομίου, καθώς υπάρχει κλιμάκιο της πυροσβεστικής εκεί, και με νερά και με αφρούς σταμάτησε την πυρκαγιά στο μαχητικό αεροσκάφος. Ο πιλότος είναι καλά στην υγεία του και βέβαια την υπόθεση διερευνά η Επιτροπή Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων, η οποία θα εξετάσει όλα τα δεδομένα της πτήσης και τις συνθήκες που οδήγησαν στην αναγκαστική προσγείωση.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη. Εγκαινιάζεται αυτή την ώρα από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη η υποδιεύθυνση αστυνομίας Μεσαράς, την οποία είχε εξαγγείλει τον προηγούμενο Νοέμβριο μετά το περιστατικό της αιματοχυσίας στα Βορίζια. Η Σταυρούλα Κατσουλάκη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Σταυρούλα.
10: Καλό μεσημέρι. Πριν από λίγο ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης έκοψε την κορδέλα των εγγενείων της νεοσύστασης υποδιεύθυνσης αστυνομίας Μεσαράς. Ευχήθηκε να είναι καλορίζικο το κτίριο, το οποίο έχει παραχωρηθεί από τον Δήμο Φεστού. Είναι ένα κτηριακό συγκρότημα μέσα στο πρώην στρατόπεδο Νικολούδη και είναι κοντά στις Μοίρες. Παραχωρήθηκε λοιπόν από το Δήμο Φεστού και ο Υπουργός ευχήθηκε να είναι καλορίζικο και να έχουν τα καλύτερα αποτελέσματα για την κοινωνική ειρήνη και την ασφάλεια της Κρήτης. Όπως είπες και εσύ, τη δημιουργία της υποδιεύθυνσης ανακοίνωσε ο Υπουργός το Νοέμβριο του 2025. Ήταν λίγες ημέρες μετά το μακελιό στα Βορίζια και ικανοποίησε ουσιαστικά ένα αίτημα δεκαετιών το οποίο ζητούσε η τοπική κοινωνία, ζητούσαν οι τοπικοί φορείς. Αγιασμό τέλεσε ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ευγένιος, σηματοδοτώντας και την έναρξη της λειτουργίας της νέας υπηρεσίας. Και βεβαίως θα πρέπει να επισημάνουμε ότι θα είναι ένα δύσκολο έργο. Είναι μια περιοχή η οποία έχει ιδιαιτερότητες και υπάρχει έξαρση διαφόρων μορφοπαραβατικότητας και βεβαίως η ανάγκη για αυξημένη αστυνόμευση είναι μεγάλη και είναι και το μεγάλο στοίχημα της νεοσύστατης υπηρεσίας. Θα στελεχωθεί συνολικά με 165 αστυνομικούς, θα διαθέτει ομάδα έρευνας και δίωξης ειδικών εγκλημάτων, ομάδα βίας, ομάδα ελέγχου και πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων. Θα έχει επίσης στην νέα υπηρεσία υπάγονται το ΤΑΕ Μεσαράς και τα αστυνομικά τμήματα Φεστού και Αστερουσίων. Λοιπόν, αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη χαιρετισμοί, θα έχουμε και ομιλίες και το απόγευμα ο Υπουργός, γιατί θα παραμείνει στο Ηράκλειο, στις 7 το απόγευμα θα παραστεί στην 4η κατά σειρά εκδήλωση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με θέμα «Μαζί σπάμε τη σιωπή, 13 πόλεις ένα μέτωπο κατά της ενδοικογενειακής βίας», η οποία τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Θα πραγματοποιηθεί στο κινηματοθέατρο Αστόρια και είναι μια δράση η οποία πραγματοποιείται στις έντρες των 13 περιφερειών της χώρας και έχει να κάνει με την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση του κόσμου σε θέματα ενδοικογενειακής βίας.
0: Σταυρούλα, είχαμε και μία φωτιά στην περιοχή Ίνη Ηρακλείου.
10: Ναι, είναι στο χωριό, είναι κοντά στο χωριό. Μάλλον δεν απειλεί το χωριό, δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή. Είναι σε αγροτική έκταση του χωριού Ίνη στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας. Ξεκίνησε λίγο μετά τις 11 το πρωί. Επιχειρούν 45 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 11 πυροσβεστικά οχήματα και σηκώθηκε και το πυροσβεστικό ελικόπτερο για να συνδράμει. Το καλό είναι ότι από τη μία δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές, ξεκίνησε από καλαμιές και έχει χαμηλή βλάστηση στην περιοχή και επίσης δεν φυσάει σήμερα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, δεν φυσάει σήμερα. Η τελευταία ενημέρωση που έχουμε από τις πυροσβεστικές αρχές στο Ηράκλειο είναι ότι είναι πολύ βελτιωμένη η κατάσταση της φωτιάς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Τέσσερα άτομα για ναρκωτικά συνελήφθησαν στην Κορινθία, εκ των οποίων μάλιστα τα 3 είναι ανήλικα και ο ένας 18 ετών. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και παραβάσεις της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά. Φυσικά για την ίδια υπόθεση συνελήφθησαν και 3 άτομα γονείς των ανήλικων και ο Βασίλης Κούβαλης από την Ερτρίπολης θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Βασίλη.
11: Καλό μεσημέρι, Βρήκη. Οι γονείς των ανήλικων για παραμέληση της εποπτείας του συνελήφθησαν. Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων πάνω από μισό κιλό κάναβης και ποσότητα κοκαίνης. Η συλλήψη έγινε στην Κόρινθο από τους αστυνομικούς της ΟΠΚΕ Κορινθίας. Όπως είπαμε, 3 ανήλικοι και ένας 18χρονος ημεδαπός. Το πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης που διεξήχθη στο τμήμα δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Κορίνθου και από την διεργυνεργήσα προανάκριση προέκυψε. Τα 4 άτομα είχαν οργανωθεί σε ομάδα με ηγετικό μέρος το 18χρονο, ο οποίος είχε προμηθευτεί ποσότητες ναρκωτικών ουσιών, κάναβης και κοκαίνης, και της παρέδωσε προσφύλαξη ανήλικο υποστηρικτικό μέλος, το οποίο είχε υπό τις άμεσες οδηγίες του τους άλλους δύο ανήλικους με σκοπό την πώλησή τους. Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν ποσότητα κάναβης συνολικού βάρους 511 γραμμαρίων, ποσότητα κοκαίνης συνολικού βάρους 27 γραμμαρίων, δύο ζυγαριές και χρηματικό ποσό 505 ευρώ ως προερχόμενο από τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Ακόμα στην κατοχή των δύο ανήλικων βρέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα τα οποία κατασχέθηκαν. Τέλος, για την ίδια υπόθεση συνελήφθησαν και οι τρεις ημιδαποί γονείς των πιο πάνω ανήλικων για παραμέληση της εποπτείας του, όπως είπαμε και πριν. Το προανακριτικό έργο διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης και Εξυχνίασης Εγκλημάτων Κορίνθου.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασιλή. Απολογείται σήμερα ο 19χρονος που συνελήφθη για αιματηρό επεισόδιο που συνέβη στη Λάρισα το βράδυ της περασμένης Τρίτης, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ανήλικων Αιγυπτίων. Ο Βαγγέλης Μητρούσιας από την ΕΡΤ Λάρισας θα μας πει τώρα περισσότερα. Βαγγέλη.
12: Μπήκε η θανάτη την απολογία του στον ανακριτή και στον εισαγγελέα. Με ομόφωνη γνώμη αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 19χρονος. Οι περιοριστικοί όροι έχουν να κάνουν απαγόρευση εξόδου από την χώρα, απαγόρευση προσέγγισης των θυμάτων και τρεις φορές το μήνα θα πρέπει να παρουσιάζεται στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα. Θα πρέπει βέβαια να πούμε ότι ο ίδιος αρνήθηκε τις κατηγορίες ότι ήταν ρατσιστικά, δηλαδή τα αίτια της επίθεσης. Παραδέχθηκε ότι είναι ένας από αυτούς ο οποίος χτύπησε με μαχαίρι τον 16χρονο, ο οποίος θα πρέπει να πούμε ότι νοσηλεύεται και σήμερα αναμένεται να πάρει εξιτήριο από την ορθοπαιδική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου της Λάρισας. Και να πούμε επίσης ότι στην υπόθεση αυτή εμπλέκονται και άλλα 10 άτομα, γιατί ήταν μια ομάδα πάνω από 10 άτομα, 12 με 13 λένε οι πληροφορίες. Όλα αυτά όμως διερευνώνται και εξετάζονται από την πλευρά της αστυνομίας και των αρχών, γιατί αυτή η υπόθεση θα πάει στα δικαστήρια όταν θα γίνει η τακτική δικάσιμη. Μέχρι τότε θα ισχύουν οι όροι, οι απογραφικοί που αναφέραμε για τον 19χρονο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βαγγέλη. Στον Μαραθώ Καμπό της Άμμου συνελήφθη ένα άτομο για ναρκωτικά, όπλα και εκρηκτικές ύλες, το οποίο μάλιστα εμπλέκεται και σε περιστατικό ένδοη οικογενειακής βίας. Από την Σάμμο θα μας ενημερώσει τώρα ο Χάρης Σαβουδάκης.
13: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βίκη, στην σύλληψη ενός ημοδοφού στην ευρύτερη περιοχή του Μαραδοκά που προχώρησε η αστυνομική του αστυνομικού τμήματος με την συνδρομή του αστυνομικού τμήματος στο πλαίσιο της έρευνας για υποθέσεις ναρκωτικών και παραβάσεων της νομοθεσίας περί όπλων και περί τοιχημάτων. Να πω ότι σύμφωνα με την αστυνομία, κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν παρουσία δικαστικού λειτουργού στην κατοικία του συλληφθέντα καθώς και σε αποθήκη στο γιοταχή αυτοκίνητό του, βρέθηκαν ποσότητα κατέργασης κάναβης συνολικού βάρους 36,6 γραμμαρίων, 6 μαχαίρια, 2 αναδιπλούμενους σουγιάδες, 208 κυνηγητικά φυσίγγια διαφόρων τύπων, 12 αυτοσχέδιες κροτίδες, μια ναυτική φωτοβολίδα καθώς και 18 αυτοσχέδιες σιδηρένιες σε κυλινδρικές οβίδες χωρίς πυρίτιδα. Να πω επίσης ότι επιπλέον κατασχέθηκαν 516 γραμμάρια αυτοσχέδιες πυρίτιδας. Να πω ότι όπως έχει γίνει γνωστό από την Ελλάδα, είχε προηγηθεί στις 7 Ιουλίου η εμπλοκή του ιδίου προσώπου σε περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, για το οποίο είχε σχηματιστεί ξεχωριστή ποινική δικογραφία στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας από το αστυνομικό τμήμα Σάμμου. Να πω ότι την προανάκριση και την υπόθεση διενήργησε το αστυνομικό τμήμα Μαραθοκάμπου και σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για κατοχή ναρκωτικών ουσιών, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και της νομοθεσίας περί φωτοβολίδων και περί πυροτεχνημάτων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Παρατείνεται έως το φθινόπωρο του 2027 η παράδοση του τμήματος του ΒΟΑΚ, Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, ενώ εκτός χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης στέθηκαν τα 4 από τα συνολικά 14 χιλιόμετρα του έργου. Ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο θα μας πει περισσότερα. Ιάσον.
14: Καλό μεσημέρι. Νέα παράταση 487 ημέρων παίρνει το τμήμα Νέα Πολιάδης Νικόλαος του ΒΟΑΚ. Το έργο χάνει ουσιαστικά 38 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, διότι μετατίθεται πλέον για τον Οκτώβριο του 2027. 4 χιλιόμετρα λοιπόν από τα 14 χιλιόμετρα συνολικά του έργου, και να σας πω βέβαια ότι αναμένεται μέχρι τα μέσα του Αυγούστου να παραδοθούν τα 10,2 χιλιόμετρα του βόρειο δικό άξονα όσον αφορά τη συγκεκριμένη εργολαβία. Τώρα, φυσικά και εκφράζεται ο προβληματισμός, διότι το μεγάλο πρόβλημα δημιουργήθηκε από το ζήτημα, από τη μελέτη των αποζημιώσεων όσον αφορά τις απολωτριώσεις. Εκεί υπήρξε τεράστιο θέμα, διότι οι απολωτριώσεις ήταν λάθος ουσιαστικά η μελέτη αυτή, με αποτέλεσμα να πάνε στα δικαστήρια οι πολίτες. Από εκεί που ήταν 6 εκατομμύρια έχει προπολογιστεί όσον αφορά τη μελέτη αυτή για τις απολωτριώσεις, φτάσαμε στα 18 και δεν έχουν τελειώσει τα δικαστήρια. Οπότε όλο αυτό κράτησε 4 χρόνια με αποτέλεσμα να διεκδικεί αποζημίωση και η εταιρεία και να χαθούν ουσιαστικά και 38 εκατομμύρια από τα συνολικά 155 νομίζω που είναι το σύνολο του έργου. Το θέμα είναι βέβαια να ολοκληρωθεί ο δρόμος. Ένας δρόμος, ένας βόρειος οδικός άξονας που έχουμε ανάγκη εδώ στην Κρήτη και βέβαια και να μην πληρώσουμε τα παραπάνω χρήματα τα οποία θα πρέπει να διατεθούν από τον κρατικό κορμανά για να υλοποιηθεί το έργο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άσον.
15: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και άνοιξε η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων αγροτών για την αγορά λιπασμάτων. Το συγκεκριμένο αίτημα έμπαινε πιεστικά από τον αγροτικό κόσμο που διαπιστώνει πολύ μεγάλες πρόσθετες επιβαρύνσεις στα κόστη παραγωγής εξαιτίας της αύξησης της τιμής των λιπασμάτων. Να πάμε στην Έρτο Ρεστιάδας και στη Χρυσούλα Σαμουρίδου. Χρυσούλα.
16: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ναι, η ψηφιακή πύλη υποβολής αιτήσεων αγροτών για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης για την αγορά λιπασμάτων έχει ανοίξει. Όντως, το συγκεκριμένο αίτημα έμπαινε πάρα πολύ πιεστικά από τον αγροτικό κόσμο, ειδικά τους τελευταίους μήνες, διότι βρέθηκε αντιμέτωπος φέτος με μια περαιτέρω πολύ σημαντική αύξηση στις τιμές των λιπασμάτων, οι οποίες κυμαίνονταν από 30 έως και 50% σε κάποια λιπάσματα και σε κάποια από τα εφόδια που χρειάζονται, εκτινάσοντας φυσικά το κόστος παραγωγής στα ύψη. Μετά λοιπόν την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την περασμένη Τρίτη για μέτρα περιορισμού των επιπτώσεων στους αγρότες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις αυξήσεις αυτές, ήρθε σήμερα τα ξημερώματα το mail με την ανακοίνωση της ΑΑΔΕ και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, με το οποίο έγινε γνωστό ότι άνοιξε αυτή η πλατφόρμα για τις αιτήσεις. Το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται σε ποσοστό 15% της καθαρής αξίας των παραστατικών αγοράς λιπασμάτων που έχουν εκδοθεί από 15 Μαρτίου μέχρι και τις 31 Αυγούστου ό,τι εκδοθεί. Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή γεωργική παραγωγή. Το ανώτατο ποσό ενίσχυσης δεν μπορεί να ξεπερνά τις 50.000 ευρώ. Και να πούμε τώρα ότι για τα παραστατικά που έχουν ήδη εκδοθεί μέχρι τις 30 Ιουνίου, οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 19 Ιουλίου και οι πληρωμές θα γίνουν 27 του μήνα. Για τα παραστατικά που έχουν εκδοθεί από 1η Ιουλίου και μετά και θα εκδοθούν και μέχρι το τέλος Αυγούστου, οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από 7 μέχρι 17 Σεπτεμβρίου και οι πληρωμές θα γίνουν 25 Σεπτεμβρίου. Να πούμε τέλος, Βίκη, ότι το κονδύλι για τις επιδοτήσεις αυτές ανέρχεται σε 41 εκατομμύρια ευρώ μέχρι στιγμής τουλάχιστον, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Νέα 24ωρη προθεσμία ζήτησαν και έλαβαν για αύριο οι αστυνομικοί που εμπλέκονται στην αιματηρή καταδίωξη με τον 20χρονο που τραυματίστηκε από σφαίρα στο κεφάλι και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στην μονάδα εντατικής θεραπείας του Θριάσιου Νοσοκομείου. Να θυμίσουμε πως το περιστατικό είχε γίνει στο Άργος αυτή η καταδίωξη. Η Πέγγι Μπρούσαλη είναι τώρα μαζί μας και θα μας ενημερώσει. Πέγγι, καλώς σου μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Είναι μια πολύ δύσκολη δικογραφία, γι' αυτό περιμένουμε τα κρίσιμα έγγραφα, δήλωσε ο δικηγόρος στην κάμερά μας νωρίτερα, ο κύριος Πέτρος Κουκούλης, ο συνήγορος υπεράσπισης Δεν αποδέχονται οι πελάτες του τον ενδεχόμενο δόλο. Δεν είναι δυνατόν, λέει, να προέβλεψαν κάτι και να αποδέχτηκαν όλο αυτό που συνέβη. Αύριο λοιπόν το πρωί, για αύριο το πρωί, ορίστηκε η απολογία τους εδώ στον Άφλιο. Τώρα, νωρίτερα, στις 10 το πρωί, ήρθε εδώ η μητέρα του 20χρονου, ο οποίος παραμένει σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Κατέθεσε ως μάρτυρας, είπε ότι είναι ένα πολύ φιλικό παιδί, ότι είχε μια τραυματική εμπειρία στο παρελθόν, γι' αυτό και δεν αντέδρασε όπως αντιδρούσε ένας φυσιολογικός άνθρωπος, και ότι έχει το παιδί κάποια προβλήματα ελαφράς διανοητικής αναπηρίας. Δεν έφερε μαζί του κανένα όπλο. Όλα αυτά μας τα μετέφερε, τα λόγια της μητέρας μας τα μετέφερε η κυρία Στέτσου, η δικηγόρος της μητέρας. Τώρα, τα κρίσιμα έγγραφα που είπε ο κύριος Κουκούλης, ο συνήγορος της περάστασης, που αναμένουν προκειμένου να μελετήσουν και τη δικογραφία, είναι η βαλιστική εξέταση, αφού οι δύο αστυνομικοί πυροβολούσαν στον αέρα για αρκετή ώρα όσο εξελισσόταν η πεζή καταδίωξη και σε μεγάλη απόσταση από το σημείο που ο νεαρός εγκατέλειψε τώρα αυτό το αυτοκίνητό του μέχρι το μαντρότυπο που μπροστά πάθησε να αναρριχηθεί, αλλά και την έκθεση του ιατροδικαστή για να δουν αν ο τραυματισμός είναι από θάσματα βολίδων ή και όχι από βολίδες. Τώρα είναι μια πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση, η οποία εξελίσσεται καθημερινά με τα νέα στοιχεία που προστίθενται και να θυμίσω ότι την έχει αναλάβει η ασφάλεια Ναυπλίου μαζί με την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένων Εγκλημάτων. Και αυτό που θέλουμε βέβαια είναι να διακριβωθούν οι συνθήκες του βαρύτατου τραυματισμού του 20χρονου καταδιωκόμενου και περιμένουμε και με μεγάλο ενδιαφέρον τις αυριανές απολογίες του.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέγγι. Προτάσεις για ένταξη και χρηματοδότηση έργων στο πλαίσιο της πρόσκλησης του προγράμματος για αποκατάσταση ζημιών σε περιοχές της περιφέρειας Πελοποννήσου που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές καλείται να υποβάλει η περιφέρεια Πελοποννήσου. Θα μας ενημερώσει τώρα η Μαρία Τομαρά από την ΕΡΤΑ Καλαμάτας. Μαρία.
18: Όπως είπες λοιπόν, η περιφέρεια Πελοποννήσου έχει στο πλαίσιο της πρόσκλησης του προγράμματος για αποκατάσταση των ζημιών έχει προτάσεις. Η πρόσκληση ακολουθεί πρόσφατη απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, του κ. Παπαθανάση, για την κατανομή πόρων του ειδικού προγράμματος στην περιφέρεια Πελοποννήσου και αφορά ένα εκτεταμένο πλέγμα παρεμβάσεων σε περιοχές που έχουν υποστεί ζημιές από κατολισθήσεις, καθυζήσεις, πλημμυρικά φαινόμενα και αστοχίες τεχνικών έργων. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το σκέλος που αφορά στη Μεσσηνία, καθώς μέσω της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας προτείνονται δεκάδες έργα αποκατάστασης σε οδικό δίκτυο, υδατορέματα, ποτάμια, λιμενικές εγκαταστάσεις και τεχνικές υποδομές.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία.

0: πραγματοποιήθηκε στο εργατικό κέντρο Αμαλιάδας ευρεία σύσκεψη με θέμα τα προβλήματα του νοσοκομείου. Ο Μπάμπης Πλάγος από την ΕΡΤ Πύργου θα μας ενημερώσει. Μπάμπη.
1: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι, το πρόβλημα της υποστελέχωσης της νοσηλευτικής μονάδας Αμαλιάδας βρέθηκε στο επίκεντρο της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο εργατικό κέντρο Αμαλιάδας. Εκεί έδωσαν το παρόν εκπρόσωποι παραγωγικών, επιστημονικών και κοινωνικών φορέων. Και το γεγονός ότι... Ναι.
0: Απλά σε χάσαμε για ένα σημείο, Μπάμπη. Έκανες ένα κενό, αν μπορείς να μας πεις.
1: Έλεγα λοιπόν ότι το πρόβλημα της υποστελέχωσης της νοσηλευτικής μονάδας Αμαλιάδας βρέθηκε στο επίκεντρο της σύσκεψης που έγινε στο εργατικό κέντρο. Εκεί έδωσαν το παρόν εκπρόσωποι παραγωγικών φορέων, επιστημονικών και κοινωνικών φορέων και όλοι τους εξέφρασαν την έντονη ανησυχία τους για το γεγονός ότι η δημόσια περίθαλψη στη Βόρεια Ηλία νοσεί, όπως είπαν, αφήνοντας τους πολίτες υγειονομικά ακάλυπτους. Η συζήτηση ανέδειξε το γεγονός ότι το εναπομείναν ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, όπως είπαν, έχει εξαντληθεί σωματικά και ψυχικά. Αφορμή για τη μαζική αυτή κινητοποίηση στάθηκε η επίσημη κοινοποίηση των στοιχείων της διοίκησης του Ιδρύματος, τα στοιχεία τα οποία αποκαλύπτουν ότι πάνω από τις μισές οργανικές θέσεις εργασίας παραμένουν κενές, επιβεβαιώνοντας έτσι τους χειρότερους φόβους της τοπικής κοινωνίας. Στο τέλος τώρα της σύσκεψης αποφασίστηκε ομόφωνα την ερχόμενη Παρασκευή, σε μια εβδομάδα δηλαδή, 17 Ιουλίου, στις 9 η ώρα το πρωί, να πραγματοποιηθεί δυναμική συγκέντρωση διαμαρτυρίας στον προάβλιο χώρο του νοσοκομείου της Αμαλιάδας και να υπάρξει επίδοση ενός ψηφίσματος στη διοίκηση του νοσοκομείου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στη Βουλή τώρα φέρνει το ζήτημα της ποιότητας του νερού στην Τάφρο Λαψίστας ο Βασίλης Γιώγιακας, μετά και τις επισημάνσεις του Συλλόγου Εργαζομένων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Στο επίκεντρο βρίσκονται η καταλληλότητα του νερού για άρδευση, τα αποτελέσματα των ελέγχων και η προστασία του ποταμού Καλαμά. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων για το θέμα αυτό θα μας μιλήσει η Αλεξάνδρα Αγγέλη. Αλεξάνδρα.
2: Καλησπέρα. Στην ερώτηση του κ. Γιώργιακας επισημαίνει ότι στην Τάφρο καταλήγουν επεξεργασμένα λίμματα, καθώς και απορροές από βιομηχανικές μονάδες της περιοχής. Παράλληλα, αναφέρεται και σε προηγούμενες δειγματοληψίες της αρμόδιας διεύθυνσης υδάτων, από τις οποίες προέκυπτε ότι τα νερά δεν πληρούσαν τις προηγούμενες.
3: Σήμερα, ειδική κυρίες

0: φιλοδοξεί να μετατρέψει ένα παροπλισμένο, αν και απαράμιλης ομορφιάς, χιονοδρομικό κέντρο σε έναν πρότυπο βιώσιμο προορισμό 4 εποχών με σύγχρονες και ασφαλείς εγκαταστάσεις, παρέχοντας άριστες υπηρεσίες φιλοξενίας στους επισκέπτες. Στόχος της επένδυσης, το χιονοδρομικό να μην λειτουργεί μόνο τη χειμερινή περίοδο, αλλά να αποτελέσει προορισμό για όλο τον χρόνο με διάφορες δραστηριότητες βουνού. Το επιχειρηματικό σχέδιο που θα αναπτυχθεί σε τρεις φάσεις, μεταξύ άλλων, προβλέπει την κατασκευή νέου σαλέ στη θέση Λισχέρο, τη βελτίωση υποδομών του καταφυγίου, αναβάθμιση και αντικατάσταση αναβατήρων και τη δημιουργία αλπικού χωριού με 50 ξύλινα και πέτρινα σπιτάκια με σεβασμό στους περιβαλλοντικούς όρους. Δεσμεύτηκε για 100 νέες μόνιμες θέσεις εργασίας 12 μήνες διάρκειας και πρόσθεσε ότι στόχος είναι οι επισκέπτες του χιονοδρομικού να αυξηθούν μέσα στην επόμενη τριετία από 30.000 το χρόνο που είναι σήμερα σε 150.000. Κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόμου για την κύρωση της σύμβασης παραχώρησης, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος σημείωσε ότι η παραχώρηση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο για την ανάπτυξη μιας περιοχής που αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα και πως η Δυτική Μακεδονία δεν θέλει λόγια αλλά έργα και αυτή η σύμβαση αποτελεί μοχλό ανάπτυξης για όλη την περιοχή. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στην Αγία Παρασκευή Λέσβου άνοιξε χθες η αυλαία του 7ου Λέσβος Food Fest και να πάμε στη Δέσποινα Αθανασιάδη. Δέσποινα.
2: Βίκη, καλό μεσημέρι. Με άρωμα παράδοσης και τοπικών γεύσεων άνοιξε χθες το βράδυ η αυλαία του 7ου Λέσβος Food Fest στην Αγία Παρασκευή. Η πρώτη εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στον ατμοσφαιρικό αύλιο χώρο του Μουσείου Βιομηχανικής Ελαιουργίας Λέσβου, όπου πλήθος κόσμου παρακολούθησε τη θεατρική γαστρονομική δράση «Άρωμα πόλης, η Λοξάνδρα συναντά τον νόστιμο Ήμαρ». Η βραδιά συνδύασε το θέατρο με την μαγειρική, ενώ ο κόσμος είχε την ευκαιρία να γευθεί τοπικές γεύσεις όπως ο χαλβάς, το σφουγγάτο και κολοκυθοκεφτέδες. Ο σεφ Αλέξανδρος Παπαδρέου, η Ελπίδα Κουμαρέλα και ο Αγροτουριστικός Συνεταιρισμός Αγίας Παρασκευής παρουσίασαν συνταγές και προϊόντα του τόπου. Ενώ να σου πω ότι το Lesbos Food Fest συνεχίζεται για τις επόμενες τρεις μέρες, δηλαδή θα τελειώσει την Κυριακή 12 Ιουλίου. Σήμερα είναι στο Μόλυβο, στο γραφικό Μόλυβο, αύριο στο Σίγρι, ενώ την Κυριακή θα πραγματοποιηθεί στην Πέτρα, Βίκη.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Το Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας στο καλοκαιρινό πολιτιστικό του πρόγραμμα περιλαμβάνει θέατρο, μουσική, ερασιτεχνικές σκηνές και πάλι φέτος διοργανώνει το Φεστιβάλ στις Γειτονιές. Νίκη Παπαδούλα μαζί μας από την ΕΡΤ Πάτρας. Νίκη.
3: Καλώς σας μεσημέρι. Λοιπόν, το Φεστιβάλ στις Γειτονιές για το 2026 θα ανοίξει τον διαφορετικό κύκλο καλοκαιρινών εκδηλώσεων στην Πάτρα και ο σκοπός του είναι να μεταφέρει τη μουσική από τους κεντρικούς πολιτιστικούς χώρους, τις συνοικίες, τους συλλόγους και τις κοινότητες. Είναι, όλα αυτά έχουν ενταχθεί, όπως είπες πριν από λίγο, στο Διεθνές Φεστιβάλ της Πάτρας. Τώρα, όλο το υπόλοιπο πρόγραμμα θα χρειαζόμουν μια ολόκληρη εκπομπή για να σας το πω. Επιγραμματικά όμως θα σας δώσω μια εικόνα από το πολύ πλούσιο πρόγραμμα. Έχουμε λοιπόν και λέμε παντού εκδηλώσεις. Από τα παλιά δημοτικά σφαγεία, το θερινό δημοτικό θέατρο, το θέατρο Κρίνης, σε ένα μεγάλο καλοκαιρινό πολιτιστικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει μουσική, θέατρο, κινηματογράφο, ερασιτεχνικές σκηνές και παραστάσεις. Επίσης, να σας πω ότι φέτος το θερινό δημοτικό θέατρο σηκώνει το μεγαλύτερο βάρος του Διεθνούς Φεστιβάλ της Πάτρας και συνεχίζεται μέχρι τον Σεπτέμβρη. Κομμωδίες, αρχαίο δράμα, παραστάσεις για παιδιά, αλλά και ο δημοτικός κινητός κινηματογράφος. Και βεβαίως ξεχωριστή θέση έχει και το Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου, που φιλοξενείται και φέτος στο φεστιβάλ με παραστάσεις θεατρικών ομάδων, συλλόγων, σχολείων και πολιτιστικών συλλόγων, γιατί ο σκοπός είναι η επένδυση στον πολιτισμό, αλλά με τους ντόπιους καλλιτέχνες και τους ντόπιους ανθρώπους που επιδρούν από αυτού.
1: Νίκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στη Λάρισα τώρα, στο Μήλο του Παπά, η έκθεση Αποτυπώματα Μνήμης εγκαινιάζει ένα νέο κύκλο δράσεων που χτίζουν γέφυρες ανάμεσα στις γενιές. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι μαζί μας. Φωτεινή.
4: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Το Μουσείο Σιτηρών και Αλεύρων παρουσιάζει την πρωτότυπη περιοδική έκθεση με τίτλο Αποτυπώματα Μνήμης. Μια ξεχωριστή πολιτιστική πρόταση που διερευνά τη σχέση της μνήμης και της προσωπικής ιστορίας με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Η έκθεση αποτελεί το επιστέγασμα ενός πολύμηνου προγράμματος βιωματικών εργαστηρίων που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Κέντρο Ημέρας Άνοιας Νόημα της Εταιρείας Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας με στόχο την ανάδειξη των βιωμένων εμπειριών ηλικιωμένων μέσα από προσωπικά αντικείμενα

0: χωρικές μαρτυρίες και καλλιτεχνικές δημιουργίες. Παράλληλα, αναδεικνύει τη σημασία της διαγενειακής επικοινωνίας, καθώς το εγχείρημα συμμετείχαν και μαθητές της τρίτης τάξης του 14ου Γυμνασίου Λάρισας. Βίκυ.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή.
2: Ο καιρός.
1: Γενικά εθρίως προβλέπεται αύριο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπου στα ηπειρωτικά, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και μόνο στο Αιγαίο θα πνέουν αύριο βόρειοι άνεμοι 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αύριο άνοδο, θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 35 με 36 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία τους 37 βαθμούς και στην ισιωτική χώρα τους 32 με 34 και την Κυριακή στα ηπειρωτικά τους 36 με 37 και τοπικά τους 38 βαθμούς, ενώ στα νησιά θα φτάσει μέχρι τους 35 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Βαγγέλης Καπετάνου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Ολυμπιάς. Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Τα χρόνια. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. More.com, artinfo.gr.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: 16 χρόνια μετά την τραγωδία της Μαρφίν, η υπόθεση επιστρέφει στο προσκήνιο, με τις αρχές να προχωρούν σε συλλήψεις και την έρευνα να παραμένει ανοιχτή. Την ίδια ώρα, νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, με συλλήψεις και έρευνες για το δίκτυο που φέρεται να στήριξε την επίθεση. Στο πολιτικό μέτωπο, η ακρίβεια προκαλεί νέα σύγκρουση στη Βουλή, με επίκεντρο τα καύσιμα και τη 13η σύνταξη. Ενώ στον ΣΥΡΙΖΑ, η παρέτηση Φάμελου ανοίγει νέο κύκλο κομματικών διεργασιών και αναζητήσεων για την επόμενη μέρα. Και ένα πρόοπτο στον αέρα, πτήση της Ryanair από τη Θεσσαλονίκη προς Μόναχο επέστρεψε στο αεροδρόμιο Μακεδονία μετά τη θράψη παραθύρου του αεροσκάφους και τον τραυματισμό επιβάτη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Καλδυρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντοναδρούτσα. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Δύο συλλήψεις για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν 16 χρόνια μετά. Παράλληλα, έχει εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης σε βάρος μιας 46χρονης γυναίκας, η οποία βρίσκεται μόνιμα στο Ηνωμένο Βασίλειο και αναμένεται η σύλληψή της από τις Βρετανικές αρχές. Με τον αντιτρομοκρατικό νόμο συνελήφθησαν σε Θεσσαλονίκη και Χανιά δύο άνδρες και μία γυναίκα για τις εμπριστικές επιθέσεις που προκάλεσαν τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Συνεχίζονται οι έρευνες. Μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 λεπτό στο ντίζελ από τα δηληστήρια στο τέλος Αυγούστου, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο επίκαιρης ερώτησης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια. Συνεχίζεται το ντόμινο παρετήσεων στον ΣΥΡΙΖΑ μετά το Σοκράτη Φάμελο αλλά και τις παρετήσεις Νοτοπούλου και Καμεραμέρου. Την αποχώρησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ανακοίνωσε ο Διονύσης Καλαμαθιανός. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους και άλλοι 19 αγνοούνται από τη μεγάλη δασική πυρκαγιά που μένεται από χθες στην επαρχία Αλμέρια στη Νότια Ισπανία. Και θρίλερ σε πτήση της Ryanair από Θεσσαλονίκη για Μόναχο. Έσπασε το τζάμι και τραυματίστηκε επιβάτης. Επέστρεψε στο αεροδρόμιο Μακεδονία το αεροσκάφος.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας από τον παράση λήψεων που είχαμε από το πρωί σε περιοχές της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και της Κρήτης. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος προχώρησε στη σύλληψη δύο ατόμων στο πλαίσιο συνεχιζόμενων ερευνών για την εμπριστική επίθεση της 5ης Μαΐου 2010 στο υποκατάστημα της Μαρφίν στην Οδό Σταδίου στην Αθήνα, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο τριών εργαζομένων. Η σύλληψη έγιναν σε Κυψέλη και Χαλάνδρη κατόπιν σχετικών ενταλμάτων, ενώ για την ίδια υπόθεση αναζητείται ακόμα μία γυναίκα για την οποία έχει εκδεθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης. Μάλιστα, οι δύο συλληφθέντες περιγράφονται ως ενεργά στελέχη του αντιεξουσιαστικού χώρου, αλλά περισσότερες λεπτομέρειες θα μας δώσει ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Γιώργος Γεραφέντης. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
2: Καλό μεσημέρι. Οι αξιωματικοί του τμήματος ανθρωποκτονιών, αξιοποιώντας οπτικό υλικό και φωτογραφίες που έφτασε στα χέρια τους, κατάφεραν μετά από ειδική ανάλυση που έγινε στα εγκληματολογικά εργαστήρια της αστυνομίας να ταυτοποιήσουν τους τρεις τουλάχιστον από τους δράστες που συμμετείχαν σε αυτή την φωνική επίθεση με τα τραγικά αποτελέσματα, όπου τρεις εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους από τους πυκνούς καπνούς που είχαν κατακλείσει το νεοκλασικό κτίριο. Κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τα άτομα αυτά και να σταλεί η δικογραφία στις ανακριτικές αρχές, να ανασυρθεί από το αρχείο η παλιά δικογραφία που είχε κλείσει, καθώς τα άτομα αυτά, να πούμε σε αυτό το σημείο ότι δεν ήταν ανάμεσα στους υπόπτους που είχαν εξεταστεί κατά το παρελθόν για την φωνική εμπριστική επίθεση. Έτσι εκδόθηκαν τα εντάλματα σύλληψης. Η ανάλυση στα εργαστήρια και η έκθεση που σχημάτισαν οι αξιωματικοί του τμήματος εγκλημάτων των εργαστηρίων της αστυνομίας έπεισαν τις ανακριτικές αρχές, εκδόθηκαν τα τρία εντάλματα και έτσι σήμερα το πρωί με ταυτόχρονες επιχειρήσεις σε Άνω Λιώσια και Χαλάνδρη συνελήφθησαν δύο 42χρονοι, οι οποίοι είναι ενεργά μέλη του αντιεξουσιαστικού χώρου, είχαν απασχολήσει να φέρουν πληροφορίες του παρελθόν για επεισόδια και επιθέσεις. Ενώ ταυτοποιήθηκε και μια 46χρονη γυναίκα, η οποία για αυτή συμμετείχε στην επίθεση με βόμβες μολότοφ εναντίον του νέου κλασικού κτηρίου που στεγάζονταν η τράπεζα Marfin. Αυτή ζει στο εξωτερικό. Την τελευταία δεκαετία αναφέρουν αστυνομικές πηγές ότι ζει μόνιμα στην Αγγλία, όπου δημιουργήσει και οικογένεια και αναμένεται να εκδοθεί στην Ελλάδα εφόσον το έντολμα σύλληψης μετατραπεί σε διεθνές. Αναμένουμε τις εξελίξεις.
0: Τώρα όσον αφορά το ρόλο της 46χρονης Γιώργο, δεν περιλαμβανόταν αρχικά στον κύκλο των υπόπτων, σωστά?
2: Όχι μόνο οι 46χρονοι, αλλά και οι δύο 42χρονοι δεν ήταν καν στους υπόπτους, δεν είχαν εξεταστεί καν. Αλλά πρόκυψαν στοιχεία φωτογραφικά, αναφέρουν πληροφορίες του Earth News, και βίντεο, τα οποία έφτασαν στα χέρια των αξιωματικών του κύματος ανθρωποκτονιών του ελληνικού FBI το περασμένο καλοκαίρι. Έγινε ανάλυση στα εργαστήρια, ταυτοποιήθηκαν τα πρόσωπα αυτά, σχηματίστηκε η έκθεση από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, διαβάστηκε στις δικαστικές αρχές και έτσι εκδόθηκαν τα εντάλματα, καθώς πλέον είναι σίγουρο ότι τα άτομα αυτά, οι δύο άντρες 42 ετών και η 46χρονη γυναίκα που ζει στην Αγγλία, συμμετείχαν ενεργά στις επιθέσεις με βόμβες Μολότοφ εναντίον της τράπεζας Marfin. Δεν αποκλείεται βέβαια, αναφέρουν κυροπορίες, να προκύψουν και νέα στοιχεία για νέα άλλα άτομα τις επόμενες ώρες ή ημέρες και να γεωθούν επιπλέον εντάλματα σύλληψης.
0: Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Να θυμίσουμε ότι για πρώτη φορά οι αρχές μετρήπητα από 16 χρόνια ερευνών ουσιαστικά φτάνουν στην εξιχνίαση της φωνικής εμπριστικής επίθεσης στο υποκατάστημα της Marfin στη Σταδίου, η οποία υπενθυμίζουμε ότι σημειώθηκε στις 5 Μαΐου του 2010 κατά διάρκεια, όπως μας θύμισε και ο Γιώργος Ζηραφέντης, διαδήλωσης για το πρώτο μνημόνιο. Στήχησε τη ζωή σε 3 εργαζόμενους. Άγνωστοι τότε είχαν εκτοξεύσει βόμβες Μολότοφ στο τραπεζικό κατάστημα με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά. Από τις φλόγες εγκλωβίστηκαν στον τρίτο όροφο του κτηρίου η Αγγελική Παπαναθοσοπούλου, 32 ετών και 4 μηνών έγκυος, ο Επομινάνδας Τσάκαλης, 36 ετών, και η Παρασκευή Ζούλια, 35 ετών. Και οι τρεις έχασαν τη ζωή τους από ασφυξία. Φυσικά αναμένουμε εξελίξεις και θα παρακολουθούμε και τη συγκεκριμένη υπόθεση. Την ίδια ώρα, βέβαια, σφίγγει και ο κλοιός γύρω από τον κύκλο των αντιεξουσιαστών που ερευνάει η Αντιτρομοκρατική για τις εμπριστικές επιθέσεις στα σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη την 1η Ιουλίου. Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τους αστυνομικούς να αναζητούν νέα στοιχεία και τυχόν πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπόθεση, ενώ μέχρι στιγμής, Δέσποινα Κρητικού, έχουν γίνει 3 συλλήψεις. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό σας μεσημέρι. Έχουν γίνει 3 συλλήψεις της 26χρονης από την Κρήτη, η οποία ζούσε στην Θεσσαλονίκη, και στη συνέχεια μετά τον θάνατο, μετά την πληροφόρησή της για τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, ταξίδεψε στα Χανιά για να κρυφτεί εκεί σε σπίτι οικογενειακού της, φιλικού της περιβάλλοντος. Τον 29χρονο, ο οποίος ζούσε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και συμμετείχε ενεργά μαζί με την 26χρονη στην τοποθέτηση του εμπριστικού μηχανισμού στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου, που είχε σαν αποτέλεσμα και τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, και ενός 24χρονου που φέρεται να φιλοξενούσε στο σπίτι του εδώ στην περιοχή της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, σε απόσταση 200 μέτρων από το σπίτι της οικογένειας Νέστορα, τους δύο, τον 26χρονο και τον 29χρονο, για λίγες ώρες πριν από την φωνική έκρηξη, πριν από την τοποθέτηση του φωνικού εμπριστικού μηχανισμού, και για λίγες ώρες αργότερα. Εδώ λοιπόν από τις 6 το πρωί έγινε επιχείρηση της αστυνομίας στον 4ο όροφο, στο διαμέρισμα που κατοικούσε ο 24χρονος και φιλοξενούσε τους άλλους δύο. Βρέθηκε αρκετό υλικό για να ελεγχθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια, φάκελοι, έγγραφα, αντικείμενα που υπήρχαν, αποτυπώματα. Υπάρχει έρευνα για τους άλλους τρεις που φέρεται ότι παιδί προσέγγισαν τα σπίτια του Σάββα Αναστασιάδη και του Ζήση ή ο Ακίμοβιτς. Δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί, ενώ φέρεται αν υπάρχουν και άλλες 3 προσαγωγές περιφερειακών ρόλων ή μαρτύρων για να δώσουν καταθέσεις, χωρίς μέχρι τώρα να προκύπτει κάτι σε βάρος τους. Με απόλυτη επιφύλαξη μεταδίδουμε αυτή την πληροφορία.
0: Και ό,τι νεότερο υπάρχει, θα συνδεθούμε εκ νέου μαζί σου. Δέσποινα Κρητικού, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν για αυτές τις πληροφορίες. Τη σοβαρή πάντως αυτή εξέλιξη με τις πρώτες συλλήψεις για τους δολοφονικούς εμπρισμούς χαιρέτησε ο Πρωθυπουργός από το Βήμα της Βουλής.
4: Μία μέρα μετά την κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η πολιτεία τιμά τη μνήμη της, οδηγώντας όπως είχαμε δεσμευθεί, στη δικαιοσύνη τους τρομοκράτες. Είναι η απάντηση της δημοκρατίας στη βία. Η μόνη απάντηση της δημοκρατίας στη βία. Και θεωρώ ότι είναι σημαντικό ότι αυτήν την απάντηση τη δίνουμε μαζί. Τουλάχιστον οι περισσότερες από τις πολιτικές δυνάμεις.
0: Ο Ζήσης Ιωακίμοβιτς, τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, σχολίασε τις τελευταίες εξελίξεις. Υπενθυμίζουμε ότι ήταν ένας εκ των στόχων η κατοικία του. Υποστήριξε ότι οι συλλήψεις επιβεβαιώνουν τη λειτουργία του κράτους δικαίου και τόνισε ότι κανένας δεν είναι υπεράνω του νόμου.
5: Μετά τις σημερινές εξελίξεις, με τις συλλήψεις συγκεκριμένων ατόμων, νομίζω ότι επιβεβαιώνεται ότι υπάρχει το κράτος δικαίου, λειτουργεί και κανένας δεν είναι υπεράνω του νόμου.
0: Και να πάμε και στον κύριο Γιώργο Παπαδόπουλο, ένας εκ των ενίκων της πολυκατοικίας, να ακούσουμε και την δική του τοποθέτηση.
6: Τουλάχιστον ένα αίσθημα ικανοποίησης το λιγότερο. Πολύ θερμά συγχαρητήρια στην ελληνική αστυνομία για την άμεση ανταπόκρισή της και την αποτελεσματικότητα της σε αυτή την περίπτωση.
0: Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε τώρα και με τη Λία Χριστάρα να μας δώσει τις δικές της πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, Λία.
7: Καλό σας μεσημέρι. Δεν ξέρω αν θέλετε να αρχίσουμε με μια ανακοίνωση της Αφροδίτης Νέας Φοράς στο προσωπικό συλλογαριασμό στα social media. Πριν από λίγο ανέβηκε, όπου εκφράζει την ικανοποίησή της για την άμεση σύλληψη καταρχάς των βραστών. Δολοφόνησε, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, τη μητέρα μου και έβαλαν σε κίνδυνο τη ζωή του πατέρα μου, των γειτόνων μας και την δική μου. Ευελπιστώ ότι η έρευνα θα συνεχιστεί σε βάθος ώστε να εντοπιστούν και να λογοδοτήσουν ως φυσική αυτουργή όλοι είτε ως συνεργοί. Η τρομοκρατία δεν πρέπει και δεν μπορεί να γίνει ποτέ ανεκτή σε μια δημοκρατική κοινωνία. Επιθυμία δική μου και της οικογένειάς μου είναι οι δράστες να έχουν μια δίκαιη δίκη, παρότι η μητέρα μου στερήθηκε τόσο άδικα το δικαίωμα στη ζωή. Εμείς δεν θέλουμε ούτε να καεί η Θεσσαλονίκη, ούτε να υπάρξουν βανδαλισμοί και καταστροφές όπως έχουμε δει στη χώρα μας σε άλλες περιπτώσεις. Ήταν τα λόγια αυτά που είπε μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή της η Αφροδίτη Νέστορ, αρκετά συναισθηματικά φορτισμένη από τη μία αλλά και από την άλλη, που καταλαβαίνετε. Προφανώς και η οικογένεια θέλει να δει τους δράστες να αναπληρώνουν, να έχουν δηλαδή, όπως χαρακτηριστικά είπε και στην ανακοίνωσή της, μια δίκαιη δίκη να βρεθούν και οι υπόλοιποι. Τώρα από εκεί και πέρα να σας πω, άκουσα, ξέρω και είδες την εκκριτικού, φαντάζομαι, σας είπε το δικό σας ρεπορτάζ. Βρισκόμαστε από το πρωί σε διαμερίσματα όπου γίνονται έρευνες από τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής. Σε ένα συγκεκριμένα στην Άνω Πόλη είχαμε εκεί την προσαγωγή μιας νεαρής κοπέλας. Εκεί τα στελέχη του τμήματος ερευνών έφυγαν με πλήθος στοιχείων. Πραγματικά τους είδαμε για αρκετή ώρα να ερευνούν και ήταν εκεί και στελέχη της ΟΠΚΕ. Ενώ τώρα βρισκόμαστε στο κέντρο της πόλης, στο εσωτερικό κέντρο, που εδώ είναι το διαμέρισμα που διέμενε ο 29χρονος, ο οποίος φαίνεται ότι μετά την αντιστοιχική επίθεση βρήκε καταφύγιο στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Στη συνέχεια επέστρεψε στο σπίτι του. Αφού λοιπόν ταυτοποιήθηκε από βιντεοληπτικό υλικό των προηγούμενων ημερών, οι αστυνομικοί έγιναν πραγματικά η σκιά του, τον εντόπισαν και στην κατάλληλη στιγμή τον συνέλαβαν. Έτσι κι αλλιώς είναι γνωστός στις αστυνομικές αρχές, είναι στέλεχος του αναρχικού χώρου και έχει στο παρελθόν ανάλογη δράση, όπως φυσικά και η γυναίκα η οποία συνελήφθη.
0: Λία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και θα πάμε τώρα και στον Περικλή Κουκλάκη, καθώς η 26χρονη γυναίκα που συνελήφθη στα Χανιά βρίσκεται εκεί, βρισκόταν εκεί για τις εμπριστικές επιθέσεις, υπενθυμίζουμε, η σύλληψη. Καλό μεσημέρι, Περικλή.
8: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Η σύλληψη έγινε τις πρώτες πρωινές ώρες, όπως μαθαίνουμε σύμφωνα με πληροφορίες από τις αστυνομικές δυνάμεις. Ήταν σε συνεργασία οι τοπικές αρχές με την Αντιδημοκρατική και σε συνεργασία και με την ΟΠΚΕ, βέβαια, που κηρύσσεται το θέμα και στη Θεσσαλονίκη. Η 26χρονη βρέθηκε εδώ σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε για να παραθερήσει, όπως δήλωσε, στο φιλικό ζευγάρι που τη φιλοξενούσε, ότι κατέβηκε για διακοπές πριν από τρεις ημέρες. Δεν φέρεται να είχε αποκαλύψει την όποια εμπλοκή της στους δύο που τη φιλοξενούσαν. Και οι ίδιοι, βέβαια, αυτό υποστήριξαν και ενώπιον των αστυνομικών αρχών, ότι δεν γνώριζαν το παραμικρό και άρα δεν αντιμετωπίζουν προσώρα τουλάχιστον κάποια σχετική κατηγορία για υπόθεση εγκληματία ή κάτι ανάλογο. Η 26χρονη ήταν γνωστή στις αρχές, είχε θυμηθεί και στο παρελθόν, όπως είπαν και οι συνάδελφοι, το 2022, σε ηλικία 22 ετών, για εμπριστική ενέργεια, ενώ φαίνεται να είναι μέλος της ομάδας αυτής της ίδιας της οργάνωσης του εξουσιαστικού χώρου. Βρέθηκε εδώ, ενώ βρισκόταν ξανά σε ανάλογα περιστατικά στα Χανιά, για διακοπές δηλαδή. Ήταν γνωστή και σε κάποιες περιοχές όπου επέλεγε να κάνει διακοπές. Αυτό αναφέρουν οι πηγές μέχρι αυτή την ώρα. Ενώ σύμφωνα με την τελευταία εξέλιξη που υπάρχει, την τελευταία πληροφόρηση καλύτερα που υπάρχει, η ίδια φέρεται να συνελήφθη νωρίς τις πρώτες πρωινές ώρες και πολύ νωρίς το πρωί να έφυγε και εκτός Κρήτης, πιθανότατα με προορισμό στη Θεσσαλονίκη, εκεί όπου θα γίνει η προανακριτική διαδικασία. Mm-hmm. Ακόμα δεν έχει βεβαιωθεί αυτή η είδηση, δεν έχει διασταυρωθεί, αλλά νομίζω ότι είναι μια ένδειξη που έχουν από νωρίς το πρωί και οι αστυνομικοί εδώ στην περιοχή, ότι η όλη επικίνδυνη έχει ήδη λήξει για το στελέχη της τοπικής Ελλάς στην Κρήτη.
0: Ρικλή, να σε ευχαριστήσουμε και εσένα για τις δικές σου πληροφορίες. Η Δημοκρατία στο τέλος νικά απέναντι στους αμετανόητους δολοφόνους. Αυτό διαμήνυσε από το Ηράκλειο που βρίσκεται ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, με αφορμή και τις συλλήψεις που ακούσαμε νωρίτερα από τους συναδέλφους σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Χανιά.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Στη Βουλή τώρα μεταφέρθηκε η πολιτική αντιπαράθεση για την ακρίβεια με επίκεντρο το κόστος των καυσίμων. Κατά τη διάρκεια της ώρας του Πρωθυπουργού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι ως το τέλος Αυγούστου η τιμή της βενζίνης θα μειωθεί κατά 10 λεπτά το λίτρο, του ντίζελ κατά 5, μετά και από συνεννόηση της κυβέρνησης με τα δύο μεγάλα δηληστήρια. Πάμε να συνδεθούμε με το Κοινοβούλιο και τον αρμόδιο συντάκτη, τον Ανδρέα Μαραθιά. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα. Μας ακούει ο Ανδρέας?
9: Βεβαίως, ναι. Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την είδηση που βγήκε και γιατί αφορά όλο τον κόσμο. Ναι. Καθότι βλέπουμε και τις εξελίξεις τις γεωπολιτικές και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με τις τιμές στην Αντλία. Ωστόσο, έχουμε κυβερνητική παρέμβαση ως προς τα καύσιμα.
9: Πράγματι, έτσι είναι, Ντόνα. Και η ώρα του Πρωθυπουργού έδωσε αυτή την είδηση με αφορμή την επίκαιρη ερώτηση του Πρόεδρου του Πασόκ Νίκου Αμβρουλάκη στον Πρωθυπουργό, καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε τη μείωση κατά 10 λεπτά στο λίτρο βενζίνης και κατά 5 λεπτά στο δίζελ έως το τέλος Αυγούστου. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, λόγω των πιέσεων στις τιμές των καυσίμων που οφείλονται στις καταστροφές δηληστηρίων και γενικότερα στις εξελίξεις και τον πόλεμο στον κόλπο, η κυβέρνηση σε συνεννόηση με δύο ελληνικά δηληστήρια που συμφώνησαν να συμβάλλουν χρηματοδοτικά και να βάλουν πλάτη, όπως είπε, θα προχωρήσει στις μειώσεις αυτές. Οι λεπτομέρειες και μάλιστα για την εφαρμογή των οποίων, όπως είπε, θα ανακοινωθούν την ερχόμενη εβδομάδα. Πάντως, ο κ. Μητσοτάκης, απαντώντας στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και στα επιχειρήματα και στην κριτική που του άσκησε για το ζήτημα της ακρίβειας, επισήμανε ότι πράγματι το κόστος ζωής είναι παντού ένα πεδίο μάχης, αλλά και δεν είναι μόνο ευρωπαϊκό αλλά και παγκόσμιο θέμα, αλλά και ένα νέο μέτωπο αναμέτρησης, όπως είπε, με τον λαϊκισμό. Δεν επιτρέπονται απλοϊκές λύσεις σε σύνθετες προκλήσεις και κάλεσε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να καταθέσει τις προτάσεις και μάλιστα κοστολογημένες.
0: Τώρα Ανδρέα, συνέχισε.
9: Από την πλευρά του, ο κ. Αμβρουλάκης, αναπτύσσοντας την επίκαιρη ερώτησή του, διερωτήθηκε πώς η κυβέρνηση στον απολογισμό που έκανε για τα 7 χρόνια διακυβέρνησης μπορεί να τα παρουσιάζει όλα ρόδινα, όταν ο ελληνικός λαός έχει τη χαμηλότερη, μάλλον, αγοραστική δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με τη Βουλγαρία. Η ακρίβεια είναι ένας καθημερινός σιωπηλός φόρος στο εισόδημα κάθε πολίτη και είναι ο πιο άνθρωπος φόρος της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Και σε σχέση με τις πρόσφατες ανακοινώσεις για μειώσεις των τιμών σε ορισμένα είδη από 31 Αυγούστου στα σούπερ μάρκετ, ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης είπε ότι αυτό το 5% που συμφωνήσατε με τους φορείς της αγοράς είναι δώρο άδωρο, καθώς έως το Σεπτέμβρη η ακρίβεια δεν θα φάει διακοπές, όπως είπε χαρακτηριστικά.
0: Να βάλουμε μια ανωτελεία, Ανδρέα, να ακούσουμε λίγο τα ηχητικά, να ξεκινήσουμε με τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για την ακρίβεια. Όπως μας είπε και ο Ανδρέας Μαραθιάς, τη χαρακτήρισε σιωπηλό φόρο στο εισόδημα κάθε πολίτη και άσκησε κριτική στην ανακοίνωση για τις μειώσεις στις τιμές των καυσίμων, υποστηρίζοντας η συμφωνία με τα δηληστήρια συνιστά βουβή αποδοχή της ύπαρξης καρτέλ στην αγορά.
10: Αν λοιπόν εγώ έβαζα ένα τίτλο σε αυτά τα χρόνια της διακυβέρνησής σας, ο τίτλος θα ήταν «Ακρίβεια παντού». Μα παντού. Και τα στοιχεία είναι αμέλικτα. Σύμφωνα με τη Eurostat, επί 7 συνεχόμενους μήνες η Ελλάδα καταγράφει το υψηλότερο γενικό πληθωρισμό από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Η ακρίβεια για την οποία είστε υπεύθυνοι είναι ένας σιωπηλός φόρος στο εισόδημα κάθε πολίτη. Ένας καθημερινός σιωπηλός φόρος. Ένας φόρος που δεν ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων, αλλά εισπράτεται καθημερινά από το κράτος. Αυτός λοιπόν ο σιωπηλός φόρος είναι ο πιο άδικος φόρος της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Μητσοτάκη, αφήστε τα λυπάμαι, αφήστε τα θυμώνω, γιατί οι πολίτες δεν χρειάζονται τη συμπόνια σας. Χρειάζονται λύσεις. Λύσεις που δεν δώσατε.
0: Απαντώντας στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η αντιμετώπιση της ακρίβειας αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για την κυβέρνηση και, όπως μας είπε και ο Ανδρέας Μαραθιάς, ανακοίνωσε ότι ως το τέλος Αυγούστου η τιμή της βενζίνης θα μειωθεί κατά 10 λεπτά το λίτρο και του ντίζελ κατά 5. Πάμε να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα.
10: Το κόστος ζωής απασχολεί όλα τα κράτη. Είναι η πρώτη προτεραιότητα σήμερα για όλες τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Και προφανώς και στην Ελλάδα, για να τιμήσεις έχουν τις δικές τους συνέπειες, γιατί ναι, ροκανίζουν τις σημαντικές αυξήσεις μισθών και συντάξεων, όπως και τα ωφέλη από τις αλλεπάλληλες φοροελαφρύνσεις. Πλαγιοκοπούν με άλλα λόγια την επίμονη προσπάθεια της πολιτείας να στηρίξει το εισόδημα των Ελληνίδων και των Ελλήνων. Η κυβέρνηση, σε συνεννόηση με τα δύο ελληνικά δηληστήρια, απαντά σε αυτή την πρόκληση. Τα δηληστήρια δεσμεύτηκαν να συμβάλλουν χρηματοδοτικά στη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας για τους επόμενους μήνες. Έτσι θα έχουμε μείωση 10 λεπτών το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ έως το τέλος Αυγούστου. Και λεπτομέρειες εφαρμογής θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα. Έσοδα πάνε καλύτερα επειδή έχουμε καταφέρει σε μεγάλο βαθμό να περιορίσουμε τη φοροδιαφυγή στην πατρίδα μας. Κάτι το οποίο όλοι λέγανε ότι ήθελαν να κάνουν. Αλλά μόνο αυτή η κυβέρνηση απέδειξε ότι μπορεί να το κάνει. Και αυτό πάλι είναι μια παρακαταθήκη, όχι μόνο για αυτή την κυβέρνηση. Είναι μια παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές. Είναι μια πολιτική βαθιάς κοινωνικής δικαιοσύνης η οποία εφαρμόστηκε από την κυβέρνησή μας.
0: Ανδρέα, τώρα στο επίκεντρο βρέθηκε και η δέσμευση του Νίκου Ανδρουλάκη για επαναφορά της 13ης σύνταξης, την οποία διατύπωσε χθες το βράδυ σε συνάντησή του με συνταξιούχους, με τον Πρωθυπουργό ουσιαστικά να αμφισβητεί τη δυνατότητα υλοποίησης της πρότασης του ΠΑΣΟΚ.
11: Ακριβώς έτσι. Ήταν ένα πεδίο αντιπαράθεσης. Ήταν ίσως το κορυφαίο σημείο αντιπαράθεσης μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Νίκου Ανδρουλάκη. Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την επαναφορά της 13ης σύνταξης με βάση τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τους συνταξιούχους αλλά και τις μείωσεις του ΦΠΑ σε βασικά είδη. Και μάλιστα ο κύριος Μητσοτάκης προκάλεσε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης για το αν είναι κοστολογημένη αυτή η πρόταση του ΠΑΣΟΚ και παρουσιάζοντας τα δικά του στοιχεία για το γεγονός. Και ο κύριος Ανδρουλάκης δεν απάντησε ευθέως όσο κοστίζει αυτό στον προϋπολογισμό, με τον Πρωθυπουργό να του απαντά ότι με βάση τα στοιχεία του Γενικού Λογιστρίου του κράτους η δαπάνη για τις συντάξεις φτάνει τα 35,4 δισεκατομμύρια ευρώ και με μια απλή διαίρεση όπως το είπε χαρακτηριστικά η πρότασή σας, με βάση την πρότασή σας θα πρέπει να δοθούν 2,9 δισεκατομμύρια επιπλέον για την 13η σύνταξη. Στο πλαίσιο αυτό ο κύριος Μητσοτάκης, κλείνοντας και τη δευτερολογία του, απευθυνόμενος στον Νίκο Ανδρουλάκη, του είπε με νόημα: είχατε 3 χρόνια να οικοδομήσετε ένα προφίλ αξιωματικής αντιπολίτευσης και το μόνο που καταφέρατε είναι να αναστήσετε κάποιον, υπονοώντας τον Αλέξη Τσίπρα, που δεν έπρεπε να έχει παρουσία σήμερα. Διεκδικείται επάξια, κατέληξε ο Πρωθυπουργός τον τίτλο του πολιτικού Λαζάρου, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Μητσοτάκης. Τώρα.
0: Ναι, Ανδρέα Μαραθιά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και πάμε να ακούσουμε αυτό το στιγμιότυπο της αντιπαράθεσης μεταξύ του κύριου Μητσοτάκη και του κυρίου Ανδρουλάκη με αιχμή τη 13η σύνταξη.
10: Θα δώσετε 13η σύνταξη. Α, το είπατε. Πόσο στοιχίζει? Πόσο στοιχίζει? Όχι, θα καταθέσετε. Έχετε το λόγο. Πόσο στοιχίζει η 13η σύνταξη? Πόσο στοιχίζει? Αναμένω. Όχι, πείτε μου. Ένα νούμερο θέλω. Όχι. Δεν θέλω χαρτιά. Δεν θέλω χαρτιά. Ζήτησα λοιπόν πόσο στοιχίζει αυτή η 13η ή ενδεχομένως και 14η σύνταξη. Και διαβάζω. Η συνταξιοδοτική, ακούστε. Γιατί εγώ σας ζήτησα ένα νούμερο και εσείς μου δίνετε κάτι χαρτιά. Τόσο δύσκολο είναι να σας ξαναρωτήσω. Δεν μου το διαβάζετε. Πόσο?
12: Το πρώτο χρόνο
10: ανέρχεται σε 420%. Η 13η σύνταξη.
12: Είπαμε σε δύο δόσεις.
10: Ποιες δύο δόσεις, δηλαδή μισή και μισή? Λοιπόν, κατάλαβα. Λοιπόν, κατάλαβα. Εκτιμάται ότι το μηνύο κόστος επαναφοράς της 13ης σύνταξης ανέρχεται περίπου στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Α, καλά! Μα πείτε μου, αφού όλοι οι δαπάνοι είναι 35 δις, η μία σύνταξη πόσο είναι? Τι λέμε τώρα, ε? Μπακάλικο το Γενικό Λογιστήριο και όχι μπακάλικα τα δικά σας νούμερα. Αυτό το Γενικό Λογιστήριο έχει καταφέρει εν πάση περιπτώσει να αποκαταστήσει την αξιοπιστία της χώρας, να φέρει πάρα πολλές αναβαθμίσεις στην επενδυτική βαθμίδα.
0: Μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Νέα κρίση ζωστρέφεια στον ΣΥΡΙΖΑ μετά και την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελο από την ηγεσία του κόμματος. Ο κύριος Φάμελος στην ανακοίνωση της αποχώρησής του τόνισε πως δεν επιθυμεί να αποτελέσει μέρος μιας νέας εσωτερικής σύγκρουσης, αφήνοντας παράλληλα αιχμές για την απουσία συνενέσεων και συνεργασιών.
13: Παρετούμε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεν θέλω και δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού σε αυτή την κρίσιμη πολιτική στιγμή της πατρίδας μας. Δεν παρετούμε από τη Βουλή, δεν παρετούμε από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Η επόμενη μέρα λοιπόν βρίσκεται η Κουμουνδούρου αντιμέτωπη με νέα ερωτήματα για την πορεία της. Στο προσκήνιο επανέρχονται διαφωνίες, εσωτερικές ισορροπίες, ενδεχόμενο αποχωρήσεων. Και ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου έχει το ρεπορτάζ για τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
14: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Αυτή τη στιγμή στην Κουμουνδούρου θα πρέπει να σας πω ότι γίνεται μια ισχυρή διαπραγμάτευση σχετικά με τη διεξαγωγή της πολιτικής γραμματείας τώρα και της Κεντρικής Επιτροπής αύριο. Υπάρχουν δύο και τρεις διαφορετικές απόψεις. Αρκετοί υποστηρίζουν ότι μπορεί να διεξαχθεί και πολιτική γραμματεία τώρα αλλά και η Κεντρική Επιτροπή αύριο. Υπάρχει μια διαφορετική αντίληψη η οποία το αρνείται και υπάρχει και μια τρίτη άποψη η οποία μπορεί να αρχίζει να κερδίζει δειλά-δειλά, εκτιμώ εγώ, μέχρι το βράδυ, έδαφος που λέει ότι μπορούμε να αναβάλουμε την Κεντρική Επιτροπή για την ερχόμενη εβδομάδα, για παράδειγμα, έτσι ώστε να ηρεμήσουν κάπως τα πνεύματα. Πάντως, η λεγόμενη τροϊκά, δηλαδή Δούρου, Παπάς, Πολάκης, δεν φαίνεται να ισχύει. Εκεί υπάρχουν πλέον διαφορετικές τάσεις και απόψεις. Φαίνεται ότι ως πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, τονίζω το φέρεται, θα αναλάβει η κυρία Ρένα Δούρου, τονίζω το φαίνεται, μέχρι να το δούμε αυτό στην πράξη, και από εκεί και ύστερα όσον αφορά το κόμμα μετά την παρέτηση του Προέδρου, εκ του καταστατικού ορίζεται η διεξαγωγή συνεδρίου μεσούντος του θέρους. Αυτό θεωρείται σχεδόν αδύνατο έως και απαγορευτικό. Επομένως, μέχρι να διεξαχθεί το συνέδριο, να εκλεγεί νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί να περάσουμε στη φάση της συλλογικής διαπραγμάτευσης. Τρία είναι τα επίδικα, ναι, για να μην κουράζουμε και τους ακροατές μας με τα πολλά εσωκομματικά. Το πρώτο είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με αυτόνομο ψηφοδέλτιο. Το δεύτερο επίδικο είναι ο δικός χάρτης προς τη ΔΕΔ, δηλαδή το πολιτικό πρόγραμμα του κόμματος. Και το τρίτο είναι η εκλογή του νέου Προέδρου. Όλα αυτά διαμορφώνουν μια νέα πραγματικότητα στο ΣΥΡΙΖΑ, η οποία δεν έχει καμία σχέση με τη χθεσινή ημέρα. Κατά πάσα πιθανότητα, έτσι όπως φαίνεται, ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει αυτόνομα στις εκλογές με ξεχωριστό ψηφοδέλτιο αντιπαραθετικό εκ των πραγμάτων απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα.
0: Και όλα αυτά δεν ξέρω τώρα αν έχει κλείσει η πόρτα ή έχει φύγει και ο τελευταίος, Βαγγέλη.
14: Όχι, Ο τελευταίος δεν έχει φύγει, διότι εκτιμάται ότι από τη Δευτέρα, ανάλογα με την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, εφόσον αυτή διεξαχθεί αύριο, θα υπάρξει ένα νέο κύμα φυγής, αυτή τη φορά και βουλευτών. Ανεξαρτοποιήσεων, παρετήσεων, μέλη να το δούμε.
0: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Αλλάζουμε εμείς τώρα θέμα στο δελτίο μας, καθώς αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί σε πτήση της Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία προς το Μόναχο. Στη διάρκεια της πτήσης ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος και έσπασε ένα παράθυρο του αεροπλάνου, με αποτέλεσμα ένας επιβάτης να τραυματιστεί. Τώρα, για το αν πρόκειται ένα σύνηθες περιστατικό και πώς ακριβώς αυτό συνέβη, μίλησε εδώ στο Air News Radio 105,8 Φέδων Καραϊωσηφίδης. Αεροναφυγός, διευθυντής του περιοδικού Πτήση και Διάστημα, μας εξήγησε πώς προκλήθηκε η θράψη του παραθύρου και τι προκάλεσε στη συνέχεια εκείνη.
15: Είναι πολύ σπάνιο. Παρόλα αυτά συμβαίνει. Αυτό που συμβαίνει είναι αυτό που ονομάζεται εκρηκτική αποσυμπίεση. Δηλαδή, είναι ένα φαινόμενο το οποίο εξισώνει την πίεση εσωτερικά και εξωτερικά. Πρέπει να έχουμε πάντα κατά νου ότι όταν το αεροπλάνο πετάει σε 35 έως 40.000 πόδια, το περιβάλλον μέσα διατηρείται στο επίπεδο των 3-4.000 ποδών, δηλαδή σαν να βρισκόμαστε σε ένα βουνό στα 1.000 μέτρα.
16: Ναι.
15: Άρα υπάρχει μια τεράστια διαφορά πίεσης ανάμεσα στο εσωτερικό το αεροπλάνο και στο εξωτερικό, και όταν υπάρξει ένα ρήγμα, είτε αυτό είναι σπασμένο παράθυρο, είτε είναι ένα ακόμη πιο σπάνιο ρήγμα στην άτρακτο, τότε συμβαίνει αυτό που ονομάζεται εκρηκτική αποσυμπίεση, και μέσα σε μισό κυριολεκτικά δευτερόλεπτο εξισώνει και η πίεση. Αλλά για να εξισωθεί υπάρχει μια ροή αέρα από το εσωτερικό προς το εξωτερικό και μαζί παρασύρει πρακτικά ό,τι βρει μπροστά του και δεν είναι ασφαλισμένο. Αυτό είναι ακριβώς άλλος ένας λόγος μετά τις αναταράξεις ή μαζί με τις αναταράξεις για να έχουμε πάντα τη ζώνη ασφαλείας δεμένη.
0: Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Καραϊωσηφίδη εδώ στο Δημήτρη Πετρόπουλο. Πάμε να συνδεθούμε με τον Παναγιώτη Μανή να μας δώσει όλες τις πληροφορίες για την κατάσταση του τραυματή αλλά και για το περιστατικό. Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη.
17: Ο τραυματίας λοιπόν, 61 ετών από τη Σερβία, νοσηλεύεται στο ΑΧΕΠΑ. Έχει κάταγμα στον αυχένα, εγκάβματα στον νόμο, κακώσει στον νόμο και εγκάβματα τριβής, λόγω της τριβής που έχει από το παράθυρο, καθώς το κεφάλι του κόντεψε να βγει έξω από το αεροσκάφος. Όταν έσπασε το παράθυρο, πιθανότατα από ένα κομμάτι του κινητήρα που είχε ζημιά, με αποτέλεσμα στην πτήση από Θεσσαλονίκη προς Μόναχο να επικρατήσει κυριολεκτικά πανικός. Οι μάσκες οξυγόνου έπεσαν. Ενώ ήταν το αεροπλάνο στον αέρα, άρχισαν να ουρλιάζουν οι επιβάτες, προσπάθησαν οι αεροσυνοδοί να κρατήσουν την ψυχραιμία τους. Τελικά ο πιλότος αποφάσισε ο ίδιος μόνος του να επιστρέψει το αεροσκάφος στο αεροδρόμιο Μακεδονία, να το προσγειώσει χωρίς περαιτέρω προβλήματα. Νοσηλεύεται στο ΑΧΕΠΑ, όπως είπαμε, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ο 61 ετών, που είναι και πιο σοβαρά. Άλλη μια γυναίκα έγκυος μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτη νοσοκομείο. Είναι καλά και η ίδια και το έμβριο που κυοφορεί. Δύο περιπατητικοί ασθενείς πήγαν μόνοι τους στο νοσοκομείο και είναι καλά στην υγεία τους. Αποχώρησαν χωρίς κανένα πρόβλημα. Οι υπόλοιποι επιβάτες, οι περισσότεροι από αυτούς, συνέχισαν το ταξίδι τους λίγο αργότερα με άλλη πτήση στον προορισμό τους. Αλλά ωστόσο μας περιέγραψαν σκηνές που βοιάζουν, βγαλμένες από κινηματογραφική ταινία.
0: Πραγματικά ένα αληθινό θρίλερ εν πτήση έζησαν οι επιβάτες της πτήσης. Παναγιώτη Μανή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Οι εικόνες βιβλικής καταστροφής άφησε πίσω της η γιγαντιαία φωτιά σε επιχείρηση ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Οι τρεις εξ αυτών φέρουν εκτεταμένα εγκάβματα σε όλο τους το σώμα, νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Ενώ Χαρά Γιαννοπούλου, έχουμε και δύο συλλήψεις για την καταστροφική πυρκαγιά. Καλό μεσημέρι.
18: Ναι, καλό μεσημέρι. Έχουμε τη σύλληψη του ιδιοκτήτη του εργοστασίου από το οποίο ξεκίνησε η πυρκαγιά και του διαχειριστή, του εκμεταλλευτή του φορτηγού που ακολούθησε η δεύτερη και μεγάλη έκρηξη. Το φορτηγό το οποίο, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, είχε υπολείμματα προπανίου. Αυτές είναι οι δύο συλλήψεις, αλλά το ανατριχιαστικό της υπόθεσης δεν είναι η εικόνα αυτής της ολοκληρωτικής καταστροφής μόνο από τα τρία εργοστάσια τα οποία τελικά καταστράφηκαν, αλλά οι τραυματίες, όπως ανέφερες, οι οποίοι είναι πάρα πολλοί, είναι συνολικά 11, ειδικά για τους τρεις υπάρχει πολύ αυξημένος κίνδυνος, καθώς φέρουν εκτεταμένα τραύματα και νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Δίνεται μάχη από τους γιατρούς για να αντιμετωπιστεί αυτή η πολύ σοβαρή κατάσταση της υγείας τους. Σε εξέλιξη είναι η προανάκριση από την Διεύθυνση Εγκλημάτων Εμπρισμού.
0: Χαρά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Μιλώντας αποκλειστικά στο Air News, ο θεράπων ιατρός που χειρούργησε δύο από τους εγκαυματίες τόνισε ότι καταβάλλονται προσπάθειες να κρατηθούν σε σταθερή κατάσταση. Πάμε να ακούσουμε όσα δήλωσε εδώ στο Air News ο Αλέξανδρος Λυσιώτης, πλαστικός χειρουργός.
16: Γίνονται διάφορες προσπάθειες από όλες τις πλευρές να τους κρατήσουμε σε σταθερή κατάσταση. Είναι και ιδίως σε καταστολή και διασωληνωμένοι. Υποστηρίζονται όλες οι λειτουργίες τους μηχανικά. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο μέγιστο επίπεδο εντατικολογικής θεραπείας από την πλευρά της μονάδος και βρίσκονται στο μέγιστο επίπεδο χειρουργικής θεραπείας από τη δική μας πλευρά. Έχουν ήδη γίνει αρκετές χειρουργικές πράξεις αυτούς και εφόσον σταθεροποιηθούν, έπονται και άλλες.
0: Λοιπόν, τρία άτομα, όπως είπαμε, νοσηλεύονται διασωληνωμένα σε πολύ σοβαρή κατάστασή τους. Οι δύο στο κάτω, τρίτος στο νοσοκομείο γεννηματάς. Περισσότερες πληροφορίες θα μας δώσει όμως η Χρυσίτα Νικητάκη. Καλό μεσημέρι, Χρυσίτα.
19: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. 11 τραυματίες λοιπόν στο σύνολο, όπως προαναφέρατε, εκ των οποίων οι τρεις νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση και εκεί θα εστιάσουμε. Οι πέντε έχουν λάβει εξιτήριο, ενώ άλλοι τρεις φέρνουν ελαφρά εγκάβματα. Αυτός λοιπόν είναι ο απολογισμός της χθεσινής έκρηξης στον Ασπρόπυργο. Τώρα, σε κρίσιμη κατάσταση εξακολουθούν να νοσηλεύονται στο νοσοκομείο ΚΑΤ οι δύο από τους τρεις πολυεγκαυματίες, οι οποίοι είναι διασωληνωμένοι στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Ο πρώτος έφτασε χθες μετά την έκρηξη που σημειώθηκε, έφτασε στις 10.30 το πρωί στο νοσοκομείο ΚΑΤ και ο δεύτερος περίπου στις 12 το μεσημέρι. Μάλιστα, σύμφωνα με ιατρικές πηγές, και οι δύο χρειάστηκε να οδηγηθούν στο χειρουργείο με τους γιατρούς να καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να τους σταθεροποιήσουν. Πρόκειται για έναν άνδρα λοιπόν 41 ετών, ο οποίος έχει 75% εγκάβματα σε όλο του το σώμα, αλλά και συναισθητικά εγκάβματα. Αντιμετωπίζεται, πρέπει να πούμε, αυτός ο άνδρας από την εξειδικευμένη κλινική πλαστικής χειρουργικής εγκαυμάτων και νοσηλεύεται και εκείνος στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Ο άλλος εγκαυματίας τώρα είναι 54 ετών, ο οποίος φέρει εγκαύματα στο 90% του σώματός του και είναι έντονα υποθερμικός, οπότε και εκεί, όπως καταλαβαίνει η Ντόνα, οι γιατροί κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες να τον σταθεροποιήσουν και νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Τώρα, όπως ανέφερες και εσείς, το νοσοκομείο γεννηματάς μεταφέρθηκε από το Φρειάσιο χθες ένας 28χρονος διασωληνωμένος. Είναι σε κρίσιμη κατάσταση και εκείνος, με πολλαπλά εγκάβματα σε όλο του το σώμα. Τώρα, οι υπόλοιποι τρεις που σου ανέφερα, οι δύο βρίσκονται στο Φρειάσιο νοσοκομείο με ελαφρά εγκάβματα στη μονάδα αυξημένης φροντίδας, ενώ ο τρίτος από τους ελαφρά εγκαυματίες παραμένει στο νοσοκομείο Αττικών για προληπτικούς λόγους με αναπνευστικά προβλήματα.
0: Χρυσίτα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και ο Μιχάλης Χάλαρης, αντιστράτηγος πυροσβεστικού σώματος σε αναποστρατεία, αναπληρωτής καθηγητής χημίας Δημοκρίτου Πανεπιστημίου, μίλησε στο σταθμό μας και στο Βασίλειο Αδαμόπουλο και εξήγησε τι θα πρέπει να γίνει με την πυρασφάλεια αλλά και την πυροπροστασία στα εργοστάσια ανακύκλωσης.
20: Θα πρέπει. Βλέπουμε ότι έχουμε επαναλαμβανόμενα περιστατικά σε αυτές τις μονάδες, άρα θα πρέπει να πάμε σε ακόμα πιο εξειδικευμένο κανονισμό για αυτό το είδος των δραστηριοτήτων. Αυτό, ξέρετε, υπάρχει σε άλλες χώρες, υπάρχει στην Κύπρο, υπάρχει στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου εκεί πέρα θα σας μεταφέρω έτσι όσο πιο χοντρά γίνεται. Χρειάζεται να βάλουμε ποιο είναι το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος και όγκος σωρών ανακυκλώσιμων υλικών. Δεν μπορεί να γίνεται χαμός. Θα τα αφήνουμε ελεύθερα. Θα πρέπει να μπουν προδιαγραφές για τις ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ δύο σωρών και παραπάνω. Πρέπει να έχουν συγκεκριμένες αποστάσεις μεταξύ τους. Και αυτό γιατί υπάρχουν και διαδικασίες αυτανάφλεξης. Οπότε θα πρέπει να προστατεύουμε τη θερμική ακτινοβολία που δημιουργείται στη μία ντάνα στον ένα σωρό να μεταφερθεί στον άλλο. Υποχρεωτικά θα πρέπει να μπουν συστήματα κατανοησμού για συγκεκριμένες κατηγορίες εγκαταστάσεων, έτσι το συζητάμε. Και μετά πάμε σε πιο εξελιγμένα συστήματα με θερμική παρακολούθηση, συνεχή ανίχνευση στα φανάπλεξη, γιατί είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα.
0: Πάμε τώρα και στην Άννα Νικολάου, καθώς νωρίτερα ενώπιον του εισαγγελέα βρέθηκε ο 76χρονος που ευθύνεται για τη φωτιά που ξέσπασε χθες τα ξημερώματα στην παθολογική κλινική του Σισμανόγλου νοσοκομείου. Υπενθυμίζουμε ότι ήταν ασθενής στο νοσοκομείο και τελικώς ομολόγησε την πράξη του. Καλό μεσημέρι, Άννα.
19: Καλό μεσημέρι. Οδηγήθηκε στα δικαστήρια της Πρώην Σχολής Ευελπίδων στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης, ο οποίος του άσκησε ποινική δίωξη για το κακούργημα του εμπρισμού από πρόθεση και για διακεκριμένη φθορά. Ο 84χρονος κατηγορείται ότι προκάλεσε τη μεγάλη φωτιά στο Σισμανόγλιο νοσοκομείο. Ο 84χρονος έχει παραπανθεί σε ανακριτή. Το πιο πιθανό είναι να ζητήσει και να λάβει προθεσμία για να απολογηθεί τις επόμενες ημέρες. Ο 84χρονος όμως νοσηλευόταν σε θάλαμο του πρώτου ορόφου στο Σισμανόγλιο και προανακριτικά έχει ομολογηθεί την πράξη του και έχει δηλώσει μετανιωμένος. Και αναμένουμε τώρα να δούμε αν θα λάβει προθεσμία για να απολογηθεί τις επόμενες ημέρες. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα γραφεία των προθάλαμων των ανακριτικών γραφείων.
0: Άννα, σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Εκτός συνόρων, στην Ισπανία, τραγικές διαστάσεις έχει λάβει η μεγάλη πυρκαγιά που κατακαίει δασικές εκτάσεις στη νότια περιφέρεια της Αλμερίας, καθώς σύμφωνα με τις αρχές τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ ακόμα 23 αγνοούνται. Περισσότερα θα μας μεταφέρει η Έλενα Λεβίζο από την αίθουσα σύνταξης. Καλό μεσημέρι, Έλενα.
2: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Είναι πραγματικά τραγικός ο μέχρι στιγμής απολογισμός που έχουν δώσει οι αρχές, γιατί εκφράζονται φόβοι για την τύχη των ανθρώπων που αγνοούνται. Τα περισσότερα από τα θύματα βρέθηκαν νεκροί, βρήκαν πραγματικά φρικτό θάνατο μέσα στα αυτοκίνητά τους όταν παγιδεύτηκαν σε περιοχή και δεν μπόρεσαν να ξεφύγουν από τις φλόγες που τους περικύκλωσαν. Πρόκειται, σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές, για τουρίστες, κυρίως από την Βρετανία. Μάλιστα, ανάμεσα στα θύματα φέρεται να συγκαταλέγεται μόνο ένας Ισπανός. Οι άνθρωποι αυτοί μέσα στον πανικό τους δεν κατάλαβαν από πού έπρεπε να φύγουν και δεν ακολούθησαν τη διαδρομή που τους είχαν υποδείξει οι αρχές, με αποτέλεσμα να παγιδευτούν στις φλόγες. Πρόκειται σε κάθε περίπτωση για μια τεράστια πυρκαγιά που γίνεται εντονότερη και δυσκολότερο το έργο της κατάσβεσης που έχουν αναλάβει περισσότεροι από 460 πυροσβέστες λόγω των σφοδρών ανέμων, της επίσης σφοδρής ζέστης, καθώς ο υδράργυρος έχει φτάσει στους 40 βαθμούς Κελσίου στην περιοχή της Αλμερίας και γενικότερα στην Ανδαλουσία, αλλά φυσικά και από τη μεγάλη ξηρασία που επικρατεί λόγω αυτών των θερμοκρασιών, που δεν είναι τωρινές αυτές τις θερμοκρασίες, Ντόνα, είναι συνεχόμενες σχεδόν ολόκληρο τον Ιούνιο και βρίσκεται σε εξέλιξη, όπως σου είπα, το έργο της κατάσβεσης αυτής της πυρκαγιάς, με τη μορφολογία του εδάφους επίσης, με φαράγγια να δυσκολεύουν αυτό το έργο. Επίσης, δυσίων είναι τα πράγματα και για το νέο κύμα καύσων που αναμένεται να πλήξει μέσα στις επόμενες ημέρες και την Ισπανία. Ήδη πλήττει περιοχές της Γαλλίας και αναμένεται τα πράγματα να χειροτερεύσουν μέσα στο επόμενο τετραήμερο. 72 διαμερίσματα της Γαλλίας βρίσκονται σε πορτοκαλί συναγερμό και άλλα 9 κυρίως σε δυτικά σε κόκκινο συναγερμό.
0: Έλενα, θα σε βρούμε και στη συνέχεια. Τώρα στον απόϊχο των δηλώσεων Τραμπ για τα αμερικανικά εξοπλιστικά προγράμματα, κορυφαία μέλη της Γερουσίας αλλά και της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ βρίσκονται στην Αθήνα. Συναντήθηκαν νωρίτερα με τους υπουργούς εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη και Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Δένδια. Το Κογκρέσο, Δημήτρη Θωμά, διατηρεί κρίσιμο ρόλο σε αυτές τις αποφάσεις. Τι ακριβώς συζητήθηκε? Καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι. Η Επιτροπή του Αμερικανικού Κογκρέσου επισκέφθηκε τόσο το Υπουργείο Εξωτερικών όσο και το Υπουργείο Άμυνας, όπου οι γερουσιαστές έγιναν δεκτοί από τους κυρίους Γεραπετρίτη και Δένδια. Κοινή συνισταμένη των συναντήσεων είναι ότι συζητήθηκαν θέματα ευρύτερης ασφάλειας της περιοχής της νοτιοανατολικής Μεσογείου, η κατάσταση ασφαλείας στην περιοχή που έχει προκύψει από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία. Υπάρχει ικανοποίηση από την ελληνική πλευρά, η οποία εκφράστηκε, για την ευρύτερη στήριξη που δέχονται οι ελληνικές θέσεις στο Αμερικανικό Κογκρέσο, ενώ από πλευράς των Αμερικανών ζητήθηκε, εκφράστηκε, ενημερώθηκαν οι δύο Έλληνες υπουργοί τόσο για τα ζητήματα που αφορούν το ΝΑΤΟ και τις ενδοσυμμαχικές σχέσεις στην περιοχή, για τον πόλεμο στο Ιράν, αλλά και για την κατάσταση που έχει προκύψει στην διεθνή ναυτιλία. Πιστεύω ότι είναι μια σημαντική συνάντηση, παρόλο που δεν γνωρίζουμε πολλές λεπτομέρειες. Ο Νίκος Δένδιας στην αρχική του στη δήλωση που έγινε πάνω στο στρογγυλό τραπέζι της ενημέρωσης, έκανε λόγο για στρατηγική σχέση της Ελλάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία βρίσκεται σε άριστο επίπεδο εδώ και αρκετό καιρό.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη, για τις πληροφορίες. Τώρα και όλα αυτά με φόντο ένα δημοσίευμα της Χουριέτ, σύμφωνα με το οποίο η Τουρκία φέρεται να έχει προχωρήσει στην πώληση των ρουσικών αντιεροπορικών συστημάτων S-400 σε τρίτη χώρα. Αυτό γράφει ο αρθρογράφος της τουρκικής εφημερίδας, ο κ. Σελβί. Η εξέλιξη συνδέεται και με την προσπάθεια της Άγκυρας να ξεπεράσει το ζήτημα των αμερικανικών κυρώσεων κάτσα. Η Έλενα Λεβίζου, θα πάμε να συνδεθούμε ξανά μαζί της για όλες τις πληροφορίες. Έλενα.
3: Τώρα θα ξεκινήσω από μια πολύ σημαντική πληροφορία που μας έρχεται από τα διεθνή πρακτορία. Αφορά δηλώσεις του εκπροσώπου του Κρεμλίνου Δημήτρη Πεσκόφ, ο οποίος ουσιαστικά επιβεβαιώνει ότι η Μόσχα βρίσκεται σε διαβουλεύσεις με την Άγκυρα για την πώληση του συστήματος των S-400 προς μια τρίτη χώρα. Είναι πολύ σημαντική αυτή η εξέλιξη, γιατί ουσιαστικά επιβεβαιώνεται το ρεπορτάζ. Θα δούμε όμως αν η ανακοίνωση αυτή από την Τουρκία ότι ήδη έχει πωληθεί το σύστημα S-400, το ρωσικό σύστημα, σε μια τρίτη χώρα, χώρα του κόλπου, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του αυθορογράφου της Χουριέτ Αμπτελκαντήρ Σελβί. Πιθανότατα αυτή η χώρα είναι είτε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα είτε το Κατάρ, χωρίς όμως να μπορεί να το πει με σιγουριά. Όπως αναφέρεται, οι S-400, αν και βρίσκονται, όπως γνωρίζουμε, πολύ καιρό στην Τουρκία, δεν είναι γνωστό αν έχουν ενεργοποιηθεί, τι ακριβώς έχει γίνει με αυτούς, όπως λέει ο κύριος Σελβί. Ενώ να πούμε επίσης ότι σήμερα αναμένεται στο απόγευμα, γύρω στις 5 η ώρα, η συνέντευξη του Υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν στο κρατικό κανάλι ΤΕΑΡΤΕ, και είναι ενδιαφέρον να δούμε αν εκεί θα γίνει κάποια ανακοίνωση για πιθανή πώληση ή για κάποιο κάτι άλλο που να σχετίζεται με την πολύ σημαντική αυτή υπόθεση, γιατί να θυμίσουμε ότι η S-400 είναι ένα από τα βασικούς λόγους των κυρώσεων κατά της Τουρκίας, που θέλει να παρακάμψει τον νόμο Κάτσα, τον αμερικανικό νόμο Κάτσα, και να παραλάβει τα 5 F-35 αμερικανικά F-35 που, όπως είπε ο κ. Ερντογάν, τα υποσχέθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Επίσης, να σου πω ότι σύμφωνα με δημοσιεύματα της Χουριέτ και της Γενής ΑΦΑΚ, των δύο τουρκικών εφημερίδων, το Κογκρέσο ουσιαστικά άναψε το πράσινο φως για την πώληση των κινητήρων μαχητικών αεροσκαφών F-110 για τα τουρκικά αεροσκάφη ΚΑΝ, και αυτό γιατί ουσιαστικά έκλεισε το παράθυρο που είχε ανοίξει 24 Ιουνίου μετά από την ενημέρωση του State Department προς το Κογκρέσο. Έκλεισε αυτό το παράθυρο στις 9 Ιουλίου και το περιθώριο που είχε το Κογκρέσο να αντιταχθεί σε αυτή την πώληση, όπως επαναλαμβάνω, αναφέρουν τα δημοσιεύματα.
0: Πάντως, σε κάθε περίπτωση, είναι πολύ σημαντική η εξέλιξη, εφόσον ισχύει. Αυτό πάντως μεταφέρει ο τουρκικός τύπος, καθότι θα έχουμε νέα δεδομένα στο ζήτημα της πιθανής επιστροφής στην Τουρκία στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35. Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ. Επιστρέφουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης με αφορμή την ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού στο Περιστέρι, αλλά και τις αναφορές του στην κυβέρνηση. Νότια Νανιάδη τον κατηγορεί ότι επιχειρεί να αναβιώσει τις σκοτεινές πλευρές της τοξικής εποχής του. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, κυρίες και κύριοι. Ακριβώς, θα πρόσθετα μόνο εισαγωγικά ότι σήμερα το μενού, αν μου επιτρέπετε, ο όρος έχει διπλή επίθεση από τον Παύλο Μαρινάκη, κυβερνητικός εκπρόσωπος, έδωσε το χαστρό του και τον Νίκο Ανδρουδάκη λίγο αργότερα. Ξεκινήσουμε λοιπόν με την επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο χαρακτηρίζει ηρωνικά εντιμότατο, ο εντιμότατος κ. Τσίπρας, και τον καλεί να εξηγήσει ποια συμφέροντα εξυπηρέτησε
5: κρατώντας για μια εβδομάδα ανοιχτή τη Βουλή το 2019, ενώ είχε ανακοινώσει ότι οι εκλογές θα γίνονταν μια εβδομάδα νωρίτερα, ούτως ώστε να περάσουν ο ποινικός κώδικας εκείνος που μετέτρεψε ένα συγκεκριμένα κακουργήματα σε επιμελήματα και βγήκαν από τη φυλακή αρκετοί βαρεπινέτες, ενώ στελέχοι σημειώνουν με νόημα υπάρχει και ένας μεγάλος παράγοντας, επώνυμος, ο οποίος με τη μετατροπή του από κακούργημα σε πλημέλημα συγκεκριμένου αδικήματος που τον βάραινε, επωφελήθηκε και έτσι παρεγράφει η συγκεκριμένη υπόθεση. Να μας πει λοιπόν ο ετοιμότατος κ. Τσίπρας, ο οποίος γυρνάει, όπως είπε εισαγωγικά, σε μια τοξική ρητορική του παρελθόντος, μας πει ποια συμφέροντα εξυπηρετήθηκαν από εκείνη τη συγκεκριμένη επιλογή, είναι σε γενικές γραμμές, η κεντρική ιδέα της επίθεσης που απέλησε ο

0: Έχει μια επιβάρηση ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων και θυμίζει ότι μόνο τα 300 εκατομμύρια, τα 300 ευρώ ενίσχυση που δίνονται τον Νοέμβριο, αυτό έχει ένα κόστος συγκεκριμένο που είναι 560 εκατομμύρια. Οπότε τον προκαλεί τον πρόεδρο του Πασόκ να καταθέσει πρόταση νόμου, ούτως ώστε να κοστολογηθεί τη συγκεκριμένη πρόταση από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Δηλαδή καλεί και εγκαλεί, μάλλον, τον κύριο Ανδρουλάκη και τα στελέχη του Πασόκ για προχειρότητα στον υπολογισμό, αν μη τι άλλο.
1: Νότι, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, και όλα αυτά φυσικά με φόντο τις δημοσκοπήσεις. Προβάδισμα στη Νέα Δημοκρατία δίνει η νέα δημοσκόπηση της ΠΑΣΛ. Στην δεύτερη θέση η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, ακολουθεί το Πασόκ, περισσότερο όμως από τη Λίνα Μπεθάνη.
2: Ναι, θα ήθελα όμως πρώτα να δώσουμε και την απάντηση Πασόκ στα όσα ακούσαμε πριν από λίγο για την πρόταση του Πασόκ για τη δέσμευση του Νίκου Ανδρουλάκη για επαναφορά της 13ης σύνταξης σε δύο δόσεις, τον πρώτο και τον τρίτο χρόνο, όπως είπε, διακυβέρνησης. Ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, απαντώντας πριν από λίγο στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, σχολίασε ότι ενοχλεί τον κύριο Μαρινάκη το ότι το Πασόκ έχει κοστολογημένες προτάσεις σε αντίθεση με τη Νέα Δημοκρατία, πως αντιπολίτευση έταζε κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου χωρίς καμία κοστολόγηση. Ο κύριος Μητσοτάκης, δηλώνει ο κύριος Τσοκαλάς, αδιαφόρησε πλήρως για τους συνταξιούχους. Σήμερα με αλχημίες τους λέει καθαρά πως δεν έχει σκοπό να αποκαταστήσει τις αδικίες. Επιβεβαιώνει πως δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας γαλάζιος Κατρούγκαλος και θέτει το ερώτημα. Τελικά, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αρνείται την επαναφορά της 13ης σύνταξης, να το πούν καθαρά, στους συνταξιούχους. Τώρα, όπως προανέφερες, έχουμε νέα δημοσκόπηση, τη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ για τον ΣΚΑΙ, όπου στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία προηγείται σταθερά 26%, η ΕΛΑΣ βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 15%, στην τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ με 10%, ακολουθούν ΕΛΠΙΔΑ 7,5%, Ελληνική Λύση 7%, ΚΚΕ 6%, Πλεύση Ελευθερίας 4,5%, Φωνή Λογικής 3%, ΜΕΡΑ 25% 2,5%, ΣΥΡΙΖΑ 2%, Δημοκράτες 1%, όπως και η Νίκη, άλλο κόμμα δηλώνει ότι θα ψήφιζε το 2%, Αποχή Λευκό Άκυρο δηλώνει το 1,5%, ενώ η αναποφάσιστη είναι στο 11%. Τώρα, το σενάριο κατανομής αναποφάσιστος στη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ, η Νέα Δημοκρατία φτάνει στο 30%, με την ΕΛΑΣ να υπολείπεται 13 μονάδες και ποσοστό 17%, το ΠΑΣΟΚ στο 11,5%, ενώ ακολουθούν ΕΛΠΙΔΑ 8,5%, Ελληνική Λύση 8%, ΚΚΕ 7%, Πλεύση Ελευθερίας 5%, Φωνή Λογικής 3,5%, ΜΕΡΑ 25-3, ΣΥΡΙΖΑ 2, Δημοκράτες 1, όπως και η Νίκη, άλλο κόμμα δηλώνει ότι θα ψήφιζε το 2,5%. Η δημοσκόπηση έγινε από τις 3 έως τις 7 Ιουλίου.
1: Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ώρα Μουντιάλ και πάμε να δούμε και τις εξελίξεις με τον Τάσο Επιτρόπου, καθώς η Γαλλία, Τάσο, γίνεται η πρώτη ομάδα που εξασφάλισε τη συμμετοχή της στα ημιτελικά του Παγκόσμιου Κυπέλλου. Περιμένει τον αντιπαλό της που θα προκύψει από τη σημερινή αναμέτρηση Ισπανίας-Βελγίου. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι και από μένα. Λοιπόν, το παζλ της ημιτελικής φάσης των νοκάουτ του Μουντιάλ αρχίζει και δημιουργείται. Χθες Γαλλία-Μαρόκο 2-0 στη Βοστόνη, σε μια βραδιά όπου η εκπληκτική εμφάνιση του τερματοφύλακα Μπόνο δεν ήταν αρκετή για να σταματήσει την παρέα του Εμπαπέ. Ο Γάλλος Σταρ σκοράρε και σε αυτόν τον αγώνα και πανηγυρικά οι τρικολόρ πέρασαν στους 4 της διοργάνωσης. Το άλλο γκολ σημείωσε ο εκπληκτικός Ντεμπελέ. Η Γαλλία θα αναμετρηθεί ημιτελικά με τον νικητή του ζευγαριού Ισπανία-Βέλγιο που παίζουν απόψε στο Λος Άντζελες στις 10 η ώρα το βράδυ. Ο αγώνας θα καλυφθεί από την ΕΡΤ2 και την ΕΡΑΣΠΟΡ. Να θυμίσω και τα άλλα δύο ζευγάρια αύριο τα μεσάνυχτα προς Κυριακή, δηλαδή Νορβηγία-Αγγλία, και στις 4 η ώρα τα ξημερώματα της Κυριακής Αργεντινή-Ελβετία. Οι νικητές από αυτά τα δύο ζευγάρια θα δημιουργήσουν τον άλλον ημιτελικό. Θυμίζω, μικρός τελικός ξημερώματα Κυριακής 19 του μηνός στο Μαϊάμι, στις 12 η ώρα δηλαδή, τα μεσάνυχτα, και ο τελικός 10 η ώρα το βράδυ στο New Jersey, εκεί στο Midlife Στάδιο, όπου θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός. Και να συμπληρώσω μόνο κλείνοντας ότι μπορεί να πανηγυρίσει και εντόνως στη

0: Γαλλία, φυσικά η μεγάλη νίκη της των Τρικολόρ, όμως μέσα στους πανηγυρισμούς είχαμε επισκιάστηκε όλη αυτή η ιστορία με ένα τραγικό περιστατικό, καθώς μια 17χρονη έχασε τη ζωή της κατά τη διάρκεια αυτού του πανηγυρισμού και τη νίκη επί του Μαρόκο μετά την πτώση της από φορτηγό, εξετάζοντας όλες οι περιπτώσεις.
1: Τώρα, Τάσο, η αλήθεια είναι φουντώνει και μάγια τον τίτλο του πρώτου σκόρερ και σε αυτό το Μουντιάλ αυτό που λέμε είναι ότι σπάνε τα κοντέρ.
0: Ναι, σωστό, πολύ σωστό τα λες. Με τον Εμπαπέ να έφτασε τα 8 γκολ, όσο και ο Μέση, να πούμε ότι ο Μέση έχει 30, σε 31 συμμετοχές έχει 21 τέρματα σε παγκόσμια κύπελα. Ο Εμπαπέ έχει φτάσει τα 20, μεγάλη μάχη και εκεί για τον κορυφαίο σκόρερ, αλλά ο Νορβηγός Έρλινγκ Χάλαντ έχει σημειώσει 7 γκολ και ακολουθούν με 6 γκολ ο Άγγλος Χάρι Κέιν και ο Γάλλος Ουσμάν Ντεμπελέ με 5 γκολ. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά κάνουν και συναρπαστική και αυτή τη μάχη, δηλαδή τη μάχη για το χρυσό παπούτσι του παγκοσμίου κυπέλου.
1: Τάσο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο καιρός. Και λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Γενικά έθριος με πρόσχερες νεφός κατά τόπους στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και στα δυτικά και νότια θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, μόνο στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι άνεμοι 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει στα υπηρετικά τους 35 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία τους 36 βαθμούς, στην νησιωτική χώρα τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου, έθριος και στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι και τους 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη επίσης έθριος με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 34 βαθμούς Κελσίου. Και στο σημείο αυτό η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2 ολοκληρώνεται. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή η Έλληνα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση.

Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

με μία από τις πολύ καλές φωνές της σύγχρονης jazz, τη Liz Wright. Σας καλωσορίσαμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. 6 λεπτά μετά τις 3, ακούτε πάντα κόσμο στους 93,6. Ήταν το κομμάτι Your Love μέσα από το άλμπουμ της Shadow που κυκλοφόρησε το 2024 και μαζί της αυτό τον υπνοτικό ήχο του μπάσου ήταν η εμβληματική Μέσελ Ντεντζέον Τσέλο, μία μουσικός που έχει συνεργαστεί με τους πάντες, από τους Rolling Stones και το Herbie Hancock μέχρι την Τσάκα Καν και τη Μαντόνα, έτσι για να αναφέρω μερικούς. Λουκία Σούπουλη σας μιλάει, Μπάμπης Δούκαρος ρυθμίζει τον ήχο και ένας αληθινός επαναστάτης της κιθάρας για τη συνέχεια, ο Keziah Jones, έχει δημιουργήσει ένα ολόκληρο δικό του μουσικό σύμπαν, το Blue Funk, από το εμβληματικό ντεμπού το άλμπουμ του του 92, Blue Funk is a Fact. Υπέροχο και αγαπημένο Where is Life. Καλησπέρα σε όλους.

Συγκλονιστική η εκτέλεση της Βρετανίδας Hannah Williams μαζί με την μπάντα της, τους Affirmations. Εδώ διασκευάζουν το Dazed and Confused των Led Zeppelin. Πάμε στη Βραζιλία για τη συνέχεια με τον Joao Selva. Ένα κομμάτι που κυκλοφόρησε το 2023 και που παραπέμπει στο χρυσό παρελθόν της βραζιλιάνικης soul με τίτλο Set Eventos.

comes the music. Ο χαλαρός αλλά ταυτόχρονα και groovy ήχος των G-Love and Special Sauce, εδώ από το άλμπουμ Philadelphonic του 1999 και με τη συμμετοχή του Jack Johnson στην κιθάρα και τα φωνητικά, ακούσαμε το κομμάτι Rodeo Clowns και πάμε να ολοκληρώσουμε το τρίτο μας ημίωρο με τον Tommy Guerrero, που έτσι κι αλλιώς στα περισσότερα κομμάτια είναι χαλαρός και groovy ο ήχος του. Αυτός ο πρώην επαγγελματίας skater και νυν μέτρο της Latin Soul αλλά και της Funk εδώ συνεργάζεται με τον rapper Lyrics Born. Πάμε να ακούσουμε το αγαπημένο μου Getting It Together από το 2003. Αμέσως μετά θα συνδεθούμε με το Earth News Radio να ακούσουμε τις ειδήσεις σε τίτλους και έχουμε ακόμα μισή ώρα στη διάθεσή μας να ακούσουμε παρέα μουσικές.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη, πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Αγιάσο Λέσβο. Επιχειρούν 24 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου, 8 οχήματα, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα. Δύο 42χρονοι συνελήφθησαν για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010 με 3 νεκρούς, ενώ διεθνές ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε για 46χρονη που βρίσκεται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Με τον αντιτρομοκρατικό νόμο αναμένεται να παραπεμφθούν οι 3 συλληφθέντες για τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, κατά τις οποίες σκοτώθηκε η Βάγια Νέστορα και τραυματίστηκαν ακόμη 4 άτομα. Οι έρευνες για τον εντοπισμό και άλλων εμπλεκομένων συνεχίζονται. Σφοδρή αντιπαράθεση κυβέρνηση και Πασόκ στη Βουλή για την ακρίβεια και το κόστος ζωής. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε μείωση κατά 10 λεπτά στη βενζίνη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο στο τέλος Αυγούστου. Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης. Νεκρή είναι η 15χρονη συνεπιβάτης της μοτοσυκλέτας έπειτα από σύγκρουση με απορριμματοφόρο. Για τα αίτια του δυστυχήματος διενεργείται προανάκριση. Το Κρεμλίνο επιβεβαιώνει επαφές με την Τουρκία για το ενδεχόμενο μεταπόλησης των ρωσικών S-400 σε χώρα του κόλπου, εξέλιξη που συνδέεται με πιθανή επανένταξη της Άγκυρας στο πρόγραμμα των αμερικανικών μαχητικών F-35. Στους 12 ανέρχονται οι νεκροί από τις φωνικές πυρκαγιές στην Αλμερία της Ισπανίας. 23 άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις από 23 έως 35 βαθμούς στην Αττική, από 20 έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Δεύτερο Αίγινα Jazz Festival. Το φεστιβάλ που έβαλε την Αίγινα στον παγκόσμιο χάρτη της jazz. 17 και 18 Ιουλίου στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Με τη Σαβίνα Γιαννάτου, το Σπύρο Μάνεση και τους Human Touch από την Αθήνα, τους Captain από τη Θεσσαλονίκη, τους Projecto Jazz Colombia από τη Σεβίλη και ξεχωριστά ντουέτα ειδικά για αυτό το φεστιβάλ. Φλώρος Φλωρίδης και Ακύλας Καραζήσης, Νατάσα Μάρτιν και Αγγελική Τουμπανάκη. Προπόληση more.com. Διοργάνωση Jazz Solidarity Network.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
0: Ακούτε Κόσμος.
4: Κόσμος. Classic.
5: Me recuerdo.
6: Sí, claro que sí que me recuerdo.

με μια πολύ ωραία διασκευή που προέκυψε από τη συνεργασία ανάμεσα στη Γερμανίδα ράπερ την Taiga Trece και το θρύλο της βενεζουελάνικης σάλσα των Ray Perez, γνωστός και ως El Loco από τις ιστορικές μπάντες Los Dementes και Los Kenny. Ακούσαμε το Cosmos Classic κομμάτι Reproche που κυκλοφόρησε ο Perez αρχικά το 1972 και που το 2015 η Trece πρόσθεσε έτσι τη σύγχρονη hip-hop ενέργειά της 38 λεπτά μετά τις 3. Ακούτε πάντα Κόσμο στους 93,6, τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής και της εβδομάδας. Λουκία Σούπουλη είναι στην παρέα για λίγο ακόμα με λόγια και μουσικές. Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο και έρχεται ο Βρετανός Will Holland, το Quantic, εδώ με ένα συνδυασμό κουβανέζικου μάμπο, Latin jazz και reggae, όπως πάντα. Quantic and his combo Barbaro. Αυτή τη φορά με τη συμμετοχή του θρυλικού πιανίστα της Σάλσα, τον Αλφρεντίτο Λινάρες. Είδα το Βασίλη Σταματίου λίγο πριν εδώ στο διάδρομο και έχω πάρει φόρα με τα ισπανικά. Λίντα Μορένα, καλησπέρα σε όλους.

Tomorrow Comes Today, Damon Albarn και Gorillaz. Eric Hilton featuring Natalia Κλαβιά αμέσως τώρα στον αέρα μας, Λαλίτα. Φαντάζομαι θα βρίσκεται με τον Rob Garza αύριο στην πλατεία νερού, στο Release Athens. Headliner της αυριανής ημέρας θα έχουν προηγηθεί οι Baltos από την Κολομβία και οι Wailers.

Αυτός ήταν ο Μπούζου Μπάντον, ένας από τους πιο σεβαστούς καλλιτέχνες της μουσικής της Τζαμάικα. Τον ακούσαμε από το 1997 στο κομμάτι Hills and Valleys και το άλμπουμ In a Heights. Φτάσαμε στο κλείσιμο της σημερινής εκπομπής. Μόλις το συνειδητοποίησα, σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα και για την επικοινωνία μας. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Σε πολύ λίγο ακολουθεί Κωνσταντίνος Πατζόγλου και εμείς να τα πούμε ξανά τη Δευτέρα το μεσημέρι στις 2 ακριβώς. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους μας. Ευχαριστώ τον Μπάμπη Δούκαρο που ρύθμισε τον ήχο. Κλείνουμε με τους Ezra Collective και μαζί τους η Green Tea Pink. Είναι το Helicopter από τη συλλογή Help 2. Από τη Λουκία Σούπουλη, καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Ιουλίου στο Casa de Roof Stage. Η πιο συναρπαστική νέα φωνή της αμερικανικής jazz. Μια ερμηνεύτρια που κινείται με μοναδική άνεση από το bebop μέχρι τη soul και το swing σε ένα μοναδικό live κάτω από τον αθηναϊκό ουρανό. Veronica Swift. Σάββατο 11 Ιουλίου στο Casa de Roof Stage. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
1: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαρολαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Εσμαζόδητος more.com artinfo.gr.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τα πορτοκάλια της παλιάς Επιδαύρου. Μια παράσταση του Θοδωρή Γκόνη. Οι αφηγήσεις ενός τόπου ξεδιπλώνονται τραγουδιστά από μια παρέα ανθρώπων, όπως παλιά. Ιστορίες αγάπης και αποχαιρετισμού. 17 και 18 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

live for you. Αυτό είναι και το σύνθημα νομίζω της Παρασκευής. Απόγευμα Παρασκευής, 10 Ιουλίου, επιτέλους έφτασε αυτό το απόγευμα. Το περιμένουμε όλη την εβδομάδα, η αλήθεια είναι. Και είμαστε εδώ για αυτό το 2 ώρα. Από τις 4 μέχρι και τις 6 θα κάνουμε παρέα στο Κόσμος 93,6 και στο erteco.gr. Έχουμε αυτό το σύνθημα για αυτό το 2 ώρα, live for you, the sacred soul, souls, στο ξεκίνημα της εκπομπής. Ο Μπάμπης Δούκαρος είναι σήμερα στον ήχο, ο Κωνσταντίνος Πανζογλου είναι στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλησπέρα, καλώς βρεθήκαμε.

Fade Away Slowly και Courtney John από το 2021. Απογευματάκι Παρασκευής λοιπόν στο Κόσμος 93,6. Δεν ξέρω, έχει κάτι μουντό η μέρα σήμερα νομίζω. Έβλεπα τώρα, έχει και φωτιά στην Ινούσα Σαερών. Έχει και αυτό το περιστατικό με το τζάμι που... το αεροπλάνο που έσπασε και το διάβαζα μόλις. Έχει και αυτή την είδηση που λέει ότι σύμφωνα με μια νέα έρευνα, όταν οι γονείς συμπεριφέρονται στα παιδιά τους, όταν οι γονείς μάλλον δεν δίνουν προσοχή στα παιδιά τους και κοιτάνε τις οθόνες των κινητών και των τάμπλετ, οι συνέπειες λέει μπορεί να είναι μακροπρόθεσμα αρνητικές. Αυτή η μελέτη είχε τίτλο «Μαμά, αγαπάς περισσότερο το κινητό σου από ό,τι εμένα» και δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο και έδειξε ότι η προσκόλληση των γονέων στις οθόνες μπορεί να εντείνει το άγχος και την ανασφάλεια παιδιών και εφήβων. Πάντως οι συγγραφείς της μελέτης διευκρινίζουν ότι δεν σημαίνει πως κάθε μητέρα ή κάθε πατέρας που αποσπάται από το κινητό του θα οδηγήσει το παιδί του σε ανασφάλεια ή άγχος. Στόχος της έρευνας είναι κυρίως, λέει, να αναδείξει τον τρόπο με τον οποίο οι έφηβοι αντιλαμβάνονται την προσοχή που τους δίνουν οι γονείς τους όταν εκείνοι χρησιμοποιούν ηλεκτρονικές συσκευές. Εδώ σε θέλω. Συνήθως συζητάμε για τα παιδιά, τι κάνουν. Είναι το θέμα.

Hocus Pocus, Σεζαρέβαρο φυσικά, Πέτι Πεϊ ή αλλιώς Κοίτατε Με. Και είμαστε λίγο πριν από τις 4.30, 3 λεπτά πριν από τις 4.30, οπότε έχουμε ειδήσεις. Πάμε να μάθουμε τα τελευταία νέα. Καλησπέρα στο Χαλάνδρι να πούμε, καλησπέρα και σε εσάς εκεί στην Πελοπόννησο. Κόσμος Radio για τα γραπτά σας μηνύματα στο Viber και 2 10 6 0 6 64 29 που χτυπάει στο στούντιο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιά στα υψώματα διαβατών στη Θεσσαλονίκη κοντά στον ομώνυμο οικισμό. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 10 οχήματα, ένα ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη. Φωτιά και στις Σέρες σε αγροτοδασική έκταση κοντά στον οικισμό Ινούσα. Εστάλει 112 προς τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς το νέο Σούλι. Επιχειρούν 39 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρων, 15 πυροσβεστικά, ένα ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη. Δύο 42χρονοι συνελήφθησαν για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010, ενώ διεθνές ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε για 46χρονη που βρίσκεται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Με τον αντιτρομοκρατικό νόμο αναμένεται να παραπεμφθούν οι τρεις συλληφθέντες για τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, κατά τις οποίες σκοτώθηκε η Βάγια Νέστορα και τραυματίστηκαν ακόμη 4 άτομα. Οι έρευνες για τον εντοπισμό και άλλων εμπλεκομένων συνεχίζονται. Σφοδρή αντιπαράθεση κυβέρνηση και Πασόκ στη Βουλή για την ακρίβεια και το κόστος ζωής. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε μείωση κατά 10 λεπτά στη βενζίνη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο έως το τέλος Αυγούστου. Δίωξη για 2 κακουργήματα και 2 πλημελήματα ασκήθηκε στους 2 συλληφθέντες για τη χθεσινή έκρηξη βιτιοφόρου στον Ασπρόπυργο, από την οποία τραυματίστηκαν 14 άνθρωποι, 4 σοβαρά. Στους 12 έρχονται νεκροί από τις φωνικές πυρκαγιές στην Αλμερία της Ισπανίας. 23 άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
0: Ναϊκά, Κυριακή 12 Ιουλίου στην Τεχνόπολη.

0: παιδιά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: Το Sweet Summer Sun Festival επιστρέφει το Σάββατο 18 Ιουλίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Στη σκηνή ο εκρηκτικός Eric Gaze, ένας από τους κορυφαίους κιθαρίστες της εποχής μας, σε μία μοναδική εμφάνιση στην Αθήνα. Μαζί του η Τάσος Κούρας σε Nucleus, Μπάμπης Στυρόπουλος Quartet και Σάκης Ντοβόλης Trio. Sweet Summer Sun Festival 18 Ιουλίου. Μία μεγάλη γιορτή της blues μουσικής στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Handsome Family και Far From Any Road. Εδώ στο Κόσμος 93,6, δεύτερο ημίωρο εκπομπής, απογευματάκι Παρασκευής. Κάνουμε παρέα μέχρι τις 6 όπως κάθε μέρα με τις μουσικές μας. Καλώς βρεθήκαμε. Καλησπέρα ξανά. Καλησπέρα να ήρθατε τώρα στην παρέα του απογεύματος.

Ζαβά και Winston McCanna, φάινα από εκείνα που κυκλοφόρησαν αυτό το διάστημα στις αρχές του καλοκαιριού και είναι ένα από εκείνα που μας αρέσουν, έχουν κάτι που μας ξεσηκώνει και επειδή είναι Παρασκευή κρατάμε αυτό το πνεύμα. Στο μεταξύ φαντάζομαι ότι είναι και αυτό το Σαββατοκυριακό ένα από εκείνα που αρκετοί τυχεροί ξεκινούν για τις διακοπές, φεύγουν για διακοπές και έβλεπα μάλιστα νωρίτερα πως μία ελληνική πρωτιά στους κορυφαίους νησιωτικούς προορισμούς της Ευρώπης για το 2026 είχαμε σύμφωνα με τον ειδησιογραφικό και ταξιδιωτικό ιστότοπο MSN. Η Νάξος συγκαταλέγεται στους κορυφαίους νησιωτικούς προορισμούς λοιπόν της Ευρώπης για αυτή τη χρονιά. Βρίσκεται μάλιστα στην πρώτη θέση σε αυτόν τον κατάλογο που έχει τίτλο που λέγεται «Τα 18 πιο εντυπωσιακά ευρωπαϊκά νησιά για να εξερευνήσει κανείς μέσα σε αυτή την χρονιά». Νάξος λοιπόν.

που προκαλεί, το οποίο σύμφωνα με μελέτες μπορεί να έχει εντυπωσιακή επίδραση σε πολλές πτυχές της υγείας μας. Έτσι λένε στο BBC. Το δέος είναι ένα συναίσθημα, λέει, που βιώνουμε όταν γινόμαστε μάρτυρες σε κάτι τόσο μεγαλειώδες, ώστε να δυσκολευόμαστε να το κατανοήσουμε πλήρως. Μπορεί να είναι ένα έργο τέχνης, ένα ανθρώπινο επίτευγμα ή ακόμα και ένα θαύμα της φύσης. Και η εμπειρία αυτή αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο και συχνά συνοδεύεται από έντονες σωματικές αντιδράσεις όπως δάκρυα ή και ανατριχύλα. Ένα από τα πιο σταθερά χαρακτηριστικά του δέους είναι ότι μας δημιουργεί την αίσθηση πως είμαστε μικροί και τα προσωπικά μας ζητήματα, τα προβλήματα και γενικότερα η ζωή μας είναι ασήμαντα μπροστά στη μεγάλη εικόνα. Και όταν εγκλωβιζόμαστε σε έναν φαύλο κύκλο αρνητικών σκέψεων, εμπειρίες που προκαλούν δέος μπορεί να αποσπάσουν την προσοχή μας και να διακόψουν αυτόν τον κύκλο. Και έρευνες λοιπόν έχουν δείξει ότι αυτή η αλλαγή οπτικής γωνίας οδηγεί επίσης σε μεγαλύτερη κοινωνική ευαισθησία και διάθεση προσφοράς, ενώ ενισχύει και την αίσθηση του σκοπού στη ζωή μας. Το ηλιοβασίλεμα λοιπόν, καθώς και η ανατολή του ηλίου, αποτελούν τα χαρακτηριστικότερα παραδείγματα αυτού του φαινομένου, σύμφωνα με μελέτη που έγινε πριν από 2 ή 3 χρόνια, στην οποία αξιολογήθηκαν οι αντιδράσεις από 2.500 άτομα σε εικόνες διαφορετικών φυσικών τοπίων, και έχουν γίνει και άλλες αντίστοιχες έρευνες που καταλήγουν στα ίδια περίπου συμπεράσματα. Οπότε, λέει, ένας περίπατος στη φύση σε συνδυασμό με την παρακολούθηση του ηλιοβασιλέματος αποτελεί μια υπερενισχυμένη εμπειρία δέους. Και αυτό που κρατάω είναι ότι το δέος μπορεί ακόμη και να μας κάνει συμπονετικούς και γενναιόδωρους, καθώς, λέει, η αίσθηση ότι είμαστε μικροί μπροστά σε κάτι τόσο μεγάλο έχει αποδειχθεί ότι ενισχύει την αλτρουιστική συμπεριφορά.

πόσο λείπει η αλτρουιστική συμπεριφορά από αυτή την εποχή. Πάμε τώρα για τις 5, για το φινάλε της πρώτης ώρας. Get a life. Έτσι λέγεται αυτό εδώ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Η στράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό. No

0: kazarte.gr.
1: I'm sorry, I was enjoying too much.
2: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6.

0: Ερτ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την Ερτ Ζακίνθου.
1: Πανηγύρι Ιερού Ναού Αγίων Τιμοθέου και Μαύρας. Αυτό το Σάββατο στις 8 το βράδυ ο αρχιερετικός Εσπερινός, όρθρος στη 1:30 το βράδυ και στις 2:30 η Ιερή Λιτάνευση της εικόνας. Την Κυριακή στις 8:30 το πρωί η αρχιερετική Θεία Λειτουργία και την ίδια ημέρα στις 9 το βράδυ παραδοσιακό πανηγύρι.

0: εκπομπή Veramente. Κάθε Παρασκευή 12 με 1 το μεσημέρι.
1: Ο Φιλτάτη Πατερής, ο Θαυμασίανης, ο Ζακυνθέ.
0: Μια παραγωγή της ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Νίκο Μιλωνά και τον Θοδωρή Λιβαδά.
2: Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ κανείς.
0: Μια εκπομπή με πολύ κέφι, με ζωντανή μουσική, με καλεσμένους.
2: Παραδώσου λοιπόν.
0: Εκπομπή Veramente.
2: Ω, σαν κυνθούλα μου.
0: Κάθε Παρασκευή 12 με 1 το μεσημέρι.

0: Καλημέρα σας λοιπόν, άλλη μια Παρασκευή. Εκπομπή Veramente, Ερτζα Κίνθου. Παρασκευή 10 Ιουλίου, Ερτζα Κίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Είμαστε εν αναμονή και του κυρίου Θοδωρή Λιβαδά. Ωστόσο, επειδή τρέχουν κάποια γεγονότα και κυρίως το καλοκαίρι οι διάφορες εκδηλώσεις και τα πανηγύρια που γίνονται στα χωριά μας, έτσι, και κάποια στην πόλη, νομίζω, κύριε Σταύρο, καλημέρα. Θα παρουσιάσουμε μετά και το τεχνικό team της ΕΡΤ. Έχουμε στη γραμμή, νομίζω, τον πατέρα Νικόλαο. Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, αγαπημένε μας επιμενάρχη. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Να είστε καλά, Νίκο, να είστε σε υγεία και εσύ και η οικογένειά σας.
0: Καλημέρα από το στούντιο της ΕΡΤ Ζακίνθου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Η πρόσκληση είναι πάντα ανοιχτή και περιμένω, θα σου δώσω το λόγο όσο περιμένουμε και τον κύριο Λιβαδά για να πούμε τα τραγούδια μας και τα υπόλοιπα. Επειδή έκανα ένα πρόλογο και είπαμε ότι είναι η εποχή τώρα που γιορτάζουν τα περισσότερα χωριά και οι εκκλησίες με τα πανηγύρια. Θέλουμε να μας μιλήσεις για το πανηγύρι του Αγίου Κυρίκου που είναι την ερχόμενη Τετάρτη, 15 Ιουλίου.
1: Εντάξει.
0: Ο λόγος δικό σας. Σε ακούμε.
1: Λοιπόν. Το χωριό μας, ο Αγγερικός, θυμάται στους Αγίους Μάρτυρες, Κύρικο και Ιουλίτα. Ονομάζεται το χωριό Άγιος Κύρικος, έχει μετονομαστεί. Έτσι λοιπόν, στις 15 Ιουλίου, εορτάζουμε τους Αγίους αυτούς Μάρτυρες, τον Άγιο Κύρικο και την Αγία Ιουλίτα, όπως προείπες, Νίκο μου. Mm-hmm. Είναι μάρτυρες της Εκκλησίας μας, οι οποίοι παράδωσαν την Αγία τους ψυχή στα πρώτα χριστιανικά χρόνια, το 305 μετά Χριστόν.
0: Μάλιστα.
1: Παιδάκι ο Άγιος Κύρικος οδηγήθηκε στο μαρτύριο. Πρώτο ο Άγιος Κύρικος και μετά η μητέρα του, η Αγία Ιουλίτα. Αυτό λοιπόν το γεγονός του μαρτυρίου τους εορτάζει η Αγία μας Εκκλησία στις 15 Ιουλίου. Γιορτάζει το χωριό μας.
0: Ωραία, οπότε
1: κάθε χρόνο λοιπόν.
0: Οπότε, πατέρα Νικόλαε, αυτό θέλουμε από σένα, ναι, να μας πεις και λίγο το εορταστικό πρόγραμμα λίγο.
1: Ναι, κάθε χρόνο λοιπόν, στις 14 Ιουλίου παραμονή της εορτής, φέτος είναι η μέρα Τρίτη, 14 Ιουλίου, στις 8 το απόγευμα θα τελεστεί μέγας πανηγυρικός εσπερινός.
0: Ωραία.
1: Την Τετάρτη, στις 15 Ιουλίου, ώρα 8 το πρωί, η ακολουθία του όρθρου και στη συνέχεια η αρχιερατική Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη μας, κυρίου Διονυσίου του Τετάρτου. Θα συμμετάσχουν και άλλοι ιερείς που έρχονται από διάφορες ενορίες της Ζακύνθου για να τιμήσουμε τους Αγίους Μάρτυρες της Εκκλησίας μας. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, γύρω στις 8:30 το απόγευμα, θα τελεστεί η Ιερά Παράκλησης προς τους Αγίους και εν συνεχεία μετά, συμμουδία της Φιλαρμονικής που εφέτος θα κάνει την πρώτη της εμφάνιση.
0: Σαν επανασύσταση, Άγιε Πατέρα. Ναι. Σαν επανασύσταση, ναι.
1: Εδώ της περιοχής του Τέως Δήμου
0: Αρκαδίων. Σωστά.
1: Ναι. Θα συνδέσει τη λιτανία της εικόνας των Αγίων και του Ιερού Λειψάνου. Όταν επανέλθει η λιτανία στον Ιερό Ναόν, γίνεται μια μεγάλη δέηση και εν συνεχεία μετά ακολουθεί πατροπαράδοτο γλέντι με ζωντανή μουσική, με παραδοσιακούς χορούς, για να εφραθεί ο κόσμος και με αυτόν τον τρόπο ίσως και με αυτόν τον τρόπο μετά από τις θρησκευτικές τελετές όλοι να συμμετάσχουν και να τιμήσουν τους Αγίους της Εκκλησίας μας και τους Αγίους του χωριού μας, που είναι στο χωριό αυτοί οι Άγιοι πάρα πολλά χρόνια. Προτού ανοικοδομηθεί ο νοριακός ιερός ναός, υπήρχε ένα ιδιόκτητο εκκλησάκι των Αγίων Κυρίκου και Ιουλίτης και ήταν και της οικογένειας μου αυτό το ιδιόκτητο εκκλησάκι των Βοσέων.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά με τους καταστροφικούς σεισμούς του 1953
0: εξοπλώθηκε
1: αυτό το ιδιόκτητο εκκλησάκι και μετά πήραν απόφαση εδώ στο χωριό το 1960, δεν είχα καν γεννηθεί εγώ, να κάνουν ένα μεγάλο ενωριακό ναό προς το κέντρο του χωριού, προς τον δρόμο το κεντρικό. Επειδή και οι άλλες εκκλησίες που λειτουργούσαν σαν ενωριακές εκκλησίες είχαν πάθει σοβαρές ζημιές μετά τον καταστροφικό σεισμό του 1953. Έτσι λοιπόν αποφασίσανε να δώσουν το όνομα του χωριού Άγιος Κήρυκος σαν ενωριακός ναός. Λέω
0: Πατέρα Νικόλα, να σε ρωτήσω κάτι, επειδή είσαι πολύ περιεκτικός και μας τα λες πολύ αναλυτικά και τα ακούει ο κόσμος εδώ στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Ξέρεις να μας πεις, γιατί μετά περιμένω και το δάσκαλο, τον κύριο Νίκο Φαράω, να μας μιλήσει. Ξέρεις από πού έχει βγει η συντομογραφία Αγγερικός?
1: Όχι, αυτό δεν το γνωρίζω.
0: Γιατί ξέρεις και εγώ μου έχει μείνει απορία πάντα. Ακούω διάφορες απαντήσεις, αλλά δεν έχω ακούσει κάτι τεκμηριωμένο.
1: Ναι. Ίσως ο Νίκος που είναι και δάσκαλος δεν το έχει εξερευνήσει.
0: Οπότε θα αποταθούμε στον κύριο Φαράω.
1: Ναι.
0: Εάν δεν σε έχουμε ταλαιπωρήσει πολύ, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να σου ευχηθούμε ευημερία και υγεία σε εσένα και στην οικογένειά σου.
1: Εύχομαι οι Άγιοι Μάρτυρες της Εκκλησίας μας, Κήρυκος και Ιουλίτα, που θα πανηγυρίσουμε σε 2-3 ημέρες, να δίνουν υγεία, να είναι μεσητεία για τον καθένα χωριστά, ειδικά όμως για τους χριστιανούς γονείς που έχουν χρέος να μεταδίδουν στα παιδιά τους από βρέφους τον ατίμητο θησαυρό της πίστεώς μας, της ορθόδοξης χριστιανικής πίστεώς μας. Πολύ. Όπως έδωσε μικρό παιδάκι 3 ετών ο Άγιος Κήρυκος.
0: Πολύ σωστά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Έχεις τις ευχές από εμένα, το Θοδωρή το Λιβαδά και όλο το στούντιο της Τέρζα Κίνθου.
1: Και ευχαριστώ και τους συνεργάτες σας και όλους.
0: Να είσαι καλά. Οπότε περιμένουμε τον κόσμο για την Ιερά Πανήγυρη.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και στον Εσπερινό, στο Μέγα Εσπερινό και την ίδια μέρα, τις 15 Ιουλίου. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά όλοι, βοήθειά μας.
0: Να έχεις υγεία.
1: Ο Κύριος να σας ευλογεί και να σας αγιάζει τη μεσητεία των Αγίων Κυρίκου και Ιουλίτης.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν ο πατέρας Νικόλαος Βόσος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλημέρα μας. Για πάμε τραγουδάκι και πάμε. Και πάμε να πούμε τα υπόλοιπα μετά παρουσίαση εκπομπής, γιατί ενδιαμέσως ήρθε και ο κύριος Θοδωρής Λιβαδάς. Τι κάνεις?
2: Χαίρετε.
0: Θα μας μιλήσεις σε λίγο. Βάλετε Μυρούσο να παίξει και είμαστε εδώ.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Τι έγινε, πόσο καιρό έχουμε να έρθουμε? Καλά, άστο μην το λέω έτσι, γιατί μέχρι τώρα τσούχαμε μπαλιγάρι λίγο ότι ήταν live εκπομπές. Δεν καταλαβαίνω την επανάληψη.
1: Δεν πειράζει.
0: Με παίρνουν τηλέφωνο του Γάμα Φιωρός και εγώ ακόμα χόρτα.
1: Δεν σταματάει μπορεί.
0: Ωραίο δεν είναι.
1: Ποτέ, δεν σταματάει.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έρτζα Κίνθου 95,2-93,2 στα FM. Κάναμε ένα πολύ δυναμικό ξεκίνημα. Εκπομπή Βεραμέντε κάθε Παρασκευή. Όταν μπορούμε, εν πάση περιπτώσει, το καλοκαίρι καταλαβαίνετε ότι έχουμε πολλές υποχρεώσεις. Και εγώ και ο Λιβαδάς. Έρτζα Κίνθου λοιπόν 95,2 και 93,2 στα FM. Και ο κύριος Λιβαδάς θα σας πει τηλέφωνα επικοινωνίας σας.
1: Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι 26950-33022, 26950-37110 και 114.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Έρτζα Κίνθου, στα social media, σε Facebook, Instagram και στο Ρουβίκονα της εκπομπής, τον κύριο Αλέξανδρο Λάση, καλημέρα μας, και στον κύριο Σταύρο Λιβέρη και σε όλα τα παιδιά.
1: Άργησε να έρθει, βάλε το πρόστιμο.
0: Εντάξει, ένα δεκάρικο συμφιβία. Στα βιντεάκια με το TikTok δεν ξέρω αν μας τραβήξει τίποτα σήμερα. Κάμε τίποτα. Α, ωραία. Και πίσω είναι εκείνος ο κολοσσός της δημοσιογραφίας που λέγεται Σάκης Νέγκας. Με ένα ατμιστήριο εκεί βαρύ εκεί. Τον έχω χάσει, φαίνεται. Κάτι καπνί και στη μέση ο Σάκης. Τέλος πάντων. Εντάξει. Α, να μην το λέω. Τι απαγορεύεται, Ωραία. Λοιπόν. Μας λείπει ακόμα η φιλενάδα μου Γιάννα.
1: Πού είναι?
0: Έχει άδεια.
1: Έχει άδεια.
0: Άννα Καποδίστρια. Ένα όνομα, μια ιστορία. Και Ανδρέας Παπαδημητρίου, ο οποίος καλύπτει κάποιο εξωτερικό ρεπορτάζ. Γιατί έπεσε, λέει, ένα αεροπλάνο, λέει, στο κήπο του πατέρα μου, στο Αγγελικό. Το ξέρεις.
1: Έπεσε.
0: Ναι, ένα μικρό.
1: Μωρέ, έτσι έπεσε, για πλάκα.
0: Και βγήκε ο πατέρας μου, βγήκε ο πατέρας μου και το σβήσε με τη σκούπα. Λοιπόν, γιατί γελάς? Συγγνώμη, περίμενε. Δεν μπορώ να το διακομωδήσω, πέθανε κανένας? Ό,τι θέλω, λέω, λοιπόν, δεν κατάλαβα. Τι έχουμε, πώς θα λέει, λογοκρισία? Να σου πω. Δεν μπορώ να πιάνω τα γέλια. Θα μου σχολιάσει τίποτα. Τι σε έφερα εδώ σήμερα?
1: Όχι, ήρθα. Ήρθα κι εγώ, ήρθα.
0: Γιατί με το στόπ ήρθες?
1: Με φέρανε ένα αυτοκίνητο.
0: Τότε
1: μην. Τι να σχολιάσω για το αεροπλάνο? Όχι, μωρέ, εντάξει. Μια χαρά.
0: Ξέρω εγώ για τη σεζόν, πιστεύω... για τον κόσμο, για το καλοκαίρι, για τα πανηγύρια. Πες κάτι.
1: Εγώ πιστεύω ότι αν δεν πάει ο κόσμος στα πανηγύρια.
0: Ναι, φάνε για τα πανηγύρια.
1: Αν δεν φάει σουβλάκι Νίκος Μιλωνάς και ωραίο.
0: Μην τα διαφημίζει.
1: Όχι, δεν τα διαφημίζω.
0: Δεν τα διαφημίζω εδώ, μωρέ. Τι περνάω.
1: Μα δωρεάν είναι, δεν έχει λεφτά.
0: Ποιο το έπεσε, μην του λε μαλακίε. Και αυτό και μου γυρεύουν ένα μάκα σουλάκι. Λοιπόν, να δει. Γίνονται πολλά πανηγύρια, τώρα να μιλήσουμε και σοβαρά. Σαββατοκύριακο έχουμε Αγία Μαύρα, Τιμοθέου και Μαύρα. Δευτέρα έχουμε, που θα πάρει τηλέφωνο και σε λίγο ο φίλο ο Σάκης Γκούσκος, έχουμε μετά από χρόνια, για δεύτερη χρονιά, την αναβίωση τη καθόδου τη Αλιτζάδα στο χωριό σου στο Καταστάρι.
1: Πολύ ωραία.
0: Έτσι.
1: Μα είδα που
0: των ταξιαρχών βεβαίω και θα υπάρχει και βανάκι. Θα γίνει ολόκληρη κουστοδία.
1: Μπράβο.
0: Θα γίνει κατηφόρισμα του εικονίσματος προς την κεντρική πλατεία και μετά η χιερά πανήγυρης. Λοιπόν,
1: πολύ ωραία.
0: Θέλω να σου πω την ωραία προσπάθεια αυτέ. Ο κόσμος να τα αγκαλιάζει τα πανηγύρια, να πηγαίνει, να περνάει, να διασκεδάζει, να κουνάει και λίγο το ευρώ του, δεν είναι κακό. Έτσι.
1: Ναι.
0: Αν έχει, ξέρω εγώ τώρα, άμα δεν έχει, ξέρω εγώ. Θα βάλω πίστοση, δεν να σου πω. Ξέρω εγώ, θεωρεί.
1: Ναι, συμφωνώ.
0: Γενικά πήγα να σου πω ότι γίνονται πράγματα στο νησί, το ξαναλέω πάλι και δεν αναφέρομαι σε συγκεκριμένα πράγματα. Γίνονται πράγματα, γίνονται παραστάσεις, γίνονται εκδηλώσεις, γίνονται πανηγύρια, γίνονται μουσικές παραστάσεις, γίνονται δρόμενα. Υπάρχουν πραγματάκια.
1: Ευτυχώς που γίνονται για αυτά.
0: Θα συνεχίσω το θεωρία να σου λέω γενικότερα και οι σύλλογοι κάνουν δουλειά. Θα συνεχίσω να λέω πάντα ένα πράγμα, αυτό που λέω ότι το λέμε και το χειμώνα, το λέμε και το καλοκαίρι. Μην βάζετε 35 πράγματα την ίδια μέρα.
1: Ναι.
0: Ο κόσμος δεν ξέρει που να πάει, χαώνεται, θέλει να πάει σε όλα μαζί, τελικά δεν πάει πουθενά, είναι κάθεται σπίτι του.
1: Ή τα γυρίζει λίγο το καθένα.
0: Υπάρχουν το καλοκαίρι 120 μέρες καλοκαιριού. Βάλτε ο καθένας σας μία μέρα. Ούτε όλοι μπορούν να κάνουν παράσταση Σαββάτο, ούτε όλοι μπορούν να κάνουν παράσταση το 15 Αύγουστο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Έτσι, είναι, έχουμε... είναι και το Μούντιαλ.
0: Μα τα έχουμε ξαναπεί αυτό. Το Μούντιαλ τώρα κακομίρικο τώρα εντάξει. Και ο Τραμπέτος το έχει βάλει τι 2 ώρα το χάραμα. Δεν σε πειράζει. Εντάξει, είναι αργά. Είναι αργά. Α έρθουν πιο νωρί να φάνε τη φουλάκια για να πάρουν δύο ποτάξει. Όχι, α πάνε μετά να δουν.
1: Ναι.
0: Το έχει σε επανάληψη. Η ΕΡ το έχει σε επανάληψη. Ωραιότατο. Κάθε σε ωραιότατο μεσημέρι σπίτι και λέει επανάληψη. Α πούμε. Τέλο πάντων. Υποστηρίζει καμία ομάδα εκεί, υποστηρίζει.
1: Όχι, όχι, καμία.
0: Πλατούλα θα μας βάλεις μέχρι να έχουμε κανένα τηλέφωνο. Κάνα χωριάτικο θέλω να μου βάλεις. Κάνα χωριάτικο βάλε μας έτσι να παίζω πίσω. Αυτό το πανηγυρτζήτηκα. Μάλιστα, πολύ. Λίγο Αντρέα Σταμίρη από πίσω, λίγο τραγουδιστάδες. Βάλε μου κάτι.
1: Πάλι
0: λίγο πλάτη να παίζει. Ναι, για λίγο, τι μου λέγε. Υποστηρίζει καμία ομάδα στο Μοντιάλ.
1: Όχι, μωρέ, δεν μπορώ να δω. Δεν προλαβαίνω.
0: Εγώ είμαι Αργεντινή, το έχω πει. Είμαι
1: τίποτα από όλα αυτά. Οι άλλοι είναι, εγώ δεν θέλω να είμαι.
0: Περίμενε, με καμία δεν είσαι, α πούμε. Λίγο, μια προτίμηση ρε παιδάκι μας, μου ξέρω.
1: Μόνο με τη Ζάκηθο. Με τη Ζάκηθο.
0: Ζάκηθο.
1: Ναι.
0: Με τι να πάει να παίξει ποτέ παγκόσμιο Ζάκηθο.
1: Όχι, αλλά θέλω η Ζάκηθο να προχωρήσει.
0: Ζακηθάρα, ε.
1: Ναι.
0: Θα άρχισε φέτος να βγαίνουμε που θα είναι β' εθνική. Θέλω να ξέρω.
1: Αφτιαχτεί το γήπεδο και η εξέδρα.
0: Γιατί τώρα είπε πόντα εδώ πέρα. Γιατί απολύσει πόντα, μπορεί να μου πει.
1: Αφτιαχτεί το γήπεδο. Θέλω ένα γήπεδο, κοιτάξτε να δει. Ένα γήπεδο που να ξέρω ότι όταν θα ανέβω απάντω δεν θα πέσει τίποτα και να είναι πιο καλό. Κατάλαβε τι γίνεται.
0: Θα σου πω εγώ κάτι. Τώρα με το. Εγώ τώρα σου σκεφτόμουν τώρα με το παγκόσμιο. Άγω να σκεφτόμουν.
1: Ναι.
0: Θα σου πω. Σκέφτηκα ένα τραγούδι.
1: Ναι.
0: Το οποίο θα το πούμε μαζί. Που θέλω να σε βάζω να το λες που θα παίζει ναι, ναι. Όταν παίζει Ζάκηθος. Ναι. Αν το λες όμως.
1: Ναι, αμέ.
0: Για πρέπει
1: να μην το πω.
0: Να βρω τους στίχους ένα εθάκι. Ωραίο τραγούδι το παίζει, μ' αρέσει. Κερκυραϊκό είναι αυτό, κύριε Θόδη, κερκυραϊκό.
1: Ε, της επτανησιακής σχολής.
2: Έχω παπούτσια, δεν έχω.
0: Ωραίο το έχεις, το πούμε, το έχεις.
1: Ναι.
0: Για χαμηλώ σε λίγο, να το πούμε. Δεν είναι μινόρε.
1: Γιατί το βάζεις μινόρε. Αρχίζει, ναι. Να το πούμε αυτό.
0: Για πες το.
1: Αρχίζει το μας, αδειάσαν οι δρόμοι. Ωραίο είναι,

0: αυτό δεν τραπούμε παραπάνω. Αυτό δεν τραπούμε. Είναι ιστορικό. Να ξέρει, έχει συνδεθεί με την ΕΡΤ αυτό, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Να τα λέμε αυτά.
1: Ναι.
0: Έτσι. Αρχίζει το μάτι του Λουκιανό Κυλαϊδόνη, ο τεράστιο Κυλαϊδόνη.
1: Oh.
0: Ξέρει τι, με πήραν τηλέφωνο μέχρι να βγουν οι υπόλοιποι καλεσμένοι για να μα πούνε πέντε πράγματα. Καλά, μα το βάλει σε λίγο αυτό, μα το βάλει 31 Ιουλίου, άστο τώρα. Πήγα να σου πω ότι. Ναι. Ξέρει τι μου έχουν γυρέψει, να πει.
1: Ναι.
0: Λέει, θέλω να πει, μα πει ο Ιβατά, λέει σήμερα κάνα δροσιστικό τραγουδάκι.
1: Πανηγυριώτικο.
0: Ναι, πανηγυριώτικο. Τι θα λέγε κάτι που λέγεται στα πανηγυρία. Μην πει το χαμάνι.
1: Όχι, δεν τα λέω εγώ, θα, δεν τα λέω.
0: Ποιο θα μα πει, για να ακούσω.
1: Πανηγυριώτικο, χορευτικό
0: ναι,
1: δηλαδή.
0: Ποιο είναι και λαϊκό, τοπικό, δημοτικό, παραδοσιακό. Πώ θε εσύ.
1: Γεια σας.
0: Θα μας πεις το Καλλιόρα.
1: Ναι.

0: περισσότερο συστικό και ευχάριστο τραγούδι αυτό, μπορεί να μου πει.
1: Μόνο εδώ.
0: Παίξει πλατούλα, Σταύρο. Παίξει πλατούλα.
1: Δεν λέγονται αυτά τα ωραία.
0: Βάλε έτσι χωριάτικα
1: για να μιλήσουμε. Βάλε, ναι.
0: Λοιπόν, για να σχολιάσουμε τίποτα μέχρι να πάρουν τηλέφωνο οι καλεσμένοι μα. Καταρχά να μιλήσουμε λίγο. Εκπομπή βραμένεται έτσι να τα λέμε αυτά. Έρτζα Κινθού κάθε Παρασκευή 12 με 1 του Σωτήριου έτου.
1: Ωραίο κι αυτό.
0: Να την ακούσουμε την περασμένη
1: μέρα. Ναι.
0: Φρέα. Έρτζα Κινθού λοιπόν εκπομπή βραμένεται 95,2 και 93,2 στα FM. Θοδωρής Λιβαδάς, Νίκος Μιλωνάς, Νίκος Μιλωνάς, Θοδωρής Λιβαδάς. Θα σας πούμε το υπόλοιπο team αναμένοντας τους υπόλοιπους καλεσμένους και πάμε να ακούσουμε φίλη Σαμελαχρινή.
1: Πάμε.

0: Ακούσαμε λοιπόν από τους τραγουδιστάδες το Εφήλισσα Μελαχρινή και έχουμε στη χαρά και την ευτυχία να είναι μαζί μας σε τηλεφωνική σύνδεση το μέλος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Καταστάριου, ο κύριος Διονύσης Γκούσκος. Καλημέρα, Σάκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα.
0: Εδώ σε ακούμε στο στούντιο της ΕΡΤ, εγώ και ο Θοδωρής Λιβαδάς, ο χρόνος όλος δικός σου να μας πεις και να μας ενημερώσεις για μια πολύ, πολύ, πολύ, πολύ ωραία αναβίωση που έχουμε πληροφορηθεί στο Καταστάρι. Σ' ακούμε.
1: Σωστά έχετε πληροφορηθεί. Με αφορμή λοιπόν τη σύναξη του Αρχαγγέλου Γαβρίλ και όντας και από τη στιγμή που υπάρχει το παρεκκλήσιο των Αρχαγγέλων στο Καταστάρι, αποφασίσαμε το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο να πάρουμε μια πρωτοβουλία να καθαρίσουμε ένα μονοπάτι, τη γνωστή και ως άλλη τζάδα που τη διαφημίζουμε όσο μπορούμε καλύτερα. Διαφημίζουμε δηλαδή αυτό το μονοπάτι γιατί έχει μια ιστορικότητα τόσο πολιτιστική όσο και θρησκευτική και θέλουμε να φτιάξουμε, έχουμε προετοιμάζουμε κάτι πολύ όμορφο εδώ πάνω, να κάνουμε μια αναβίωση του πανηγυριού του παλαιού. Εδώ υπάρχει μια σύγχυση βέβαια με τη λέξη αναβίωση. Πολλοί πιστεύουν ότι επειδή θα φτάσουμε στην κεντρική πλατεία του χωριού, ότι δεν ισχύει η λέξη αναβίωση. Αναβίωση γίνεται στο γεγονός ότι το κόνισμα που λέγαμε στα Κινθινή και λέγανε οι παλαιοί θα κατεβεί μέσα από αυτό το ιστορικό μονοπάτι. Έχει γίνει μια πολύ όμορφη προσπάθεια από ομάδα θελοντών. Έχει καθαριστεί, έχει την ιστορικότητά του γιατί από γενιά σε γενιά έχει μεταφερθεί και είναι γεγονός ότι έχει περπατήσει πάνω του ο Άγιος Διονύσιος. Θα έχουμε ένα πολύ ωραίο, πιστεύω, μια πολύ ωραία λιτάνευση της εικόνας μέσα από αυτό το μονοπάτι που είναι μέσα από τους πρόποδες του Δημήτρου. Θα καταλήξουμε στην κεντρική πλατεία, στην Υπεραγία Θεοτόκο, όπου το εικόνισμα θα γυρίσει τη θέση του Αλκή που φιλοξενείται πια. Και θα ακολουθήσει ένα πολύ όμορφο, ωραίο παραδοσιακό πανηγύρι με πολύ φαγητό, με χορό. Πιστεύω ότι όλοι όσοι θα παρευρεθούν θα το ευχαριστηθούν, γιατί πραγματικά είναι κάτι το οποίο δεν έχει ξανασυμβεί. Και να βιώνουμε ένα έθιμο το οποίο έχει τουλάχιστον 50 χρόνια και να συμβεί.
0: Διονύση, όσο μιλάς και σε ακούμε με προσοχή και το ακούει και το ακροατήριο της ΕΡΤ, θα μας πεις δύο πραγματάκια που θέλω μόνο περί του παλιού εθήμου, αν θυμάσαι κάποια πράγματα είτε από παλαιότερους είτε από ιστορίες είτε από μνήμες.
1: Έχουμε κάνει μια έρευνα, αγαπητέ Νικόλα, από παλιούς, από γενιές σε γενιές, γιατί δυστυχώς πολλά πράγματα από αυτά που συνέβαιναν παλιά δεν είναι καταγεγραμμένα. Και δεν μπορούν να έχουν το αυταπόδεικτο, δηλαδή μέσω κάποιας γραφής. Mm-hmm. Εδώ λοιπόν υπάρχει το εξής. Να πούμε καταρχήν ότι εδώ είναι το εν ζωή θαύμα. Από γενιά σε γενιά πληροφορούμαστε οι Καταστοριανοί ότι ο Άγιος, όντας μοναχός στο μοναστήριο της Αναφωνήτρας, κατέβαινε τη διαδρομή από την Αναφωνήτρα στην πόλη μέσω του Καταστάριου. Εδώ λοιπόν έχει κάνει και το πρώτο εν ζωή θαύμα, το οποίο διάβασε το σώμα μιας γυναίκας, η οποία. Δεν λυνόταν το σώμα και μόλις διάβασε την ευχή του, ζητήθηκε κατά την κάθοδό του, λύθηκε ό του θαύματος. Οι δε παλαιοί έπαιρναν το εικόνισμα και επειδή εδώ στο σημείο που βρίσκεται, στο λόγο των ταξιαρχών που βρίσκονται οι ταξιάρχες, το μονοπάτι αυτό της Αλιτζάδας ήταν η κεντρική αρτηρία που ένωνε το πάνω με το κάτω χωριό. Σήμερα το λέμε πάνω χωριό, τότε ήταν το χωριό. Mm-hmm. Η Αλιτζάδα αυτή λοιπόν ήταν η κεντρική αρτηρία. Δεν εξυπηρετούσε δηλαδή μόνο το θρησκευτικό κομμάτι, εξυπηρετούσε και τη ζωή του τόπου. Το μονοπάτι δεν μπορούμε να το χρονολογήσουμε. Προϋπήρχε, ίσως ο Άγιος να μην πάτησε πάνω στις πέτρες αυτές, ίσως να πάτησε στο χώμα, ας πούμε, αλλά σαν μονοπάτι υπήρχε. Αρκεί να σκεφτεί κανείς ότι σύμφωνα με την ιστορία του ναού, η πρώτη θεμελίωση, ας το πούμε, δεν ξέρω αν είναι και σωστή η έκφραση, θεμελίωση του ναού το χρονολογείται γύρω στο 892. Το 1892, μιλάμε για πολλούς αιώνες πίσω. Mm-hmm. Ξέρουμε, γνωρίζουμε ότι έχει γκρεμιστεί και το ίδιο το εκκλησάκι τρεις φορές από τους σεισμούς. Έχει γίνει προσπάθεια από τους τότε θελοντές και έχει σταθεί μέχρι τώρα στα πόδια του και στα θεμέλια του. Και γνωρίζουμε επίσης ότι κατέβαινε, λειτουργούσε ως ενωριακός παλαιότερα, ως ενωριακός ναός και γινόταν στη μνήμη του, όχι το καλοκαίρι βέβαια, στις 8 Νοεμβρίου. Γινόταν η λιτάνευση μέσω της Σαλιτζάδας και ξαναγύριζε το εικόνισμα πίσω στον ναό που ανήκει. Αυτό είναι το οποίο εμείς πια θα βάλουμε σύμφωνα με την εκκλησιαστική τάξη, θα πρέπει να το επιστρέψουμε στο ναό της εκκλησίας της Παναγίας Θεοτόκου. Οπότε και θα κάνουμε και το όμορφο πανηγύρι μας.
0: Διονύση, όσο λοιπόν σε ακούμε, μια τελευταία, δύο έτσι μικρές λεπτομέρειες. Έχω συνομιλήσει και μαζί σου και με τον πατέρα Χρήστο. Και είναι εξαιρετική δουλειά που κάνετε ως Εκκλησιαστικό Συμβούλιο και το Τοπικό Συμβούλιο Κατσαρίου. Να μιλήσω γιατί γίνονται πολλά πράγματα. Έτσι, το Κατσάρι είναι κεφαλαιοχώρη, έτσι μιλάμε κουβέντες. Έχω δίπλα και ένα τεράστιο χωριανό σου, μια μορφή που έχετε βγάλει. Έτσι λέγεται ο Θοδωρής Λιβαδάς. Έτσι να τα λέμε και αυτά.
1: Ο Θοδωρής Λιβαδάς που έχει τιμήσει και το χωριό του και έχει τιμήσει
0: και τη Ζάκη Θολόκρη. Και τη Ζάκη Θολόκρη, αν με ρωτά. Ήθελα να σε ρωτήσω λοιπόν, Διονύση, ξέρω ότι θα υπάρχει κάποιο βανάκι για την εξυπηρέτηση του κόσμου. Καλά, θυμάμαι.
1: Το πρόγραμμά μας λοιπόν.
0: Ωραία, και με αυτό να κλείσουμε γιατί μας πιέζει ο χρόνος.
1: Ναι, το πρόγραμμά μας έχει ως εξής. Στις 13 λοιπόν του Ιούλιο, ημέρα Δευτέρα, στις 6.30. Θα μπορεί ο κόσμος να επιβιβάζεται σε βανάκι το οποίο θα έχει δωρεάν μεταφορά.
0: Έναρξη που θα κάνει, σημείο έναρξης.
1: Είναι απέναντι από την αστυνομία ή το φαρμακείο, όποιος γνωρίζει.
0: Πολύ κεντρικό σημείο, σωστά.
1: Είναι περιμετρικά των τριών πάρκινγκ που υπάρχουν. Θα λειτουργήσουν τρία ελεύθερα πάρκινγκ, τα οποία είναι το ένα το δημοτικό πάρκινγκ, το άλλο στο κτίριο της απέναντι από την αστυνομία πάλι υπάρχει ένα μικρό πάρκινγκ και θα ανοίξει και το δημοτικό σχολείο που θα χρησιμοποιηθεί ξανά ως ελεύθερο πάρκινγκ. Mm-hmm. Από εκεί ο κόσμος θα μπορεί να επιβιβάζεται στο βανάκι από τις 6.30 μέχρι τις 8 υπάρχει δωρεάν μεταφορά. Στις 8 η ώρα είναι προγραμματισμένη η έναρξη της λιτάνευσης του εικονίσματος με τον παραδοσιακό τρόπο. Θα κάνουμε μια όμορφη λιτανία, Νίκο, που αξίζει τον κόπο, δηλαδή οποιοδήποτε έχει το χρόνο, τη διάθεση και από οποιοδήποτε σημείο να έρθει να το δει. Νομίζω ότι θα είναι μια πολύ όμορφη στιγμή. Θα καταλήξουμε στην κεντρική πλατεία του χωριού, όπου θα γίνει παράκληση προς τιμή και βοήθεια των αρχαγγέλων. Και από εκεί και μετά θα συνεχίσουμε τη νύχτα μας με ένα όμορφο παραδοσιακό λαϊκό πανηγύρι, με πολύ φαγητό, με πολύ χορό, με πολύ μουσική, με πολύ κέφι. Και θα δώσουμε και την έννοια με αυτόν τον τρόπο της κοινωνίας, της συμμετοχής όλου του χωριού, σε μια ένωση δηλαδή. Θα ενωθούμε όλοι γνωστοί και φίλοι στο πανηγύρι αυτό, σε ένα χορό και θα τα απολαύσουμε. Πιστεύω ότι ο κόσμος θα το ευχαριστηθεί πάρα πολύ. Νομίζω
0: ότι έχουμε
1: ετοιμάσει κάτι καλό και νομίζω ότι θα το αξίζει τον κόπο να επισκεφθεί κάποιος εγκαταστάρι τη Δευτέρα.
0: Λιτός, περιεκτικός και ουσιαστικός όπως πάντα. Εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε με το Θοδωρή, γιατί πρέπει να κάνουμε κλείσιμο κουμπίς και περιμένουμε και άλλα τηλέφωνα.
1: Καλά, παιδιά,
0: να πούμε ότι περιμένουμε τον κόσμο οπωσδήποτε να αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια της όλης αναβίωσης στο καταστάρι. Τη Δευτέρα 13 Ιουλίου, το ξαναλέω πάλι Δευτέρα 13 Ιουλίου, για όλο το event. Έτσι.
1: Από τις 6.30 λοιπόν μέχρι 6.30. Τις 8 να το ξαναπούμε, μέχρι
0: σωστά.
1: Τις 8 είναι η δωρεάν μεταφορά και μετά ξεκινάει το πρόγραμμα της λιτάνευσης και του πανηγυριού μας.
0: Έχετε την αγάπη μας από την Έζα Κίνθου, είμαστε κοντά σας.
1: Ναι, είστε καλά, παιδιά.
0: Στηρίζουμε.
2: Μπράβο, μπράβο.
0: Και καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο.
1: Κυρίες και κύριοι,
0: ήταν μαζί μας ο Διονύσης Γκούσκος και πάμε λίγο τραγούδι μέχρι να περιμένουμε το επόμενο τηλέφωνο ή το έχουμε στη γραμμή. Δεν έχουμε. Γιατί περιμένουμε τον κύριο Φαραώ να πάρει τηλέφωνο, τον κύριο Νίκο Φαραώ. Λοιπόν, πάμε τραγουδάκι, βάλε μας κάτι. Μ' αρέσει όταν με κόβεις απότομα να παίξεις τραγούδι. Να ξέρεις ότι το λατρεύω αυτό το γίνεται, γιατί είναι η ώρα που θέλω κάτι να πω τη Θοδωρή, οπότε το καταλαβαίνεις από μέσα και το πιάνεις. Λοιπόν, για πάμε να ακούσουμε λίγο τραγουδάκι και μετά θα σας τραγουδήσουμε με το Λιβαδά. Εδώ είμαστε, εκπομπή Βεραμέντε.

0: Λοιπόν, για όσα ακούμε ωραία τραγούδια και ακούμε το Καλησπερίζω Διαδρεφές, εκπομπή Veramente, Έρτζα Κίνθου 95,2 και 93,2 στα FM, Θοδωρής Λιβαδάς, Νίκος Μιλωνάς, έχουμε τη χαρά και την ευχαρίστηση να έχουμε κοντά μας τον δάσκαλο και μέλος του Τοπικού Συμβουλίου Αγίου Κυρίκου, τον κύριο Νίκο Φαραώ. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Κύριε Λέση, μας ακούει ο κύριος Φαραώς? Όχι.
1: Σας χαιρετώ και...
0: Καλημέρα δάσκαλε, δεν σε ακούγαμε.
1: Και τον Θοδωρή τον Λιβαδά και τον μαθητή μου τον Νίκο τον Μιλωνά.
0: Σε παρουσιάσαμε, συγγνώμη, σε παρουσιάσαμε, ωστόσο δεν σε ακούγαμε. Ο χρόνος είναι δικός σου, να μας ενημερώσεις για ό,τι θέλεις εσύ και για το πανηγύρι του Αγίου Κυρίκου. Σε ακούμε. Μας ακούει δάσκαλος?
1: Μισό λεπτάκι. Ναι, τώρα κάτι έγινε όταν έκλεισα το ραδιόφωνο.
0: Σε ακούμε, δάσκαλε, αν και μιλήσαμε πριν και με τον πατέρα Νικόλαο Βόσο, ωστόσο και εσύ περιμένουμε να μας βάλεις το δικό σου χρώμα.
1: Ναι.
0: Και είπαμε πριν με τον πατέρα Νικόλαο, επειδή είσαι δάσκαλος του γένους, θα θέλαμε αν μπορούσες.
1: Η εξαπορήτων.
0: Ναι, σωστά. Θα θέλαμε αν μπορούσες για τον κόσμο και για το ακροατήριο της ΕΡΤ και για τους Αγιθινούς να μας πεις, παράλληλα με τα υπόλοιπα θέματα του Αγίου Κυρίκου, θα μας πεις, αν θυμάσαι ή αν γνωρίζεις από πού προέρχεται η συντόμευση της λέξης Άγιος Κύρικας και έγινε αγκερικός. Αυτό θέλαμε.
1: Λοιπόν, υπάρχουν δύο εκδοχές. Ιστοριοδίφες που έχουν ασχοληθεί με την ιστορία του νησιού μας έχουν δύο απόψεις, μάλλον έχουν εκφραστεί με δύο τρόπους. Κατά μία εκδοχή η λέξη αγκερικός προέρχεται από το Σαν Κυρίκο, Άγιος Κύρικος, που βρέθηκε σε ένα έγγραφο συμβολιογραφικό του 16ου αιώνα. Εάν δεχτούμε αυτή την εκδοχή, πρέπει να γράφεται η λέξη αγκερικός με γάμα κάπα και ήτα ύψιλον.
0: Σωστά.
1: Κατά μία άλλη εκδοχή του Λιβέρη, η λέξη αγκερικός προέρχεται από τον τόπο συγκέντρωση για αγκαρίες τα χρόνια της Ενετοκρατίας. Και αν δεχτούμε αυτή την εκδοχή, αγκαρία πρέπει να γράφεται με δύο γάμα και γιώτα. Όταν έκανα τις γιορτές αγκερικού πριν την πανδημία, μπορεί να θυμούνται κάποιοι ακροατές, είχα σε μία ανακοίνωση γράψει και τις δύο γραφές. Και τότε πέσανε τα τηλεφωνήματα ότι μου ξέφυγε ένα λάθος. Και βρήκα την ευκαιρία να εξηγώ λοιπόν δημόσια ότι δεν ήταν λάθος, το έκανα σκόπιμα για να κάνουμε μια κουβέντα πάνω σε αυτό. Επομένως, είτε γιώτα, είτε δύο γάμα και γιώτα, είτε γάμα, κάπα και ύψιλον, είναι ανάλογα ποια εκδοχή. Επικρατέστερη βέβαια είναι η πρώτη, αλλά το αγκερικός γράφεται συνήθως με δύο γάμα, το γράφουμε και γιώτα, είναι ξέρω πιο εύκολο, πιο απλό.
0: Μάλιστα. Αν ξέρεις, δάσκαλε, υπάρχει καθόλου κάποια ερμηνεία στο λεξικό του Ζωή? Επειδή αναφέρεται εκεί σε πολλά τοπονύμια, σε πολλά χωριά, σε πολλές...
1: Ετυμολογικά αυτό έχω βρει που σας είπα, πως Ζωής λέει ότι σε ένα συμβολογραφικό έγγραφο του 16ου αιώνα βρέθηκε η συντοποθεσία αυτή εδώ που, λέμε, που είναι το χωριό μας τώρα, βρέθηκε το Σαν Κυρίκο. Ήταν ένα ξοκλήσι στη θέση που είναι τώρα η εκκλησία του Αγίου Κυρίκου και Ιουλίδης. Ήταν ένα ξοκλήσι των Βοσέων, όπως είπε και ο παπάς.
0: Ναι, ναι.
1: Ιδιόκτητο που αναφερόταν στον Άγιο Κύρικο.
0: Το οποίο ισχύει, δάσκαλε, συγγνώμη λίγο. Ισχύει ότι ήταν στην απέναντι θέση από εκεί που βρίσκεται τώρα, ή ακριβώς την ίδια θέση?
1: Εγώ δεν έχω ακούσει κάτι ασαφής έτσι πληροφορίες, αλλά δεν τις έχω διασταυρώσει.
0: Ναι.
1: Απέναντι. Εκεί που είναι του Τζαφταριδέων.
0: Εννοώ τώρα, περιοχή Βοσέικα, γι' αυτό το λέω. Περιοχή
1: Βοσέικα. Δεν είμαι σίγουρος, να μην πω πράγματα που δεν γνωρίζω.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Ήθελα να πω με την ευκαιρία ότι το χωριό μας, η γραφή του συνήθως γράφεται με λάθος τρόπο. Δεν υπάρχει Άγιος Κύρικας που το αναφέρουμε. Δεν έχει αγιάσει κανένας Κύρικας, εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι.
1: Δεν έχει στο εορτολόγιο. Είναι Άγιος Κύρικος ο δίχρονος ή τρίχρονος αυτός μικρός που άγιασε στην αγκαλιά της μάνας.
0: Μάλιστα. Πολύ
1: είναι Άγιος Κύρικος και όχι Άγιος Κύρικας που λέμε.
0: Σωστό. Πολύ σωστή παρέμβαση. Πάρα πολύ σωστή, δάσκαλε. Γι' αυτό και θέλαμε τη δική σου πινελιά. Τα του πανηγυριού, πες μας, δάσκαλε.
1: Μισό λεπτάκι, μισό.
0: Μισό λεπτάκι, έχουμε τεχνικά ζητήματα με το δάσκαλο να μιλήσουμε, γιατί μάλλον. Μάλλον ναι. Οδηγάει ο δάσκαλος, σήκω η χόρτα και δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να μας μιλήσει. Έβαλες μουσική.
1: Συγχωρείτε, μ' ακούτε.
0: Ναι, ναι, σε ακούμε, δάσκαλε.
1: Με προδίδει το τηλέφωνό μου.
0: Δεν πειράζει. Όταν τελειώσει το πανηγύρι του Αγίου Κυρίκου, θύμισε μας να μαζέψουμε λεφτά οι Χωριανοί, να σου πάρουμε ένα κινητό, δάσκαλε.
1: Ενώ κάνουμε τη συνομιλία, βγαίνει το ραδιόφωνο που είχα βάλει πριν.
0: Λοιπόν, περιμένουμε, λέω, να μας πεις μετά από τις ιστορικές κατατίσεις για την ονομασία του χωριού, περιμένουμε να μας πεις και δύο πράγματα για το πανηγύρι του χωριού. Το επικείμενο.
1: Ναι, το πανηγύρι, λοιπόν, όπως τα είπε και ο παπάς μας πολύ καλά, θα ξεκινήσει την Τρίτη το απογευματάκι, το βραδάκι, με τον Εσπερινό. Η πλατεία του Αγγερικού, η κεντρική κάτω στην κοινότητα απέναντι, είναι γνωστή σε όλους για τα πανηγύρια που τα τελευταία χρόνια έχουν μεγάλη επιτυχία σε μαζικότητα και σε κέφι. Είναι γνωστή για τις ομιλίες που κάνουμε το χωριό μας παραδοσιακά, το Λαϊκό Θέατρο. Είναι μια πλατεία αρκετά μεγάλη. Πρόβλημα για το παρκάρισμα των αυτοκινήτων, σχετικά έντονο πρόβλημα δεν θα έχουμε. Μπορεί ο καθένας να έρθει στο κέντρο του νησιού μας. Παραδοσιακά αυτό το πανηγύρι γίνεται με μεγάλη μαζικότητα και με μεγάλο κέφι.
0: Στην καρδιά του καλοκαιριού, έτσι, 15 Ιουλίου.
1: Στην καρδιά του καλοκαιριού, ημερολογιακά είναι στην καρδιά του καλοκαιριού. Ημερολογιακά, λέω έτσι, για
0: σωστά,
1: το καλοκαίρι.
0: Σωστά.
1: Είναι 22 Ιουνίου έως 22 Σεπτέμβρη.
0: Και ξέρουμε, δάσκαλε, ότι φέτος θα συμμετέχει και κάνει επανασύσταση πάλι η φιλαρμονική τοπική του χωριού.
1: Ναι, αυτό είναι κάτι έτσι συγκινητικό, θα έλεγα. Γιατί και εσύ, Νίκο, που ήσουν στη φιλαρμονική.
0: Πολλά χρόνια, πολλά χρόνια.
1: Μέλος, πολλά,
0: σωστά,
1: χρόνια,
0: σωστά,
1: και άλλα παιδιά που ήταν, και πιστεύω ότι με μεγάλη χαρά το ακούσατε
0: σωστό,
1: αυτό.
0: Σωστό, το αγκαλιάζουμε όλοι. Σωστά.
1: Έτσι,
0: σωστά.
1: Και τα παιδάκια του χωριού μας και της ευρύτερης περιοχής θα παρουσιαστούν στους δρόμους του χωριού, στη λιτάνευση.
0: Και βέβαια, επειδή δάσκαλε, εγώ είμαι άνθρωπος που θέλω να αποδίδω το Κέσαρι, θέλω να σου πω ότι να δώσουμε συγχαρητήρια και στο τοπικό συμβούλιο στο οποίο συμμετέχει. Και στο Δημοτικό Συμβούλιο για την προσπάθεια, και στον Ηλία τον Πανδύ για τη δουλειά που κάνει, και σε όλους όσους έχουν εμπλακεί για να ισχύει και να υπάρχει ανοιχτό ένα σχολείο. Γιατί για μένα η Φιλαρμονική είναι ένα ακόμα σχολείο. Έτσι.
1: Εδώ, Νίκο, έχεις απόλυτα δίκιο, γιατί έγινε μια μεγάλη προσπάθεια και από την περιφέρεια και από το Δήμο και από την τοπική κοινότητα και από όλους και από τον Πολιτιστικό Σύλλογο.
0: Σωστά.
1: Και ξέρεις ότι να μαζέψεις μικρά παιδιά, να πεις στους γονείς, τα παιδάκια να πρωτοπιάσουν ένα μουσικό όργανο. Είναι μια, στην αρχή μια δύσκολη κατάσταση, αλλά μετά αρχίζει και κυλάει το πράγμα από μόνο του και θα έχουμε τη χαρά να δούμε τα παιδάκια μας να συνοδεύουν το κόλλημα με τις μελωδίες της φιλαρμονικής.
0: Πολύ ωραία. Δάσκαλε, λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση, επειδή τρέχει ο χρόνος. Αν δεν έχεις να μας πεις κάτι άλλο, να σε ευχαριστήσουμε.
1: Περιμένουμε όλους τους συμπολίτες μας.
0: Σωστά.
1: Όλους τους φίλους, τους συνοδοιπόρους που κάνουμε πεζοπορία όλο το χειμώνα κάθε Κυριακή μαζί. Και όποιον ζακηθινό και επισκέπτη του νησιού μας ακούει, να έρθει λοιπόν την Τετάρτη το απόγευμα στον Αγγερικό και να κάτσει μέχρι το βράδυ εκεί και να περάσει μια ωραία παραδοσιακή καλλιτεχνική βραδιά. Είναι σίγουρο ότι θα είναι πετυχημένη βραδιά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστούμε
1: για την
0: πολύ για την αγάπη
1: για την
0: σου. Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
1: Και να είστε καλά, να συνεχίζετε.
0: Δάσκαλε, ένα τραγούδι που θες να σου αφιερώσει, Λιβαδάς, στο υπόλοιπο πρόγραμμα. Πες μας.
1: Ένα τραγούδι.
0: Μήπως να σου πει αυτό το ωραίο, το Αγγερικό της Μάστορας. Μήπως
1: αγγερικό της Μάστορας, Καταφθαρινός Βεργάτης.
0: Αυτό,
1: και το Λιβάδα,
0: αυτό
1: μέσα,
0: που είναι και τα δύο επικείμενα.
1: Η γυναίκα από τη Λιθακιά και τα σιλιομονιά της.
0: Λοιπόν, την αγάπη μας, σου αφιερώνουμε το υπόλοιπο πρόγραμμα. Την αγάπη μας.
1: Την
0: καλημέρα μας. Καλή συνέχεια στο δύσκολο πρόγραμμά σου. Όλοι Αγγερικό 15 Ιουλίου. Και κυρίες και κύριοι, ήταν κοντά μας το μέλος του Τοπικού Συμβουλίου και δάσκαλος της καρδιάς μας, Νικόλαος Φαραώς. Την καλημέρα μας, την αγάπη μας. Και πάμε τραγουδί.
2: Πάμε, ναι.
0: Θα πεις στον κυρικό της Μάστορας. Μία που γιορτάζουν, πρόσεχε, το Καταστάρι 13 των Ταξιαρχών με τη Σαλιτζάδα, την αναβίωση. Και στις 15 Τετάρτη ο Αγγερικός. Και είμαστε εγώ από Αγγερικό, εσύ από Καταστάρι. Πάμε να το πούμε.

0: ωραία, μου αρέσουν αυτά.
1: Δεν είναι ωραία.
0: Ναι, αλλά μου αρέσει όπως μπαίνει. Αγγελικό τη Μάστορα κατά Σταυρό Βεργάτη.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν είναι ψέμα να ξέρει εδώ.
1: Όχι, είναι αλήθεια.
0: Αυτό αποτυπώνεται σε μια αλήθεια. Δεν ξέρω τα δύο τελευταία τώρα για καλά που λέει γυναίκα από τη Λιθαριά και άντρα τη Λιμιά τη, αν υπάρχει παράδοση. Αλλά ο Αγγελικό έβγαζε πάντα συνεργεία και Μαστόρο. Το έχει δει εσύ στο σπίτι μου, έτσι.
1: Ναι.
0: Και φαντάζομαι ότι το εγκαταστάρι σαν κεφαλαιοχώρο και αγροτικό χωριό θα είχε να κάνει με αγροτικές εργασίες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Ευτυχώς που υπάρχουν και τα πανηγύρια.
0: Ναι.
1: Να το πω.
0: Θα έρθει φέτος μόνο σε χαϊμένες σε κανένα.
1: Πάντα έρχομαι, δεν έρχομαι πάντα.
0: Άλλο λέω, αργούτσικα εκεί πέραξε με ντόπιο εκεί καθόλου που σου βάζω και
1: θα έρθει. Όλο έρχομαι, όλο έρχομαι. Όλο έρχομαι. Φάγανε δουλειά σε
0: φετινό. Κασί να σου βάλω έτσι πουράρε, τι θέλει. Έτσι πουράρε.
1: Θα δούμε, ξέρω εγώ. Ο Νέγκα θα έρθει. Άμα έρθει και ο Νέγκα, θα έρθει να με πάρει ο Νέγκα.
0: Δεν μπορεί ο Νέγκα.
1: Σάκι, δεν θα έρθει εσύ στα πανηγύρια, δεν θε.
0: Δεν πάει, γιατί αυτό πάει αλλού.
1: Πού πάει. Αλλού, ε.
0: Πάει αλλού. Κοίταξε με λίγο. Πάει αλλού.
1: Ας πάει που θέλει και
0: στη δημοτική,
1: φίλος ο Σάκης.
0: Πάει στη δημοτική πλάζ. Πάει στη δημοτική πλάζ σε κάτι τραπέζια.
1: Φίλος ο Σάκης, και τον αγαπάμε πολύ. Όπου θέλει ας πάει.
0: Ρε παιδάκι μου, εγώ είπα μια κουβέντα. Δεν το πάει για σποντα. Πάει και κάθε σε κάτι τραπέζια στη δημοτική πλάζ. Ωραία μαγαζιά έχει εκεί. Ωραίο αέρα.
1: Είναι παιδί της χώρας δηλαδή μοναχά. Δεν θέλει χωρία.
0: Του αρέσει και ο αέρας που έρχεται από εκεί. Ας πούμε. Τι να πω τώρα, ξέρω εγώ τώρα. Κανονικά όμως. Κανονικά όμως το Αγγελικό πρέπει να έρθει στο πανηγύρι, αν με ρωτάς.
1: Πρέπει να έρθει.
0: Γιατί έχει και μια παράδοση το χωριό εκεί σε κάποια έτσι πιστεύω του Σάκη. Ας πούμε, μπορεί να έρθει. Λέω ρε παιδάκι μου, ξέρω εγώ τώρα. Μπορεί να βρει πέντε παλαιούς φίλους. Ας πούμε.
1: Να έρθει γιατί να μην έρθει τι.
0: Οι τιμές θα είναι προσιτές. Λογικές και προσιτές.
1: Φαγητά πολύ ωραία.
0: Χιλισίες.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Χιλισίες τους φίλους, ας πούμε.
1: Να έρθει γιατί να μην έρθει τι.
0: Οι τιμές θα είναι προσιτές. Λογικές και προσιτές.
1: Φαγητά πολύ ωραία.
0: Χιλισίες.
1: Πάρα πολύ ωραία.

0: Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε σιγά σιγά. Έρτζα Κίνθου 95,2-93,2 στα FM. Θοδωρής Λιβαδάς, Νίκος Μιλιονάς, εκπομπή Βεραμέντε κάθε Παρασκευή 12 με 1. Σας μιλήσαμε για τα τοπικά δρόμενα και για τα πανηγύρια του νησιού, τα πιο κοντινά. Σαββατοκύριακο Αγία Μαύρα, Μαχαιράδο. Δευτέρα αναβίωση της Αλιτζάντας και του Εθήμου Σκαθόδου. Του εικονίσματος του Αξιάρχη στην κεντρική πλατεία Καταστάριου. Και Τετάρτη 15 Ιουλίου, Άγιος Κήρυκας.
1: Και έρχονται κι άλλα.
0: Από εμάς τίποτα άλλο, φιλιά στα μούτρα, έφυγε να είστε καλά. Θοδωρής Λιβαδάς, Νίκος Μιλιονάς και πάμε να σας κλείσουμε με τον ωραιότερο τρόπο που μας ζήτησε η φίλη μας η Μαριάννα και όλοι οι υπόλοιποι οι μαγκίτες αυτά τα καλοκαιρινά αγόρια. Πάμε.
1: Σε ένα ζάχα.

0: Γοητεία.
1: Αυτό θέλω να ακούσω.
0: Και αντριλίκη.
1: Πο.
0: Σηκωμένα τα μανίκια.
1: Να είστε καλά, να έχετε
0: καλά, ναι, τα μπράτσα έξω.
1: Καλό Σαββατοκύριακο με υγεία σε όλους.
0: Να φανούνε τα ποντίκια.
1: Φιλιά στα μούτρα και στα κορμιά σας.

0: Ερτ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την Ερτ Ζακίνθου.
1: Μέσα σε 5 χρόνια το Ερτφλιξ εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Ερτφλιξ. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
0: Ερτ Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Ερτ Ζακίνθου. Ο δικός σας σταθμός.
2: Πανηγύρι Ιερού Ναού Αγίων Τιμοθέου και Μαύρας. Αυτό το Σάββατο στις 8 το βράδυ ο αρχιερετικός Εσπερινός, όρθρος στη 1:30 το βράδυ και στις 2:30 η Ιερή Λιτάνευση της Εικόνας. Την Κυριακή στις 8:30 το πρωί η αρχιερετική Θεία Λειτουργία και την ίδια ημέρα στις 9 το βράδυ παραδοσιακό πανηγύρι.

Αυτή η φωνάρα δεν θα συγγύσει ποτέ. Είναι έτσι, Αλέξανδρε Λάση? Εμείς μεγαλώσαμε μαζί της. Εμβληματικό το συγκεκριμένο τραγούδι. Ο λόγος για την Bonnie Tyler, που έφυγε χθες ηλικία 75 ετών. Η διάσημη ουαλή τραγουδίστρια Bonnie Tyler, γνωστή παγκοσμίως από τις επιτυχίες της. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας και νοσηλεύτηκε στην Πορτογαλία. Η Tyler γνώρισε παγκόσμια αναγνώριση τη δεκαετία του 80, κατακτώντας τις κορφές των μουσικών charts σε Ευρώπη και Αμερική. Σύμφωνα με την τελευταία επίσημη ενημέρωση από την ομάδα της, είχε εξελιχθεί από κόμμα και συνέχισε... Μισό λεπτό. Την νοσηλεία της σε μονάδα τατικής θεραπείας, με τους γιατρούς να εμφανίζονται αισιόδοξοι για την πορεία της αποκατάστασής της. Είχε πέσει σε κόμμα. Ωστόσο, άφησε την τελευταία της πνοή χθες στο Λονδίνο. Παρέμεινε ενεργή καλλιτεχνικά μέχρι τα τελευταία χρόνια, πραγματοποιώντας συναυλίες και ηχογραφήσεις. Ο θάνατος της προκαλεί θλίψη στον κόσμο της μουσικής, με θαυμαστές και καλλιτέχνες να αποχαιρετούν μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φωνές της διεθνούς δισκογραφίας. Ο θάνατος της Bonnie Tyler ανακοινώθηκε από την οικογένειά της στην επίσημη ιστοσελίδα της χθες το πρωί. Έχεις χορέψει ποτέ με αυτό το τραγούδι, Αλέξανδρε Λάση? Η σημερινή νέη δεν ξέρετε να διασκεδάζετε. Δεν προλάβατε τις δισκοτέκ. Διασκέδαση και χορός μέχρι πρωίας. Όχι αυτό το πράγμα που γίνεται τώρα. Με ένα ποτό στο χέρι, όρθιοι και απλώς ένα κούνημα. Σε πίστα με τις κόμπαλες. Εμένα μου άρεσε πολύ αυτή η βραχνάδα στη φωνή της, συμφωνείς? Με ξεσηκωτικά τραγούδια, η αλήθεια είναι. Ένας-ένας, με τη σειρά του. Καμιά φορά χωρίς τη σειρά του. Φεύγουμε. Και τι μένει, βρε παιδιά? Τίποτα. Ό,τι είχε αφήσει ο καθένας πίσω του. Και ό,τι πει ο ιστορικός του μέλλοντος. Λιγάκι νωρίτερα σήμερα και όχι τυχαία 10.30. Συνήθως είμαστε 11 με 12 ή 11 με 1. Σήμερα θα πάμε 10.30 με 12. Καθώς μετά τις 12 έχει τους Βεραμέντε. Για να περάσετε καλά μαζί τους. Και επειδή υπάρχει και έκτακτη επικαιρότητα από χθες το μεσημέρι, θα μου πείτε τέλος καλό, όλα καλά. Και μιλάμε φυσικά, έχουμε δώσει και τα σχετικά ρεπορτάζ για την αναγκαστική προσγείωση του μαχητικού F-16, ενός μαχητικού F-16 στη Ζάκυνθο. Σώος ο πιλότος, προσωρινή αναστολή πτήσεων στο αεροδρόμιο για πολλές ώρες. Ήταν κλειστό μέχρι τα μεσάνυχτα, άνοιξε μετά τις 12 και επαναλειτουργεί, καθώς μετά τις 7 το απόγευμα ήρθε στο νησί κλιμάκιο της πολεμικής αεροπορίας, προκειμένου να αναλάβει την ασφαλή μεταφορά του μαχητικού αεροσκάφους από την πίστα, όπου και είχε προσγειωθεί αναγκαστικά, γιατί είναι και στρατιωτικό υλικό αυτό και δεν μπορεί να είναι εκτεθειμένο σε δημόσια θέα. Έμπειρος ο πιλότος κατάφερε να εγκαταλείψει το αεροσκάφος την τελευταία στιγμή. Μια επανάληψη που δεν είναι ποτέ κακή. Από τις 12 τα μεσάνυχτα επαναλειτουργεί το Διεθνές Αεροδρόμιο Ζακύνθου, που παρέμεινε κλειστό μετά την αναγκαστική προσγείωση που πραγματοποίησε το μεσημέρι της Πέμπτης μαχητικό αεροσκάφος F-16 της πολεμικής αεροπορίας, έπειτα από εκδήλωση φωτιάς σε κινητήρα κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης. Τη σχετική ενημέρωση έκανε η υπεύθυνη πολιτικής προστασίας περιφερειακής ενότητας Μαρία Μουζάκη, θα μιλήσουμε σε λίγο μαζί της, τονίζοντας ότι δεν έχει διευκρινιστεί, μάλλον έχει διευκρινιστεί, έχουν ξεκινήσει κανονικά οι πτήσεις, οι οποίες είχαν ανασταλεί.

Να πούμε λοιπόν ότι ο χειριστής του αεροσκάφους, έμπειρος μαχητικός από την 335 μοίρα Τίγρης, κατάφερε να διαχειριστεί με επιτυχία το έκτακτο περιστατικό και να προσγειωθεί το μαχητικό με ασφάλεια. Ο πιλότος, όπως είπαμε, είναι καλά στην υγεία του και απομακρύνθηκε χθες το απόγευμα, λίγες ώρες μετά το περιστατικό, με στρατιωτικό ελικόπτερο. Όπως προκύπτει από τις εικόνες που δημοσιοποιήθηκαν, το F-16 προσγειώθηκε χωρίς να αναπτυχθούν τα σχέλη προσγείωσης, σειρώμενο για αρκετά μέτρα πάνω στο διάδρομο. Η τριβή προκάλεσε φωτιά, η οποία τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο από τις πυροσβεστικές δυνάμεις του αεροδρομίου, που έριξαν στο σημείο αφρό.

Τα ακριβή αίτια του περιστατικού αναμένεται να διερευνηθούν από την αρμόδια Επιτροπή Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων, η οποία θα εξετάσει όλα τα δεδομένα της πτήσης και τις συνθήκες που οδήγησαν στην αναγκαστική προσγείωση, επρόκειτο για εκπαιδευτική πτήση.

Και καμία απολύτως ενημέρωση, ούτε καν ανεπίσημη από τη Fraport, τοπικά και κεντρικά και περιφερειακά. Καμία απολύτως ενημέρωση. Άβα το κανονικό. Αν δεν ήταν η Μαρία Μουζάκη, η προσταμένη της πολιτικής προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, σκούρα τα πράγματα. Η πρώτη που θα έπρεπε να ενημερώνει και τα μέσα ενημέρωσης είναι η Fraport, αλλά δεν.

Είναι πάντα κοντά σας η Art Ζακίνθου. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Και σήμερα Παρασκευή 10 Ιουλίου του Σωτηρίου έτους 2026 έρχεται Σαββατοκύριακο για μερικούς τυχερούς που δεν εργάζονται. Γιατί υπάρχουν και αυτοί που είναι σαν τα ρολόγια, δεν σταματάνε ποτέ. Οι εργαζόμενοι στον τουρισμό και όχι μόνο. Ναι, ναι. Λοιπόν, καλώς ήρθατε και σήμερα στις αγαπημένες και φιλόξενες συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα 2695-033-022, 2695-037-114. Βρίσκετε την ΕΡΤ Ζακίνθου στα social media, σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο erteco.gr επιλέγοντας την ένδειξη Ζακίνθος και τα email του σταθμού ertzakinthou@erteco.gr, erazakena@yahoo.gr. Στον αποσυντονισμό του ήχου, το ξεορισμένο κεφάλι που ακούει στο όνομα Αλέξανδρος Δάσης. Και στις μουσικές επιλογές ποιος, αφού αδίαιτη η Άννα Καποδίστρια? Κανένας, εγώ. Στα μικρόφωνα Σάκης Νέγκας.

Πολλές πολλές καλημέρες. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλό ξεκίνημα. Κάποιοι θα μου πείτε δεν έχετε σταματήσει ποτέ, έχετε ξεκινήσει από πολύ νωρίς. Κάποιοι λιγάκι αργότερα, κάποιοι καθόλου. Κοιμούνται τον ύπνο του δικαίου κάποιοι. Αλλά δεν χρειάζεται να είσαι ξαπλωμένος για να κοιμάσαι τον ύπνο του δικαίου. Αυτό μπορεί να το παθαίνεις ενώ είσαι και όρθιος παράλληλα. Πολλές πολλές καλημέρες στους αφανείς ήρωες της καθημερινότητας. Να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Πολλές καλημέρες σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Και πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤ, σαν το δικό σας σταθμό. Έχουμε σήμερα πολλά και διάφορα να πούμε και συνεντεύξεις που δεν αφορούν στα τετριμένα. Περιμένετε και θα καταλάβετε.

Σκέτη δεν έχουμε σήμερα. Τον ηθοποιό και σκηνοθέτη Τάκη Χρυσικάκο. Για μια παράσταση στην Ιθάκη. Έτσι, μια αξιόλογη και ιδιαίτερα ποιοτική παράσταση στην Ιθάκη. Σκηνοθέτη και ηθοποιό ο Τάκης Χρυσικάκος. Και καλός και στενός φίλος με τον Άγγελο Περιόχο. Έχουν υπάρξει φίλοι και συνεργάτες. Επίσης θα μιλήσουμε και με τη Δήμητρα Νικολιά, η οποία είναι προϊσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων Ζακύνθου. Αξίζει τον κόπο.

Και καλώς έχω το πραγμάτων, θα μιλήσουμε και με τον πατέρα Νικολάου Βόσο για το πανηγύρι του Ιερού Ναού Αγίου Κυρίκου και Ιουλίτης, τοπικής κοινότητας Αγίου Κυρίκου, την ερχόμενη Τετάρτη 15 Ιουλίου. Και ό,τι άλλο ήθελε προκύψει. Να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους. Με προβοκάρει, με υπονομεύει και με δεν ξέρω τι άλλο. Αλέξανδρος Λάσης, αν ακούτε διακοπές, να βγαίνω ξαφνικά στον αέρα κτλ. Ή δεν ξέρει που βρίσκεται και τα έχει χαμένα. Ασπρόπυργος, δύο συλλήψεις για την πυρκαγιά στο εργοστάσιο ανταλλακτικών. Στο μικροσκόπιο των αρχών οι έρευνες οξυγονοκόλλησης. Μάλιστα. Θεοδωρικάκος, το Ερτιούς, η Εθνική Πρωτοβουλία για Εθελοντική Μείωση των Τιμών αφορά ολόκληρη την αλυσίδα της αγοράς. Τρεις συλλήψεις και μία προσαγωγή σε Θεσσαλονίκη και Κρήτη για τις εμπριστικές επιθέσεις που προκάλεσαν το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Τραγωδία στην Ισπανία, 11 νεκροί από δασική πυρκαγιά στην Αλμερία. Βουλή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απαντά σήμερα στον Νίκο Ανδρουλάκη για την ακρίβεια. Ιράν, πύραυλοι επιδρομές και διπλωματικό θρίλερ, το Ορμούς κρατά όμηρο τον κόλπο. Τρόμος σε πτήση στη Θεσσαλονίκη για Μόναχο, έσπασε παράθυρο και τραυματίστηκε επιβάτης. Σε κρίσιμη καμπή ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την παρέτηση Φάμελου. Την πραγματοποίηση της Κεντρικής Επιτροπής κανονικά το Σάββατο ζητούν κορυφαία στελέχη. Ωστόσο, εμείς μιλήσαμε νωρίτερα με τον Αντώνη Κασιμάτη, τοπικό στελέχος του ΣΥΡΙΖΑ και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Επρόκειτο να ταξιδέψει στην Αθήνα για να συμμετέχει στην προγραμματισμένη Κεντρική Επιτροπή. Αλλά ήρθαν οι εξελίξεις και τον πρόλαβαν. Ακύρωσε το ταξίδι του γιατί προέκυψε η παρέτηση Φάμελου και δεν ξέρουμε, μάλλον είναι ανοιχτό ή και σχεδόν βέβαιο ότι δεν θα γίνει η Κεντρική Επιτροπή. Επρόκειτο με τον κύριο Κασιμάτη να μιλήσουμε και για τα του Λαγανά. Αλλά βέβαια κάτι τέτοιο είναι ανεπίκαιρο στην παρούσα φάση και ανάλογα με τις εξελίξεις που θα διαμορφωθούν στο ΣΥΡΙΖΑ τις αμέσως επόμενες ημέρες θα προγραμματίσουμε μια συνέντευξη και για τα τοπικά ζητήματα εννοείται. Ένοχοι δύο αστυνομικοί για τον βιασμό της 19χρονης στο ΑΤΑΦΟ Μονιέας. Συναγερμός για τον τυφώνα Μπάβη, 5 νεκροί στις Φιλιππίνες και χιλιάδες εκενώσεις στην Ταϊβάν. Συρία, εμπλοκή του ISIS στις εκρήξεις κοντά στο ξενοδοχείο που διέμενε ο Μακρόν στη Δαμασκό, αποκαλύπτουν οι έρευνες. Καιρός, καλοκαιρινό το Σαββατοκύριακο περιορίζονται οι μπόρες, ανεβαίνει σταδιακά η θερμοκρασία.

Λοιπόν, παραιτήθηκε και από, και από το βουλευτικό αξίωμα ο Γιώργος Καραμένος από το ΣΥΡΙΖΑ. Παραιτήθηκε ο Διονύσης Καλαματιανός από γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Μαρινάκης κατά Τσίπρα, η λέξη ντροπή δεν είναι αρκετή, τι απαντά και την ομιλία στο Περιστέρι. Σεισμανόγλιο νοσοκομείο στο Ισαγγελέα, ο 77χρονος που ομολόγησε ότι έβαλε σκόπιμα τη φωτιά. Μάλιστα. Στο τέλος της θητείας μας θα γίνουν οι εκλογές, λέει ξανά ο Μητσοτάκης στο Economist, τι ανέφερε για Τουρκία και άμυνα. Αυτά και άλλα πολλά από το earthnews.gr.

Πάμε στα τοπικά κατά κύριο λόγο. Ημέρα.gr. Ειδήσεις σε τίτλους. Ζάκυνθος. Εξομαλύνεται η κατάσταση στο αεροδρόμιο. Συντονισμένη επιχείρηση όλων των φορέων. Βέβαια. Μην υπάρξει κάποιο πρόβλημα στην ομαλή ροή της τουριστικής κίνησης. Έσπευσε ο Δήμος να βγάλει και ανακοίνωση. Θα πούμε περισσότερα στη συνέχεια. Πασόκ Κινάλ. Ο Διονύσης Μποτώνης, νέος γραμματέας στην Κεντρική Επιτροπή, στην Ομαρχιακή Επιτροπή. Εκλογικού αγώνα στόχος μας η έδρα. Ο Διονύσης Μποτώνης, λοιπόν, νέος γραμματέας στην Ομαρχιακή Επιτροπή εκλογικού αγώνα το Πασόκ στη Ζάκυνθο, δηλώνοντας στόχος μας η έδρα. Η καρέτα-καρέτα κρατούν μακριά τον λαγκοκέφαλο από τη Ζάκυνθο. Είδατε. Ο ρόλος των θαλασσίων χελωνών ως φυσικών θηρευτών. Τρώνε λαγκοκέφαλους. Πριν μας φάνε αυτοί. Μάχη για τη ζωή του δίνει ο 20χρονος Βρετανός που τραυματίστηκε σε τροχείο με γουρούνα. Στη Ζάκυνθο εννοείται. Ο Κώστας Κρομίδας παρουσίασε στη Ζάκυνθο το νέο του βιβλίου «Το λιμάνι μου είσαι εσύ». Η Ζάκυνθος και η Πελοπόννησος προβάλλονται στη φιλανδική τουριστική αγορά. Στην κυβέρνηση και τον Διονύση Ακτύπη αποδίδει την προώθηση των έργων στο Ναυάγιο η ΔΕΠ Ζακύνθου, δηλαδή η τοπική οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας. Τι άλλο θα έλεγε. Μνημόνιο συνεργασίας Ιωνίου Πανεπιστημίου UNICEF για την ίδρυση κέντρου δικαιωμάτων του παιδιού. Νέος κώδικας σπόροι και αρμοδιότητες στο τραπέζι της ΚΕΔΕ. Νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης όπου ΚΕΔΕ Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας. Η Ζάκυνθος φιλοξενεί το 6ο Διεθνές Φεστιβάλ Λόγου και Τέχνης 5 ημέρες αφιερωμένες στον Ντίνο Κονόμο και τον πολιτισμό του Ιωνίου. Πανηγυρίζει και η Αγία Κυριακή στο Καλλιτέρω. Ρε τι έχει γίνει. Πανηγυριών το ανάλυμα.

0: από συμβάν σε συμβάν και από συνέντευξη σε συνέντευξη. Ο λόγος για τη Μαρέα Μουζάκη προς τα μέγη της πολιτικής υπηρεσίας, τη πολιτική προστασία περιφερειακή ενότητα Ζακύνθου. Τα λέω βιαστικά και μπερδεύομαι, καθώς έχουμε 6 λεπτά μόνο στη διάθεσή μας μέχρι να πάμε στο δελτίο ειδήσεων από το πρώτο πρόγραμμα. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής η Μαρία Μουζάκη, προϊσταμένη πολιτική προστασία περιφερειακή ενότητα Ζακύνθου. Διακόπτω για να κερδίσουμε χρόνο. Τι να κάνουμε, έχουμε και αυτά.
1: Κοιτάξτε, όσον αφορά το χθεσινό συμβάν, νομίζω ότι κυλούν ομαλά. Χάρη σε μία ώρα το δικό μας αεροδρόμιο μπορεί να έχει 4 πτήσεις. Αυτό έχει αυξηθεί και θα λειτουργήσει όλη μέρα και μέχρι τις 2 με 3 τη νύχτα. Οπότε από αύριο, πριν από λίγο μίλησα και με τον διευθυντή της Fraport, θα έχει ομαλοποιηθεί τον κύριο Μελισσά. Θα έχει ομαλοποιηθεί τελείως η κατάσταση. Εκεί όμως που θα ήθελα να σταθώ ήταν ότι δεν είναι μόνο θέμα, εννοείται, εμπειρίας, αλλά θέμα και κατάρτισης και επαγγελματισμού.
0: Και ψυχραιμίας. Η ψυχραιμία έρχεται και δεν είναι με την εμπειρία. Ναι.
1: Ακριβώς. Ο κόσμος να κρατήσει ότι ο ίδιος είχε ζητήσει 40 δευτερόλεπτα μόλις πριν προσγειωθεί full alert. Είχε ζητήσει από το αεροδρόμιο Ζακύνθου και μέσα σε 40
0: δευτερόλεπτα. Οπότε είχε ενημερωθεί 40 δευτερόλεπτα πριν το αεροδρόμιο Ζακύνθου για την αναγκαστική προσγείωση. 40 δευτερόλεπτα πριν. Λεπτομέρεια που δεν την ξέραμε, κυρία Μουζάκη.
1: Ακριβώς. Και μέσα σε αυτά τα 40 δευτερόλεπτα, η πυροσβεστική του αεροδρομίου μας ήταν ήδη μέσα στα αυτοκίνητα και στο βίντεο της προσγείωσης που το είδαμε εμείς, βέβαια, καρέ-καρέ μέσα στο αεροδρόμιο. Αυτό το βίντεο δεν έχει δημοσιευτεί ακόμα.
0: Ναι.
1: Προφανώς θα δημοσιευτεί κάποια στιγμή από την πολεμική αεροπορία, από το αεροδρόμιο. Το αεροσκάφος με το που κατέβηκε στο διάδρομο, η πυροσβεστική ήδη ήταν από πίσω του και έριχνε αφρό με νερό.
0: Ναι, το είδαμε και εμείς αυτό, ναι. Έστω και από απόσταση.
1: Δηλαδή, αυτά τα πράγματα πρέπει να τα κρατήσει ο κόσμος στο μυαλό του, όπως και τον επαγγελματισμό τον όλου του προσωπικού του αεροδρομίου μας και της Fraport. Ήταν και εγώ, για να είμαι ειλικρινής, τέτοιο συμβάν πρώτη φορά το έζησα, πρώτη φορά το αντιμετώπισα. Η συνδρομή μας, παρόλο που το ίδιο το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας μας είχε στείλει εκεί, πήραμε εντολή για να είμαστε εκεί, και η ίδια και το ίδιο το αεροδρόμιο μας κάλεσε, παρόλο που έχουμε δευτερεύοντα ρόλους σε τέτοια περιστατικά, ήταν κάτι το οποίο το έζησα και εγώ για πρώτη φορά. Έχω ζήσει πτώση αεροσκάφου στη Ζάκηθο με το Πετζετέλ που είχε πέσει το 2021.
0: Νομίζω στην περιοχή των Μαριών, κάπου εκεί στα ορεινά.
1: Στο κυλιωμένο.
0: Ναι.
1: Αλλά τέτοιου είδους διαχείριση και πρώτη φορά, και νομίζω και πρώτη φορά όλοι οι εμπλεκόμενοι ζήσαμε στο νησί. Το μόνο μελανό σημείο το οποίο εντοπίστηκε και το ζήσατε και εσείς οι δημοσιογράφοι που είσαστε εκεί, ήταν ότι ο κόσμος του τουρισμού στο νησί προφανώς δεν το αντιλήθηκε όπως έπρεπε, δεν το διαχειρίστηκε σωστά. Όταν έχει το αεροδρόμιο κλειστό, με ένα τέτοιο συμβάν, δεν διώχνεις τον κόσμο και να τον στέρνεις και να τον αραδιάζεις στο αεροδρόμιο.
0: Και ονόνοητο.
1: Δεν μπορώ να πω τίποτα.
0: Για να αδειάσουν τα δωμάτια, να μπουν νέοι πελάτες.
1: Λοιπόν, ακριβώς. Όταν δεν υπάρχουν. Όταν
0: λέμε εμείς ότι τους ενδιαφέρουν μόνο τα χρήματα, ή να μην το πω διαφορετικά, έχουμε άδικο. Τους περισσότερους τουλάχιστον.
1: Εγώ δεν θέλω να
0: επεκταθώ. Τα λέω εγώ, κυρία Μουζάκη. Τα λέω εγώ.
1: Και πρέπει να την ευθύνη.
0: Τα λέω εγώ.
1: Εγώ μιλάω για την όλη διαχείριση. Ναι. Όταν δεν γίνονται αναχωρήσεις, προφανώς δεν γίνονται και αφήξεις.
0: Έτσι.
1: Χιλιάδες κόσμος να στηβάζεται μέσα στο χώρο του αεροδρομίου και να υπάρχει μια κατάσταση.
0: Κάποια εταιρεία.

0: Άβλωσε από ό,τι έμαθα επιβατηγά οχηματαγωγά πλοία, επιβατηγά πλοία τύπου Παντόφλας και μετέφεραν τουρίστες από τη Ζάκυνθο στην Κεφαλονιά για να φύγουν από το αεροδρόμιο της Κεφαλονιάς στις ιδιαίτερες πατρίδες τους, κατά κύριο λόγο Ρουμάνοι. Είναι έγκυρη πληροφορία.
1: Δεν το ξέρω πραγματικά. Αυτή η εταιρεία πολύ ορθά έπραξε, γιατί έτσι τουλάχιστον αλάφρυνε λίγο την κατάσταση.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι ένα πράγμα το οποίο ο κόσμος του τουρισμού, ναι, και αυτοί οι οποίοι διαχειρίζονται τον τουρισμό στο νησί θα πρέπει να το δουν.
0: Ναι, σε κάθε περίπτωση.
1: Γιατί ποτέ δεν μπορείς να προβλέψεις τι μπορεί να σου προκύψει αύριο.
0: Ναι, να πούμε λοιπόν ότι ήρθε πολεμικό κλιμάκιο της πολεμικής αεροπορίας χθες μετά τις 7 το απόγευμα, όπου μετά από κάποιες ώρες κατάφερε να απομακρύνει με ασφάλεια το μαχητικό αεροσκάφος, που είναι και στρατιωτικό υλικό μαζί, από την πίστα του αεροδρομίου και έτσι να ξεκινήσει σιγά σιγά η επαναλειτουργία του Διεθνούς Αεροδρομίου Ζακύνθου.
1: Έτσι ακριβώς. Και
0: το μαχητικό υπέστη βλάβη κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης και επιχείρησε αναγκαστική προσγείωση.
1: Σημαντικό ρόλο έπαιξε στο ότι το αεροδρόμιο λειτουργήσε πάρα πολύ γρήγορα μετά από ένα τέτοιο συμβάν. Ότι ο πιλότος το προσγείωσε με τέτοιο τρόπο και με τέτοιο επαγγελματισμό που δεν έκανε και ζημιές στο διάδρομο του αεροδρομίου.
0: Ακριβώς.
1: Κρατήσατε και αυτό.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.

0: Ενή με την ΕΡΤ Ζακίνθου. ΕΡΤ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.
1: Όλα τα σπορ and ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: Πανηγύρι Ιερού Ναού Αγίων Τιμοθέου και Μαύρας. Αυτό το Σάββατο στις 8 το βράδυ ο αρχιερετικός Εσπερινός, όρθρος στη 1:30 το βράδυ και στις 2:30 η Ιερή Λιτάνευση της Εικόνας. Την Κυριακή στις 8:30 το πρωί η αρχιερετική Θεία Λειτουργία και την ίδια ημέρα στις 9 το βράδυ παραδοσιακό πανηγύρι.
0: Ζουμ στην επικαιρότητα. Ζουμ στην ενημέρωση. Στην Ζάκυνθο. Την Κεφαλονιά.

0: Διονύση της Ακνής. Σου αρέσει? Εμένα πολύ. Και ρίξε κόκκινο στη νύχτα. Λοιπόν, σε αυτό το νησί υπάρχει και φορεία αρχαιοτήτων. Αν κάποιοι το έχουν ξεχάσει ή δεν το ξέρουν ή δεν τους ενδιαφέρει. Και εμείς αναδεικνύουμε και τέτοιου είδους θέματα που περνάνε στα ψηλά. Να πω μια καλημέρα. Έχω πει ήδη πολλές καλημέρες. Είμαστε μαζί σήμερα από τις 10.30 λόγω και έκτακτης επικαιρότητας. Με αφορμή το περιστατικό που μαχητικό αεροσκάφος F-16 κάνει αναγκαστική προσγείωση στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ζακύνθου. Σώσε ο πιλότος, κατάφερε την κατάλληλη στιγμή να καταλήψει το αεροσκάφος. Το οποίο απομακρύθηκε χθες αργά το βράδυ από κλιμάκιο της πολεμικής αεροπορίας. Και έτσι επαναλειτουργεί το Διεθνές Αεροδρόμιο Ζακύνθου. Είχαμε νωρίτερα σχετική συνέντευξη με την υπεύθυνη πολιτικής προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, Μαρία Μουζάκη. Πολλές καλημέρες και πάλι σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε, και πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακύνθου, το δικό σας σταθμό. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, και την ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό, γιατί δεν δίνει εύκολα συνεντεύξεις, σπανίως μάλλον το κάνει. Η προσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων Ζακύνθου, με καταγωγή από τη Σύρου, αλλά βρέθηκε στη Ζάκυνθο, η κυρία Δήμητρα Νικολιά. Κυρία Νικολιά, πολύ πολύ καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας, καλημέρα και στον κρατέ σας.
0: Τι κάνετε?
1: Καλά, εσείς?
0: Έχετε, από τη Σύρου, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, η καταγωγή μου είναι από εκεί και μεγάλωσα.
0: Θα έρθουμε να μας κεράσετε λουκούμια Σύρου.
1: Ευχαριστώ.
0: Από την Σύρου με την πανέμορφη Ερμούπολη.
1: Σωστά.
0: Το νησί του Βαμβακάρη.
1: Έχει πολλές όψεις. Έχει και την νεοκλασική, έχει και την παραδοσιακή, την κυκλαδίτικη. Είναι ένα μέρος με

0: φυσιογνωμία που είναι ποικίλη.
1: Και δεν έχει κορεστεί τουριστικά τουλάχιστον.
0: Αναπτύσσεται πάντως τα τελευταία χρόνια προς αυτή την κατεύθυνση και αυτό.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι η εφορία αρχαιοτήτων είναι περιφερειακή υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού. Αποστολή της είναι η προστασία, έρευνα και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς. Καλύπτει όλες τις αρχαιότητες από την προϊστορική έως και την νεότερη εποχή στη γεωγραφική περιοχή της Ζακύνθου.
0: Στο νομό Ζακύνθου, βεβαίως.
1: Αν θέλετε να κάνετε μια εκτενέστερη ενημέρωση, γιατί ενδεχομένως πολλοί δεν ξέρουν αν υπάρχει η εφορία αρχαιοτήτων, τι είναι η εφορία αρχαιοτήτων, τι κάνει ακριβώς, ποιες αρμοδιότητες έχει, και θα πάμε και στη συνέχεια και στα υπόλοιπα.
0: Στη Ζάκυνθο, αυτόνομη υπηρεσία διεύθυνση, είμαστε εδώ και 22 χρόνια, από το 2004. Μέχρι το 2004 η Ζάκυνθος ανήκε στην αρμοδιότητα της εφορίας
1: των
0: πατρών.
1: Πατρών.
0: Αλλά από το 2004 και μετά έγινε αυτόνομη διεύθυνση εδώ. Ωστόσο είναι μια υπηρεσία που πάντα είχε έλλειψη προσωπικού.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και αντιμετώπιζε τα προβλήματα που αυτό συνεπάγεται. Ωστόσο, νομίζω ότι τον τελευταίο καιρό έχουμε προσπαθήσει και έχουμε κάνει αρκετά βήματα στο να παράξουμε ένα έργο που να είναι ορατό και από τον κόσμο και να φαίνεται και ότι οι αρχαιότητες υπάρχει μέρημνα, και πιστεύω ότι προς αυτή την κατεύθυνση που κινούμαστε θα έχουμε σύντομα αποτελέσματα. Θέλω να πούμε
1: ότι η εφορία αρχαιοτήτων Ζακύνθου πρόσφατα μετεκαταστάθηκε σε ό,τι αφορά την έδρα της.
0: Ναι, αυτή ήταν μια καλή εξέλιξη.
1: Στο κτίριο της παλιάς στρατολογίας Ζακύνθου.
0: Ναι, ήταν μια καλή εξέλιξη αυτή, γιατί μέχρι πρόσφατα ήμασταν
1: στο Μουσείο Ζακύνθου.
0: Σε αποθηκευτικούς χώρους του Μουσείου.
1: Σε αποθηκευτικούς χώρους του Μουσείου Ζακύνθου.
0: Ναι, ήταν αποθήκευτικούς
1: χώρους. Το μουσείο που είναι στην πλατεία του Σολομού.
0: Είχαν μετατραπεί αναγκαστικά σε
1: γραφεία.
0: Εδώ και καιρό ψάχναμε έναν τρόπο να μετεγκατασταθούμε, γιατί δεν ήταν σωστό ούτε για το μουσείο, αλλά ούτε και για εμάς να βρισκόμαστε εκεί. Τελικά η κτηματική υπηρεσία μας παραχώρησε το κτίριο της πρώην στρατολογίας, και μάλιστα θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον κύριο Βαλοθόδωρο, γιατί της έτρεξε γρήγορα τις διαδικασίες.
1: Μάλιστα.
0: Και τώρα είμαστε σε ένα χώρο που είναι πολύ καλύτερα και κατάλληλα για την στέγαση των γραφείων μας. Παράλληλα, η κύριη χώρη αρμοδιότητάς μας εδώ στη Ζάκυνθο είναι το κάστρο, βέβαια, την Μπόχαλη, και το μουσείο μας.
1: Στην πλατεία Σολομού.
0: Στην πλατεία Σολομού.
1: Ναι.
0: Το οποίο μουσείο είναι ένα από τα πιο σημαντικά στον τομέα του και στην ειδίκευσή του, που είναι η μεταβυζαντινή και η νεοελληνική τέχνη, η επτανησιακή, πανελλαδικά. Δηλαδή, δεν έχει μόνο σημασία για την τοπική ιστορία της Ζακύνθου, αλλά και για πανελληνίως είναι μια πολύ σημαντική μουσιακή συλλογή.
1: Τι επισκεψιμότητα έχει το Μουσείο Ζακύνθου, κυρία?
0: Η επισκεψιμότητα αυξάνεται αυξάνεται το καλοκαίρι. Βέβαια, και το χειμώνα, δεν μπορώ να πω, σχολεία το επισκέπτονται συχνά. Οι μαθητές έρχονται σε όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, και αυτό είναι ευχάριστο, γιατί οι εκπαιδευτικοί στην Ζάκυνθο τα τελευταία χρόνια έχουν βάλει μέσα στο κομμάτι της εκπαίδευσης των παιδιών και την επίσκεψη στο μουσείο.
1: Ναι, ναι.
0: Ωστόσο, βέβαια, λόγω της τουριστικής ανάπτυξης υπάρχει πολύ μεγαλύτερη επισκεψιμότητα το καλοκαίρι.
1: Ναι, είναι λογικό να αναφερθούμε ή να αναφερθείτε, αν θέλετε, επί τη ευκαιρία και στις ώρες λειτουργίας του μουσείου τώρα το καλοκαίρι.
0: Δεν αλλάζουν οι ώρες, γιατί δεν υπάρχει αρκετό προσωπικό για δύο βάρδιες.
1: Ναι, ναι. Για τέτοια κατάσταση μιλάμε.
0: Είναι ανοιχτά από τις 8.30 έως τις 3.30.
1: Ναι.
0: Και αντίστοιχα με τέτοιο ωράριο λειτουργεί και το κάστρο. Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα μεγάλο μουσείο με 8 αίθουσες, που σημαίνει ότι για να είναι με ασφάλεια ανοιχτό χρειάζεται έναν αριθμό φυλάκων που αυτή τη στιγμή δεν τον έχω.
1: Γιατί συμβαίνει αυτό, κυρία Νικολιά? Μετά γίνονται προσκλήσεις για προσλήψεις και δεν υπάρχει το απαιτούμενο ενδιαφέρον?
0: Έχουν γίνει προσλήψεις τα τελευταία χρόνια, έχουν προσληφθεί φύλακες νέοι, αλλά παρόλα αυτά οι προσλήψεις αυτές που έχουν γίνει ακόμη δεν έχουν καλύψει το μεγάλο κενό που δημιούργηθηκε μετά από το μνημόνιο και τις δεξιοδοτήσεις τότε του προσωπικού και γενικώς την παύση των προσλήψεων των προηγούμενων.
1: Με τι εργασιακές σχέσεις γίνονται προσλήψεις?
0: Τι εννοείται? Οι έκτακτοι φύλακες, αυτοί που προσλαμβάνονται για να βοηθήσουν στη λειτουργία του μουσείου στη θερινή περίοδο, προσλαμβάνονται μέσω ΑΣΕΠ.
1: Ναι.
0: Με συμβάσεις οι οποίες είναι επτάμινες ή πεντάμινες.
1: Είναι εποχική με λίγα λόγια εργαζόμενοι.
0: Ναι, υπάρχουν μόνιμοι, μόνιμοι, αλλά επειδή οι μόνιμοι είναι δύο σε κάθε χώρο και δεν επαρκούν για το καλοκαίρι που έχουμε αυξημένη επισκεψιμότητα, ενισχύονται με την πρόσληψη εκτάκτων.
1: Σε ό,τι αφορά την φύλαξη και το προσωπικό που υπάρχει στο ενατικό κάστρο Ζακύνθου, είναι αντίστοιχη η κατάσταση?
0: Είναι αντίστοιχη η κατάσταση. Το χειμώνα είναι δύο μόνιμοι φύλακες και το καλοκαίρι ο αριθμός αυτός διπλασιάζεται.
1: Ναι, υπάρχουν και άτομα για να ξεναγήσουν τους επισκέπτες στο εσωτερικό του κάστρου?
0: Η ξενάγηση στους χώρους δεν αποτελεί καθήκον της υπηρεσίας.
1: Ναι, αν υπάρχουν φυσικά, κάποιοι που...
0: Φυσικά στο πλαίσιο του που κάποιος επισκέπτεται ένα χώρο και θέλει να ζητήσει μια πληροφορία.
1: Ακριβώς.
0: Οι φύλακες είναι εκεί και είναι ενημερωμένοι και πρόθυμοι για να δώσουν τις πληροφορίες. Αλλά η έννοια της ξενάγησης, ότι θα πάρει κάποιος ένα γκρουπ και θα περιηγηθεί μέσα στο χώρο και θα μιλήσει αναλυτικά για το τι υπάρχει εκεί, αυτό δεν αποτελεί αρμοδιότητα
1: στην
0: υπηρεσία.
1: Ναι, ναι, στο σημείο που είναι το ενατικό κάστρο υπάρχει πυροσβεστική, αν θυμάμαι καλά.
0: Τα τελευταία χρόνια...
1: Γιατί είναι και το Πευκοδάσος στο εσωτερικό του κάστρου.
0: Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει αρκετές ενέργειες από μέρους μας προκειμένου να διασφαλιστεί
1: υπάρχει πυροασφάλεια στην περιοχή
0: της πυρκαγιάς. Mm. Έχουμε ένα πυροσβεστικό σύστημα, το οποίο το συντηρούμε. Παράλληλα, έχουμε εκπονήσει μία μελέτη για να εγκατασταθεί νέο, πιο σύγχρονο, και που θα καλύπτει με μεγαλύτερη δυνατότητα, θα έχει περισσότερες δυνατότητες και θα καλύπτει το σύνολο του χώρου. Και επιπλέον η υπηρεσία έχει εκπονήσει και μελέτη αντικεραυνικής προστασίας.
1: Αντικεραυνικής προστασίας.
0: Ναι, μάλιστα. Γιατί σε ένα τέτοιο χώρο πάντα υπάρχει ο κίνδυνος να προκύψει κάποια πυρκαγιά από κεραυνό.
1: Ναι.
0: Επομένως, αυτές οι δύο μελέτες που έχουν γίνει τώρα, αναμένεται η έγκρισή τους από τα αρχαιολογικά συμβούλια από το Υπουργείο, προκειμένου να προχωρήσει μετά η χρηματοδότησή τους. Και επίσης βέβαια έχουν γίνει εκτεταμένοι καθαρισμοί τα τελευταία χρόνια. Μάλιστα πέρσι με το πρόγραμμα Αντινέρο η Διεύθυνση Δασών έκανε αποκλαδώσεις στα πέφκα που βρίσκονται
1: μπροστά από τα τείχη του κάστρου. Τα περιβόητα πρανή.
0: Κάτω από τα τείχη του κάστρου. Τα οποία πρανή βέβαια η ευστάθεια των πρανών όχι μόνο εκεί που θεμελιώνεται το κάστρο αλλά και όλης της Μπόχαλης. Είναι ένα δύσκολο.
1: Ναι, και βαίνουν προς αποκατάσταση τα τελευταία πολλά χρόνια χωρίς ακόμα να έχει γίνει τίποτα.
0: Η δικιά μου υπηρεσία πρόσφατα έκανε μία προμελέτη για να δει συνολικά ποιες επεμβάσεις είναι αυτή τη στιγμή απαραίτητες για την εξασφάλιση όχι μόνο της οχύρωσης αλλά και ολόκληρου του λόφου της Μπόχαλης. Αυτή τη μελέτη εμείς την έχουμε κοινοποιήσει και στο Δήμο, γιατί όπως καταλαβαίνετε...
1: Εσείς έχετε κοινοποιήσει τη μελέτη στο Δήμο. Ποια είναι η συνεργασία που έχετε με το Δήμο?
0: Ο Δήμος ενημερώνεται από εμάς και υπάρχει μια επικοινωνία, η οποία όμως αυτή τη στιγμή δεν έχει έρθει στο σημείο που να μπορούμε να...
1: Δεν είναι η καλύτερη δυνατή.
0: Δεν έχουμε κάνει μια συνεργασία που να έχει φτάσει σε ένα αποτέλεσμα.
1: Για ποιο λόγο? Αυτό προφανώς έχει να κάνει με τη Δημοτική Αρχή. Αυτό θα αφήστε το, δεν θα θέλετε να το σχολιάσετε εσείς, τότε με εμείς.
0: Αυτό είναι θέμα ιεράρχησης προτεραιοτήτων που μπορεί να έχει καθένας. Από εκεί και πέρα μπορεί να είναι και θέμα στελέχωσης των υπηρεσιών αντιστοίχως και από τις δύο πλευρές. Μπορεί επίσης να είναι και το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν άλλες οικονομικές δυνατότητες από αυτές που είναι οι απαιτούμενες. Αλλά όπως και να έχει, εγώ θέλω να το πω αυτό, το να αντιμετωπίσουμε την ευστάθεια των πρανών του λόφου είναι ένα ζήτημα για το οποίο εμείς ως εφορία αρχαιοτήτων χρειαζόμαστε οπωσδήποτε την συνεργασία και την υποστήριξη του Δήμου, διότι ένα μικρό κομμάτι των πρανών αναλογεί στη θεμελίωση του κάστρου. Ένα όμως πολύ μεγαλύτερο κομμάτι του λόφου είναι κυρίως αρμοδιότητα του Δήμου.
1: Ναι, είναι γνωστό αυτό. Κατά τα άλλα είχε φωταγωγηθεί το ενατικό κάστρο από τον Δήμο. Ωστόσο είναι τα δέντρα μπροστά και η φωταγώγηση κάπου χάνεται ανάμεσα στα δέντρα. Στα δέντρα που είναι μπροστά από τα τείχη του κάστρου.
0: Ναι, για να φανεί καλύτερα, να υπήρχε ένα καλύτερο αποτέλεσμα σε αυτό το έργο που έγινε πριν από αρκετά χρόνια, πριν από τουλάχιστον μια 15ετία που έχει υλοποιηθεί αυτό, θα έπρεπε να έχει γίνει μια άλλη διαχείριση της φλάστησης σε εκείνο το σημείο.
1: Θα μου πείτε ότι τα δέντρα κρατούν το έδαφος. Συγκρατούν το έδαφος πιο σωστά και δεν μπορούν να κοπούν, αλλά μπορεί να γίνει ένα καλύτερο κράτο.
0: Μπορεί να συγκρατούν το έδαφος από τη μία, αλλά από την άλλη όταν βρίσκονται πολύ κοντά σε μνημεία, στην οχύρωση, σε λιθόκτιστα τείχη, μπορεί να προκαλέσουν ζημιές. Δηλαδή δεν είναι δεδομένο ότι η ύπαρξη ενός ριζικού συστήματος και ενός δέντρου μπορεί να έχει μόνο καλά.
1: Και το λέμε με την έννοια ότι δεν αναδεικνύονται όπως θα μπορούσε να συμβεί τα τείχη του κάστρου, τα εξωτερικά τείχη, μέσω του φωτισμού.
0: Η αλήθεια είναι
1: καλύπτονται πολλές από τα δέντρα.
0: Αυτή τη στιγμή έχει γίνει μια πολύ σημαντική δουλειά με τη στερέωση των κτηρίων στο εσωτερικό του κάστρου.
1: Ναι.
0: Που έχουν αναδειχθεί και που πλέον είναι... Μπορεί ο επισκέπτης να έχει μια πολύ καλή εικόνα για το τι υπήρχε στο κάστρο και τι σωζόταν σε παλιότερες εποχές.
1: Οι φυλακές, η πυρηδοταποθήκη.
0: Οι πυρηδοταποθήκες και οι δύο, οι φυλακές και τα ερείπια κάποιων ναών. Ωστόσο η στερέωση και η ανάδειξη των τοιχών είναι ακόμη ένα ζητούμενο. Δηλαδή αυτό θα πρέπει να δρομολογηθεί παράλληλα όμως με την εξασφάλιση των πρανών.
1: Μάλιστα.
0: Διότι δεν είναι δυνατόν να στερεώσουμε την οχύρωση αν δεν έχουμε εξασφαλίσει πρώτα την...
1: Η εφορία αρχαιοτήτων Ζακύνθου, εκτός όλων των άλλων, εγκρίνει και άδειες για επιχειρηματικές δραστηριότητες στους χώρους ευθύνης της. Όπως είναι το τμήμα της πλατείας Σολομού μπροστά από την εφορία αρχαιοτήτων, όπως είναι η περιοχή της Μπόχαλης λόγω της ύπαρξης του ενατικού κάστρου και όχι μόνο. Ποια είναι η συνεργασία που έχετε ή δεν έχετε με τη Δημοτική Αρχή, αν ζητείτε τη δική σας άποψη, σύμφωνη γνώμη και έγκριση που είναι απαραίτητη σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και όχι μόνο. Και αυτό έχει να κάνει και με διάφορες παρεμβάσεις όπως με την Πολεοδομία και τα λοιπά. Και αν σας έρχομαι... Ναι, ναι. Και δεν ρωτάω τυχαία.
0: Η αρχαιολογική νομοθεσία λέει ότι η εγκατάσταση, η λειτουργία είτε βιομηχανικής είτε εμπορικής επιχείρησης είτε η τοποθέτηση τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων κεραιών και τα λοιπά, είτε η οικοδομική δραστηριότητα πλησίων μνημείου, όλα αυτά πλησίων μνημείου επιτρέπονται μόνο από την έγκριση της εφορίας αρχαιοτήτων Ζακύνθου.
1: Αυτό έχει συμβεί.
0: Φυσικά υπάρχει ένας πολύ μεγάλος όγκος ετοιμάτων για οικοδόμηση, τα οποία καταφθάνουν στην υπηρεσία.
1: Η οικοδόμηση που αφορά και επιχειρηματικές δραστηριότητες ή μόνο σπίτια κλπ. Ή μόνο οικίες.
0: Φυσικά, αλλά όπως καταλαβαίνετε, έτσι όπως είναι η νομοθεσία σήμερα,
1: δεν τηρείται.
0: Πολλές φορές, επειδή πάντα υπάρχει η ευθύνη του μηχανικού, ο οποίος ετοιμάζει το φάκελο του πελάτη του και προχωρεί στις αναγκαίες...
1: Για τις οικοδομικές άδειες, λέτε.
0: Ναι, για τις οικοδομικές άδειες. Από εκεί και πέρα είναι γνωστό...
1: Παραμερίζονται οι υπόλοιπες υπηρεσίες.
0: Είναι ενημερωμένοι όλοι οι φορείς για την αναγκαιότητα αυτή που υπάρχει και ότι...
1: Ενημερωμένοι είναι, αλλά τι πράττουν, τι κάνουν στην πράξη.
0: Από εκεί και πέρα.
1: Απευθυνόνται στην Εφραία Αρχαιοτήτων των Ζακύνθου για τη σύμφωνη γνώμη της και τη δική της έγκριση κτλ.
0: Εμείς έχουμε πάρα πολλά αιτήματα οικοδόμησης, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις όπου αναγκαζόμαστε να επέμβουμε και να διακόψουμε εργασίες.
1: Όπως για παράδειγμα, κυρία Νικολιά.
0: Τι εννοείτε, να σας πω συγκεκριμένη περίπτωση που έχει γίνει αυτό. Να σας πω ότι συχνά, τέλος πάντων, συμβαίνει στην Πόχαλη, επειδή υπάρχει το κάστρο.
1: Ναι.
0: Και επειδή είναι μια περιοχή η οποία ελέγχεται από εμάς λόγω της γειτνίασης με το κάστρο, που είναι το πιο σημαντικό μνημείο στη Ζάκυνθο, και ουσιαστικά είναι και το βασικό μνημείο που δεν έχει εκκλησιαστικό χαρακτήρα.
1: Ναι.
0: Γιατί κακά τα ψέματα, έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα στη Ζάκυνθο, τα μνημεία της και ο πολιτισμός της φαίνεται κυρίως από τους ναούς.
1: Ναι.
0: Και από τις εκκλησίες που έχουν μείνει σε όλο το νησί. Και αυτό είναι και κάτι που πρέπει να το αντιληφθεί.
1: Που έχει πολύ λίγους, μετρημένους στα δάχτυλα αρχαιολογικούς χώρους.
0: Ναι. Πρέπει να το αντιληφθεί αυτό και ο κόσμος και οι εφημεροί και τα εκκλησιαστικά συμβούλια, ότι στη Ζάκυνθο οι εκκλησίες είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του πολιτισμού της.
1: Ναι.
0: Και επειδή πάρα πολλές, ένα μεγάλο ποσοστό είναι αρχαία μνημεία και σύμφωνα με τον νόμο, αλλά και βάσει της μορφολογίας τους, θα πρέπει να μην αφαιρετούν, να ζητούν την έγκριση της υπηρεσίας για εργασίες που θέλουν να κάνουν.
1: Άρα εμείς καταλαβαίνουμε ότι αφαιρετούν.
0: Πάντα.
1: Αφήστε τα λέω εγώ
0: πάντα
1: αυτά.
0: Θα υπάρχουν, πάντα
1: ή τα συμπεράσματα των φίλων ακροατών.
0: Πάντα θα υπάρχουν περιπτώσεις όπου κανείς θα θέλει να λειτουργήσει και να προχωρήσει χωρίς να έχει λάβει όλες τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις.
1: Ναι.
0: Εγώ
1: θέλω να μας πείτε και σε σχέση με την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων τι γίνεται.

0: περισσότερη λεπτομέρεια όλων αυτών των ζητημάτων και σε αυτήν τη ρύθμιση που θα γίνει από πλευράς του Δήμου να ληφθεί υπόψη και η άποψη της υπηρεσίας ή τέλος πάντων να υπάρξει μια από κοινού διευθέτηση αυτών των, ναι, των ζητημάτων.
1: Έτσι όπως τα περιγράφετε, βγαίνει πολύ εύκολα το συμπέρασμα ότι αυτό δεν γίνεται και δεν υπάρχει και δεν συμβαίνει. Για λόγους που ο καθένας μπορεί να τους σχολιάσει όπως νομίζει.
0: Υπάρχουν,
1: δεν θέλω να σας φέρω σε δύσκολη θέση.
0: Ναι. Πάντα υπάρχουν δυσκολίες στο να.
1: Αλλά δεν είμαστε εδώ για να τα λέμε να ωραία και, όλα ωραία και καλά.
0: Στο να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε τους νόμους που μερικές φορές μπορεί να συγκρούονται και μεταξύ τους, πάντα υπάρχουν δυσκολίες. Απλά το θέμα είναι να βρίσκονται διάβλοι επικοινωνίας και να μπορεί κανείς.
1: Το θέμα είναι, κυρία Νικολιά, να μην μπαίνουν τα ιδιωτικά συμφέροντα πάνω από τους νόμους όπως ήθεστε να συμβαίνει.
0: Όχι, πρέπει κάθε υπηρεσία στην αρμοδιότητά της να φροντίζει για την τήρησή τους. Εμείς προσπαθούμε.
1: Εσείς μπορείτε να το κάνετε ή να προσπαθείτε να το κάνετε, αλλά να μην βρίσκετε τα ανταπόκριση.
0: Εμείς προσπαθούμε να κάνουμε αυτό που είναι ουσιαστικά καλό και παράλληλα να δημιουργήσουμε και μία αίσθηση στον κόσμο ότι το να προστατεύονται τα μνημεία σε κάθε περίπτωση είναι προς το συμφέρον του.
1: Για παράδειγμα, που είναι μία σταγόνα στον ωκεανό αυτό που θα αναφέρω και μπορεί να φανεί και πτεσματάκι σε σχέση με όλα όσα συμβαίνουν σε αυτόν εδώ τον τόπο που συνιστούν βαρύ έγκλημα, ενίοτε και οργανωμένο, η τοποθέτηση φωτισμού τύπου νέων σε γνωστό κατάστημα αναψυχής στην περιοχή της Μπόχαλης.
0: Αυτού του τύπου οι παρεμβάσεις
1: πώς
0: είναι εύκολο να διορθωθούν.
1: Επιτρέπεται.
0: Κανονικά σε έναν χώρο ο οποίος είναι τόσο κοντά στο μνημείο, οποιαδήποτε παρέμβαση σε κτίρια πρέπει να ζητεί τη γνώμη της υπηρεσίας.
1: Οποιαδήποτε παρέμβαση, πολεοδομική, αισθητική, αρχιτεκτονική, φωτισμού κτλ.
0: Υπάρχει ξεκάθαρη οπτική επαφή ανάμεσα στο μνημείο και σε.
1: Ναι, κάνει μπαμ, δηλαδή και στην πλατεία Σολομού να είσαι ή στην πόλη της Ακίνθου και τότε προς την Μπόχαλη.
0: Ακριβώς.
1: Καταλαβαίνεις ότι.
0: Να προσπαθήσουμε να διαφυλάξουμε την ομοιογένεια μιας περιοχής.
1: Μιλάμε για συγκεκριμένο κατάστημα αναψυχής, το οποίο υπάρχει πάρα πολλά χρόνια στην περιοχή. Μπορεί βέβαια να έχει ανακαινιστεί, να έχει αλλάξει χέρια, δεν το ξέρουμε αυτό, η ιδιοκτησία. Εκεί όμως όταν διαπιστώνει όλα αυτά η εφορία αρχαιοτήτων Ζακύνθου, δεν έχει τη δυνατότητα να παρέμβει.
0: Φυσικά και έχουμε τη δυνατότητα να παρέμβουμε. Ο εγγράφος και ανάλογα με την.
1: Εγγράφος προς τον ιδιοκτήτη,
0: ναι,
1: του καταστήματος αναψυχής, προς
0: την
1: δημοτική αρχή,
0: προς
1: την πολυοδομία.
0: Αναλόγως με το πώς πάει η υπόθεση. Αλλά εδώ τώρα δεν είμαστε για να συζητήσουμε υποθέσεις συγκεκριμένες.
1: Με ποια είναι η συνεργασία που έχετε με την πολυοδομία Ζακύνθου, την υπηρεσία δομής του Δήμου Ζακύνθου?
0: Η πολυοδομία στέλνει κανονικά τους ιδιώτες για να πάρουν άδεια από εμάς,
1: ναι,
0: πριν να οικοδομήσουν. Κατά καιρούς υπάρχει επικοινωνία. Πολύ πρόσφατα υπήρχε μια εκτενής αλληλογραφία μεταξύ μας με αφορά κάποιο ζήτημα που είχε αναστατώσει γενικά την επικαιρότητα εδώ, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις όπου δεν έχουμε τόσο καλή επικοινωνία, κάπου κάποιες πληροφορίες ζητούνται, κάπου δεν φτάνουν σε εμάς.
1: Μάλιστα, δεν χρειάζεται να πείτε περισσότερα. Τα ευκόλου συνόμενα παραλείπονται. Κυρία Νικολιά, θα φροντίσουμε να έχουμε και την άποψη του Δήμου και της Πολυοδομίας, αν και δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης σε αυτές τις υπηρεσίες για ενημέρωση. Άρα οι πολιτικοί προϊστάμενοι έχουν τη σημαντικότερη ευθύνη επ' αυτού.
0: Εγώ θέλω να πω ότι στο διάστημα.
1: Και αυτό αφορά και τα τραπεζοκαθίσματα και διάφορες άλλες κατασκευές σε καταστήματα αναψυχής και όχι μόνο. Και γενικότερα τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και όχι μόνο αυτές.
0: Στις
1: οικοδομικές και πολυοδομικές κτλ.
0: Στην περίπτωση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων έχω να σας πω ότι εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο είναι να υπάρχει ασφάλεια, ειδικά στην Μπόχαλη. Το έχουμε τονίσει εγγράφως στο Δήμο πολλές φορές. Πρέπει να υπάρχει μια ασφάλεια που αφορά τόσο στην κίνηση των οχημάτων και στην εξασφάλιση της της διακίνησης οχημάτων για κάθε άμεση ανάγκη που μπορεί να προκύψει. Και γενικώς έχουμε μια επικοινωνία με το Δήμο η οποία είναι υπαρκτή και σε

0: διάφορα ζητήματα έχουμε βρει έναν τρόπο να συνεννοηθούμε. Ωστόσο, υπάρχουν ακόμα πράγματα τα οποία πρέπει να τα δούμε.
1: Ναι, εσείς τα λέτε στρογγυλοποιημένα και καλά κάνετε.
0: Δεν τα λέω στρογγυλοποιημένα, με την έννοια ότι πραγματικά έχω μια καλή επικοινωνία με τον κύριο Στασινόπουλο. Όπως επίσης μας έχει βοηθήσει σε πολλά ζητήματα ο κύριος αγαπητός Βίτσος, ο οποίος ως υπεύθυνος καθημερινότητας χειρίζεται κάποια ζητήματα με πολύ φιλότιμο και προσοχή.
1: Ναι, δεν το αφισβητούμε
0: δεις αυτό. Σε εκείνον.
1: Ωραία, ωραία.
0: Αλλά φυσικά υπάρχουν ζητήματα που ακόμα δεν έχουν προχωρήσει, δεν έχουν φτάσει στο σημείο που θα θέλαμε.
1: Να πούμε γιατί πρέπει να κλείσουμε. Πρέπει να σας καλέσουμε μια μέρα στο στούντιο να έχουμε μεγαλύτερη άνεση χρόνου, κυρία Νικολιά. Ότι η Εφρία Αρχαιοτήτων Ζακίνθου έχει στην ευθύνη της και το Μυκηναϊκό Νεκροταφείο στο Καμπί και άλλους αρχαιολογικούς χώρους στο νησί. Πολιτιστικά και θρησκευτικά μνημεία.
0: Το Καμπί είναι ένα χώρο.
1: Δεν είναι μόνο η Μπόχαλη, δεν είναι μόνο το Μουσείο Ζακίνθου.
0: Έχει ανασταθεί στο παρελθόν. Εγώ έχω να σας πω ότι το μουσείο μας έχει μια σημασία η οποία είναι μεγάλη. Πολλοίς κόσμος πιθανώς να μην το ξέρει ουσιαστικά και αντανακλά όλη την ιστορία της Ζακίνθου. Και αποτελεί και μια πολύ πλούσια συλλογή που δεν βρίσκεται σε πολλά άλλα μέρη στην Ελλάδα. Είναι ξεκάθαρα ο πιο σημαντικός μουσιακός χώρος του νησιού και γι' αυτό θα πρέπει μελλοντικά να δούμε πώς θα ανακαινιστεί το κτίριο για να μπορέσει να αναδείξει πραγματικά τα πολύ σημαντικά εκθέματα.
1: Γιατί
0: που
1: είναι οι φυσικές καταστροφές, σεισμοί κατά κύριο λόγο από το μακρινό παρελθόν που έχουν κάτω.
0: Ναι, βέβαια. Η αλήθεια είναι ότι στη Ζάκυνθο δεν
1: από τις οποίες έχουν
0: κυρίως,
1: καταστραφεί και θα αυτή η σημαντική πολιτιστική θησαυρή του νησιού.
0: Οι βενετσιάνικες αρχαιότητες, αυτό οφείλεται στους σεισμούς και στις καταστροφές. Γενικά τα υλικά χρησιμοποιούνταν ξανά και ξανά. Δεν είναι ότι δεν είχε αρχαίο παρελθόν η Ζάκυνθος, προφανώς και είχε. Απλά ήταν τέτοια επανάχρηση.
1: Όπως η αρχαία πόλη της Ψοφίδας στο Ενατικό Κάστρο.
0: Προφανώς στο κάστρο υπήρχαν αρχαία κτίρια, κλασικά και ελληνιστικά και ρωμαϊκά. Αλλά όλα αυτά ως υλικά έχουν επαναχρησιμοποιηθεί. Οι πέτρες πολλές φορές γίνονταν ασβέστης προκειμένου να εξυπηρετήσουν ανάγκες μετά επίγουσες των ανθρώπων όσο περνούσαν τα χρόνια. Οπότε αυτός είναι ένας λόγος
1: οπότε
0: που σήμερα
1: τίποτα
0: φαίνεται το αρχαίο παρελθόν της Ζακίνθου να είναι τόσο σπάνιο.
1: Ναι.
0: Παρόλα αυτά έχουμε κατάλοιπα, έχουμε το τείχος στο παλιό κάστρο πάνω από το Λαγοπόδο
1: που
0: είναι μια αρχαία οχύρωση. Υπάρχουν κάποια σημεία. Όμως αυτή τη στιγμή τον πολιτισμό του νησιού τον αναδεικνύει το κάστρο, το
1: και τα εκκλησιαστικά μνημεία.
0: Και όλες αυτές οι εκκλησίες του επτανησιακού μπαρόκ που είναι τόσο ιδιαίτερες και
1: μάλιστα
0: που δίνουν το χαρακτήρα του νησιού.
1: Κυρία Νικολιά, αν έχετε την καλοσύνη κλείνοντας, να μας πείτε αν προγραμματίζετε κάποια εκδήλωση ή εκδηλώσεις για το αμέσως επόμενο διάστημα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού με δύο λόγια.
0: Κάθε καλοκαίρι τα τελευταία χρόνια φιλοξενούμε μια εκδήλωση στο πλαίσιο του θεσμού του Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός. Φέτος στο μουσείο, στη ΣΤΟΑ εξωτερικά, στις 9 και στις 10 Αυγούστου θα παρουσιαστεί μια παράσταση που θα αφορά σε παιδιά και σε εφήβους και θα έχει και μουσική και χορό εκτός από την αφήγηση. Αυτό είναι μετά στο τέλος του Αυγούστου, με αφορμή την Πανσέλινο, το βράδυ της Πανσελίνου, το μουσείο θα είναι ανοιχτό για όποιον θέλει να το επισκεφτεί το βράδυ και χωρίς είσοδο. Και επιπλέον, αυτό βέβαια είναι λίγο ακόμα μακρινό, θα υπάρξει και κάποια εκδήλωση το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου.
1: Μάλιστα.
0: Που είναι Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
1: Οπότε θα τα ξαναπούμε.
0: Όλα αυτά στο μουσείο.
1: Οπότε θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ. Γεια σας.

0: Ρίξε κόκκινο στη νύχτα. Από τον αείμνηστο, αλλά θα είναι πάντα κοντά μας και μαζί μας, που έφυγε άδικα και πρόωρα από τη ζωή, Λαύρα τη Μαχαιρίτσα. Και με το τραγούδι αυτό υποδεχόμαστε για πρώτη φορά στις συχνότητες της ΕΡΤ Ακίνθου, τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον, το γνωστό ηθοποιό Τάκη Χρυσικάκο, ο οποίος έχει έτσι και στενή φιλία και έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με ποιον άλλον, το δικό μας Άγγελο Πυριόχο, που μάλλον ακούει αυτή τη στιγμή. Πολύ πολύ καλημέρα σας, κύριε Χρυσικάκο, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σε εσάς και καλημέρα και στον φίλο μου τον αγαπημένο, στον Άγγελο.
0: Για πείτε μας λίγα λόγια για τον Άγγελο.
1: Κοιτάξτε, ο Άγγελος είναι ένας πολυσχηδής άνθρωπος.
0: Είναι και Άγγελος στην κυριολεξία.
1: Πέρα από το ότι είναι Άγγελος, δηλαδή πραγματικά η γλυκύτητα που εκπέμπει, η καλοσύνη που εκπέμπει, είναι κάτι μακάρι να μπορούσαμε όλοι να έχουμε αυτή την γλυκύτητα και τη θετική άβρα που έχει ο Άγγελος.
0: Ποια είναι η συνεργασία που είχατε, κύριε Χρυσικάκο?
1: Η συνεργασία ήταν στις δύο ορφανές, ναι, που είχα κάνει πριν πολλά πολλά χρόνια, όπου μαζί με τον τότε συνεργάτη του, τον συγχωρεμένο, τον Πάνο, τον Χατζικουτσέλη,
0: ναι.
1: Είχαν κάνει τους στίχους των τραγουδιών. Αυτό το μελόδραμα το είχα κάνει σαν παροδία, ας πούμε, και είχα επιλέξει γνωστές άριες, πολύ από όπερες, οι πιο γνωστές που όλοι έχουμε ακούσει, ας πούμε. Εκεί ο Άγγελος με τον Πάνο, τον Χατζικουτσέλη, γράψανε αστείους στίχους ελληνικούς πάνω σε αυτές τις γνωστές άριες. Πραγματικά ήταν...
0: Ενίδη σάτυρας.
1: Ναι, ακριβώς, σάτυρα, ναι.
0: Με τον δικό του τρόπο σατυρίζει τους πάντες και τα πάντα ο Άγγελος Πυριόχος, με τον δικό του τρόπο.
1: Ναι, μεγάλη
0: με ραδιοφωνικές εκπομπές, με τη δική του γραφή και όχι μόνο.
1: Ναι, είναι. Και τι δεν έχει κάνει, καλά, και τι δεν έχει κάνει.
0: Πολύ πράγμον, πολύ διάστατος, τι άλλο να πω.
1: Όταν έκανε τη δουλειά εκείνη με τον Μπλέσσα στην Πλάκα, πάλι με τον Χατζικουτσέλη, εκεί είχα πάει τουλάχιστον 10 φορές, ας πούμε, στο μαγαζί. Ήταν καταπληκτικό. Μάλιστα. Ένα πρόγραμμα καταπληκτικό που ζωντανά ήταν και ο Άγγελος στο πρόγραμμα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή δεν έχουμε και πολύ χρόνο, κύριε Χρυσικάκο, ο λόγος που σας ενοχλούμε εντός εισαγωγικών σήμερα και ανταποκριθήκατε άμεσα και με χαρά, και ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό, γιατί είναι χαρά και τιμή που σας έχουμε έστω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, είναι μια παράσταση που θα ανέβει στην Ιθάκη. Μια πολύ ξεχωριστή θεατρική μουσική παράσταση, το Κατά Μάρκον, μια ρεμπέτικη λειτουργία σε κείμενα και μουσική επιμέλεια του Λάβρου Λιάδα και σε σκηνοθεσία και ερμηνεία δική σας, του Τάκη Χρυσικάκου. Ο Ευαγγελιστής Μάρκος Βαμβακάρη συναντά τον Αρχάγγελο Μιχαήλ Γενίτσαρη.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Είναι μια δουλειά γύρω από το ρεμπέτικο. Δηλαδή, πώς ξεκίνησε το ρεμπέτικο, πώς διαμορφώθηκε, με αυτό που λέμε με τον πατριάρχη του ρεμπέτικου και λαϊκού τραγουδιού, τον Μάρκο τον Βαμβακάρη. Η πηγή είναι η βιογραφία του Μάρκου του Βαμβακάρη και της επόμενης γενιάς του ρεμπέτικου και λαϊκού τραγουδιού, που υπάρχει μια βιογραφία καταπληκτική του Μιχάλη Γενίτσαρη, όπου μαθαίνουμε και γνωρίζουμε πράγματα τα οποία ούτε καν μας είχαν περάσει από το μυαλό, ούτε εμένα που παρακολουθώ, γιατί γεννήθηκα και
0: στην οικιά της Αττικής. Είστε ακριβώς παιδί του Πειραιά και έχω ζήσει στην Νίκαια τα τελευταία χρόνια, να ξέρετε.
1: Άρα γνωρίζετε ότι είναι
0: πολύ
1: μια
0: καλά
1: λαϊκή συνοικία.
0: Από πρώτο χέρι σας λέω. Από πρώτο χέρι.
1: Ιδιαίτερα την εποχή εκείνη, ας πούμε. Δηλαδή μικρός νήπιο, όταν με έβγαζε βόλτα ο πατέρας μου, ας πούμε, θυμάμαι ότι περνάγαμε μπροστά από το κέντρο του Αστέρα, όπου τραγουδούσε ο Καζαντζίδης με την Κέτι Γκρέι και τα λοιπά, ο Μπιθικότσης μετά και πάει λέγοντας. Τα ακούσματα αυτά μου είναι πολύ οικεία και έτσι μπόρεσα να μπω στο πνεύμα αυτών των δύο μορφών, ας πούμε, και να εκφράσω τι είναι το ρεμπέτικο. Αξία έχει να πούμε ότι διαμορφώνεται το τραγούδι, το ρεμπέτικο, το οποίο δεν υπήρχε πριν από τον Μάρκο Βαμβακάρη. Πριν από τον Μάρκο υπήρχαν κάποια ξένα τραγούδια ευρωπαϊκά όπου βάζανε στίχους ελληνικούς. Έτσι, εκτός βεβαίως από τα δημοτικά τραγούδια, έτσι και κάποια βάλσα, ας πούμε.
0: Και υπήρχε και ένα ταμπού και μια έτσι προκατάληψη για το ρεμπέτικο τραγούδι.
1: Εννοείται. Μα
0: γιατί είχε συνδεθεί, ξέρετε με τι ακριβώς.
1: Ήταν εναντίον, ναι. Αυτό είναι γνωστό. Ο Μάνος ο Χατζηδάκης ήταν αυτός που έσπασε αυτό το ταμπού, να πούμε. Ναι. Ανεβάζοντας στην Αθήνα τους ρεμπέτες, στο Μάρκο, ας πούμε.
0: Ναι, γιατί είχε συνδεθεί.
1: Ναι. Το σημαντικό που αξίζει να πούμε είναι ότι ο Μάρκος, μένοντας στην Κοκκινιά,
0: ναι,
1: έτσι στην Νίκαια, συναντιέται, γιατί κοντά του έμενε ο Σμυρνιός, ο Παπάζογλου,
0: ναι,
1: έτσι. Και όπως λέει ο Μάρκος, εκείνη σαν ντουρόβιολα, εμείς μπουζούκο μπαγλαμάδες. Λοιπόν, αυτές οι δύο πηγές, δηλαδή Μικρασία από τους μουσικούς αυτούς και τους ρεμπέτες από την πλευρά την ελληνική, συναντιόνται και έτσι γεννιέται το τραγούδι που πια καθιερώνεται σαν ρεμπέτικο και λαϊκό τραγούδι από αυτές τις δύο πηγές, έτσι, και καθιερώνεται ως σήμερα, γιατί η λαϊκή μουσική ακόμα και σήμερα οι πηγές της είναι εκεί βρίσκεται, και ας είναι ως την ονομάζουμε έντεχνη μουσική κτλ. Επίσης αξία λόγου έχουν να πούμε ότι το 17 με πρωτοβουλία πάλι του Λάμπρου του Λιάβα, του καθηγητή της Εθνικομουσικολογίας,
0: που έχει τη μουσική επιμέλεια της παράστασης.
1: Ακριβώς, και έγραψε και τα κείμενα, γιατί πήρε από αυτές τις δύο πηγές που είπα, αλλά πρόσθεσε πάρα πολλά δικά του πράγματα. Αξία έχει ότι με πρωτοβουλία του Λάμπρου του Λιάβα, το ρεμπέτικο πέρασε στην άειλη πολιτιστική
0: κληρονομιά
1: της UNESCO.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και αξίζει να πούμε ότι έχει περάσει από τις Ηνωμένες Πολιτείες τα blues, από την Ισπανία το φλαμέγκο, από την Πορτογαλία τα φάγκο και από την Ελλάδα το ρεμπέτικο.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι. Άρα είναι ό,τι πιο σημαντικό θα έλεγα για μας, να σταθούμε με σοβαρότητα πια και όχι με γραφικότητα εξού και στην παράσταση, για να αποφύγουμε αυτή τη γραφικότητα. Σε όλη τη διάρκεια της παράστασης εναλλάσσονται πίνακες του Χρήστου του Μποκόρου, ποιητικοί πίνακες, έτσι, ακριβώς για να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από αυτό, και ακούγονται πάρα πολλά τραγούδια της εποχής εκείνης, αυθεντικά από τους ίδιους τους δημιουργούς τους.
0: Ναι. Μόνος σας παίζετε, σόλο?
1: Μόνος, ναι.
0: Γιατί βλέπω ερμηνεία Τάκης Χρυσικάκος, δεν βλέπω κάποιον άλλον συντελεστή, άρα παίζετε μόνος σας. Έχετε και τη σχημοθυσία και παίζετε και μόνος σας.
1: Ακριβώς.
0: Που δεν είναι καθόλου εύκολο, θεωρώ.
1: Δεν πειράζει, αυτό το κάνω πολλές
0: καλά
1: φορές.
0: Είστε, ναι.
1: Το κάνω όλα τα τελευταία χρόνια, από το Βυζινό, από το Καζαντζάκι.
0: Είστε πολλά χρόνια στο χώρο του θεάτρου, η αλήθεια είναι. Έχετε μια αξιόλογη πορεία στο χώρο αυτό.
1: Έχω 50 χρόνια.
0: Μόνο?
1: 50 και.
0: Μισόν αιώνα.
1: Ναι, ακριβώς. Και όλη αυτή η δουλειά μου με τη λογοτεχνία και με τα κείμενα αυτά είναι μια άσκηση όπου την υπηρετώ έτσι πολύ απαιτητική, εξού και ζω πολύ λιτά, γυμνάζομαι, κάνω ακριβώς για να μπορώ να ανταπεξέρχομαι.
0: Γιατί μετράτε κάποιες δεκαετίες ζωής.
1: Ακριβώς. Να ανταπεξέρχομαι σε αυτά τη δύσκολη διαδικασία, γιατί είναι μια δύσκολη διαδικασία, αλλά η χαρά μου είναι ότι σπράττω την αποδοχή του κόσμου και αυτό με δικαιώνει.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι λίγο πολύ τα καταμάρκων που λέμε.
0: Οι γονείς σας κατάγονται από τη Μάνη.
1: Ναι, η καταγωγή όλη είναι από τη Μάνη. Εγώ μόνο γεννήθηκα εδώ. Mm. Οι γονείς και τα δύο μου αδέλφια έχουν φύγει όλοι. Είναι από τη Μάνη και εγώ πάρα πολύ συχνά πηγαίνω στη Μάνη, γιατί υπάρχουν συγγενείς, υπάρχουν τέλος πάντων.
0: Μάλιστα.
1: Η καταγωγή, ξέρετε, εμείς οι Μανιάτες, γιατί εκεί εξού και τα Μανιάτικα και διάφορα.
0: Στα Μανιάτικα κυρία, έχω μείνει 2 χρόνια, κυρία Χρυσικάκου.
1: Άρα ξέρετε πολύ καλά πόσο κρατάμε τα έθιμα εμείς οι Μανιάτες, ας πούμε.
0: Ναι, βέβαια. Και έχετε παίξει και σε σημαντικές παραστάσεις. Λυσιστράτη, Όρνηθες, Βάτραχη του Αριστοφάνη, Πέρσες του Εσκύλου, Ιδίπου Στήρανο του Σοφοκλή. Έχετε κάνει και τηλεόραση και δεν προλαβαίνουμε να τα αναφέρουμε όλα αυτά. Να μην ξεχάσουμε να πούμε το σημαντικότερο. Ναι. Πότε ανεβαίνει η παράσταση, σε ποιο χώρο και μιλάμε πάντα για την Ιθάκη.
1: Ναι. Αυτό που ξέρω είναι την Τετάρτη. Ναι. Ότι είναι η 15 του μηνός.
0: 15 Ιουλίου, ημέρα Τετάρτη, και ώρα, μετά τις 9 το βράδυ.
1: Ακριβώς.
0: Σε ποιο χώρο?
1: Δεν το ξέρω ακριβώς να σας πω, γιατί νομίζω ένα χώρο έχει,
0: ναι,
1: η Ιθάκη καλοκαιρινό.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Είναι υπό την αιγίδα του Δήμου Ιθάκης η
1: Καλλιλόγω
0: παράσταση και του πολιτιστικού συλλόγου Οφήμιος. Όχι Οθήμιος, Οφήμιος.
1: Οφήμιος, ναι, ναι. Ναι, περιμένουμε. Είχα παίξει και το χειμώνα την παράσταση του Καζαντζάκη, την αναφορά στον Γκρέκο εκεί. Εξού και έτσι έγινε και η σχέση αυτή, γιατί άρεσε πολύ η παράσταση και εξού και έκανα και μία παράσταση και για τα σχολεία,
0: ναι,
1: για τα παιδιά, γιατί διδάσκεται ο Καζαντζάκης, οπότε ήταν πολύ χρήσιμο αυτό και με τα παιδιά που τους έκανα μία πρωινή παράσταση. Εξού και κλείσαμε την παράσταση να γίνει αυτή το καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι λίγο πολύ ιστορία. Πάντως είναι μια πολύ διδακτική. Σας είπα πριν στην αρχή.
0: Απλά ότι... να διευκρινίσουμε ποιος είναι ο χώρος. Είναι ο αύλιος χώρος του γυμνασίου Ιθάκης, καθώς δεν υπάρχει άλλο γυμνάσιο εκεί. Ένα και μοναδικό.
1: Όχι.
0: Η παράσταση λοιπόν είναι στον αύλιο χώρο, στον προαύλιο χώρο του γυμνασίου Ιθάκης, Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 9:15 το βράδυ. Το Καταμάρκον, μια ρεμπέτικη λειτουργία σε κείμενα και μουσική επιμέλεια του Λάμπρου Λιάβα και σε σκηνοθεσία και ερμηνεία του Τάκη Χρυσικάκου.
1: Αυτό είναι, και ακούγονται πάρα πολλά τραγούδια από τους ίδιους τους δημιουργούς. Ο Μάρκος, ο Παπαϊωάννου, ο Γενίτσαρης, κάποια, ο Στελάκης, ο Περπινιάδης, ας πούμε. Ακούγονται πράγματα τα οποία σε πρώτη εκτέλεση, που είναι σημαντικά τραγούδια. Και σε πολλές παραστάσεις.
0: Εσείς έχετε βρει την Ιθάκη σας ή είστε ακόμα στον δρόμο?
1: Πάντα είμαι.
0: Παρόλο που θα πάτε στην Ιθάκη.
1: Κοιτάξτε, όπως λέει πολύ σωστά και ο ποιητής, η διαδρομή είναι αυτή που έχει αξία.
0: Σωστά.
1: Έτσι, η διαδρομή είναι αξία.
0: Στη Ζάκηθο πότε ήρθατε τελευταία φορά?
1: Πότε λέτε?
0: Ήρθατε στη Ζάκηθο τελευταία φορά?
1: Είχα έρθει πριν 2-3 χρόνια περίπου. Είχα έρθει, ναι. Είχα έρθει πριν.
0: Ιδιωτικά, ναι, ή για κάποια παράσταση?
1: Όχι, για παράσταση. Νομίζω ότι είχα παίξει την αναφορά στον Γκρέκο του Καζαντζάκη.
0: Ναι. Θα ξανάρθετε?
1: Θα ξανάρθω, σίγουρα θα ξανάρθω.
0: Με τον Άγγελο σίγουρα. Τα λέτε?
1: Τα λέμε και κουβεντιάζουμε και διάφορα σχέδια εκεί.
0: Α.
1: Μήπως καταφέρουμε και συνεργαστούμε. Γιατί...
0: Κανονίστε να έχω πρώτο συνείδηση.
1: Ναι, γιατί τα κείμενα του Λάμπρου είναι πραγματικά καταπληκτικά και... Πώς το λένε, είναι κάτι που θα το ήθελα πάρα πολύ.
0: Τα κείμενα του Λάμπρου ή του Άγγελου?
1: Συγγνώμη, του Άγγελου.
0: Ναι.
1: Επειδή μιλάμε για τον Λάμπρο του Λιάβα. Του Άγγελου είναι καταπληκτικά, δηλαδή είναι τόσο μεστά.
0: Ναι.
1: Έχουν χιούμορ και έχουν και φοβερή ποιότητα. Είναι
0: και
1: κάτι
0: το έξυπνο χιούμορ χαρακτηρίζει τους ευφυείς ανθρώπους.
1: Ακριβώς, είναι κάτι το οποίο δεν συναντάς, γιατί πολλές φορές τα κείμενα με χιούμορ είναι λίγο φτηνά, είναι ευτελή, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Ενώ τα κείμενα του Άγγελου είναι και βαθύτατα, στοχαστικά. Έχουν μια ποιότητα.
0: Ναι.
1: Ο λόγος έχει μια ποιότητα του Άγγελου, ας πούμε. Και είναι κάτι που τον σέβομαι πάρα.
0: Να σας ευχαριστήσω, κυρία Χρυσικάκου. Όλοι λένε ότι είστε ένας σημνός άνθρωπος, χαμηλών τόνων, δεν έχετε δώσει ποτέ δικαιώματα και η φωνή σας, παρά την ηλικία σας παραμένει εκφραστική, γλαφυρή και θεατρική, θα έλεγα.
1: Κοιτάξτε, έτσι πρέπει να είναι ένας καλλιτέχνης. Έτσι πρέπει να υπηρετεί, δηλαδή να ακούγεται μέσα μόνο από τη δουλειά του.
0: Ναι.
1: Έτσι, τίποτα. Τα υπόλοιπα είναι προσωπική του ζωή.
0: Σωστά.
1: Είναι, δεν αφορά κανέναν.
0: Σωστά. Ανήκετε στην παλιά σχολή, γι' αυτό τα λέτε και έχετε δίκιο. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και μακάρι να ήμασταν και εμείς στην Ιθάκη να απολαύσουμε αυτή την παράσταση. Ενδεχομένως να μας δοθεί η ευκαιρία κάποια στιγμή στη Ζάκυνθο. Πολύ, πολύ καλημέρα σας.
1: Μακάρι. Σας χαιρετώ.
0: Καλή επιτυχία που τη θεωρώ δεδομένη.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

0: με τον πατέρα Νικόλα Βόσο, σωστά Νίκο Μιλωνά, θα μιλήσουν οι Βεραμέντες στον αέρα μαζί του. Οπότε να μην τους πάρω τη δόξα, δεν το ήξερα ο καημένος. Μην με κρεμάσετε και καταδικάσετε. Καλημέρα στον πατέρα Νικόλα Βόσο, εφημέριο του Ιερού Ναού Αγίου Κυρίκου και Ιουλίτης, τοπικής κοινότητας Αγίου Κυρίκου. Θα μιλήσει στους Βεραμέντες την επόμενη ώρα για το πανηγύρι στην περιοχή. Την ερχόμενη Τετάρτη 15 Ιουλίου, όπου πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίου Κυρίκου και Ιουλίτης. Οπότε θα αναφερθεί στο σχετικό πρόγραμμα και σε όλα τα υπόλοιπα. Από τις 10.30 σήμερα μαζί μέχρι και τις 12. 11:58 πρώτα λεφτά αυτή τη στιγμή. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Πάτα το κεφάλι ψηλά και κόντρα στο ρεύμα. Πάτα συντονισμένοι με την ΕΡΤ, ζακίθου το δικό σας σταθμό. Την επόμενη εβδομάδα δεν θα είμαι μαζί σας. Λίγες μέρες άδεια εκ των πραγμάτων. Έλα μην βάλετε τα κλάματα. Ουδής αναντικατάστατος. Η ζωή συνεχίζεται. Μικρή και ασήμαντη είμαστε όλοι μπροστά στο άπειρο σύμπαν. Συμφωνείς, Σταύρο Τιβέρη?
1: Είναι η ώρα σκληρή που ξυπνάω το πρωί.
0: Πάρα πολύ. Λοιπόν, 11:59 πρώτα λεπτά, δελτίο ειδήσεων από το πρώτο πρόγραμμα. Η Βεραμέντε μετά μείνετε μαζί τους. Νίκος Μιλωνάς, Θοδωρής Λιβαδάς. Στη μία σύνδεση με το ραδιοφωνικό σταθμό της ΕΡΤ3 με ειδήσεις από όλη την Ελλάδα και όλη την περιφέρεια και τη Ζάκυνθο φυσικά. Στις δύο σύνδεση με το πρώτο πρόγραμμα και τη ραδιοεφημερίδα με ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Και στις τρεις σύνδεση με το κόσμο, στο μουσικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Σε επανάληψη η εκπομπή Ζούμε στην επικαιρότητα σήμερα μετά τις 6:30, μάλλον μετά τις 6. Εσείς να είστε συντονισμένοι από τις 5 και μετά. 5:30, 6:30 ανάλογα τα κέφια του Αλέξανδρου Λάση. Γεια και χαρά.

0: Έρτζα Κίνφου. 95,2 και 93,2 στα FM. Για τη Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά, την Νοτιοδυτική Ελλάδα.
1: Πανηγύρι Ιερού Ναού Αγίων Τιμοθέου και Μαύρας. Αυτό το Σάββατο στις 8 το βράδυ, ο αρχιερετικός Εσπερινός, όρθρος στη 1:30 το βράδυ και στις 2:30 η Ιερή Λιτάνευση της Εικόνας. Την Κυριακή στις 8:30 το πρωί, η αρχιερετική Θεία Λειτουργία και την ίδια ημέρα στις 9 το βράδυ, παραδοσιακό πανηγύρι.
0: Έρτζα Κίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Έρτζα Κίνθου. Ο δικός σας σταθμός.

ουρανός πριν λιώσει, ψάχνει σκοινιά από το βυθό του να γλιτώσει. Ποιος από τους δυο πρώτος τον άλλο θα σκοτώσει? Reality show και αυτή η πτώση. Σε κρύο οθόνες, γυναίκες γύρω στα 40 τόσο μόνες, θα ανακατάλληλες σε λίγο οι εικόνες. Η γη στο μοντάζ, γεμάτη σκόνες. Αποχωρεί από το παιχνίδι η ζωή, την άλλη Πέμπτη πάλι θα είμαστε μαζί.

αυτό το δέρμα, λες και φωνάζει δυνατά για χρόνια γέρμα. Κοίτα να δεις, είναι η αρχή μπροστά στο τέρμα. Το όπλο κρατάς κι εγώ το αίμα. Κι οι βιταμίνες θα μου χαρίσουν να μου λένε λίγους μήνες. Σπασμένα σώματα χαζεύουν τις βιτρίνες. Εκπτώσεις παντού, σ' όλες τις μνήμες. Πάρτε τη δεύτερη ανάσα δωρεάν και δοκιμάστε τη στο έκτο παραβάν.

Αυτή είναι η The Secret Souls, άλλη μία από τις μπάντες, από τα συγκροτήματα που μας έρχονται από την Καλιφόρνια, από το Los Angeles, και κάνουν ένα revival στον ήχο των 60s και των 70s και τον αναβιώνουν πάρα πολύ καλά. Χθες το βράδυ, φίλες και φίλοι, εμφανίστηκε στο Λυκαβητό ο μεγάλος Robert Plant. Ο Robert Plant και η Saving Grace μαζί με την τραγουδίστριά τους, την Suzy Dian, όπου στο τελευταίο άλμπουμ, και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ φίλες και φίλοι, στο τελευταίο άλμπουμ, ο άλμπουμ του Robert Plant, την αναφέρει κανονικά στο εξώφυλλο, δεν είναι ότι τραγουδάει μια κοπέλα και κάνει δεύτερα φωνητικά μαζί της, και μάλιστα της έδωσε και χώρο πάνω στο live να τραγουδήσει. Αυτό είναι πραγματικά εντυπωσιακό, αλλά αυτό δείχνει, αν θέλετε, και το μεγαλείο ενός καλλιτέχνη. Όταν ο καλλιτέχνης είναι γεμισμένος, είναι χορτάτος, και μιλάμε τώρα για έναν καλλιτέχνη στο μέγεθος της εμβέλειας και του θρύλου του ονόματος του Robert Plant, μπορεί να δώσει χώρο στον οποιοδήποτε. Και βέβαια, χθες το βράδυ ο Λυκαβητός άνοιξε ένα μεγάλο κεφάλαιο, το οποίο το έκλεισε ο Robert Plant. Φαντάζομαι φέτος θεωρητικά θα κλείσει με τον Robert Smith, τον Cure, και με τα ονόματα που έχουν έρθει φέτος. Δηλαδή, και ο Ζαν Μισελ Τζάρ, μην νομίζετε, είναι 76-77. Ο David Byrne το ίδιο, είναι 73-74. Και όμως βλέπετε ότι όλοι αυτοί οι ιερόλογοι της ροκ, και βάζω μέσα και τον Ζαρ, ανεξάρτητα αν έχει την ηλεκτρόνικα, δεν έχει καμία σημασία, οι δρόμοι είναι παράλληλοι. Κάποιος θα μπορούσε να πει ότι ο Ζαρ είναι ένας από τους ανθρώπους που έχουν αγγίξει ιδιαίτερα τον ήχο του progressive και της ηλεκτρόνικα εκεί στα 70, στα τέλη, στο 80. Στα 77 του λοιπόν, ο Plant δεν έχει καμία όρεξη και διάθεση να ανακυκλώσει το παρελθόν, αλλά ανοίγει καινούργιες σελίδες στη ζωή του και καινούργιες σελίδες πάνω στην μουσική. Και αυτό φαίνεται και με τον τρόπο με τον οποίο ψάχνει αυτή τη στιγμή τους ήχους. Το θυμόμασταν παλιότερα με το Κασμίρ, όταν είχε τραγουδίσει το Εσακανέ στο Μάλι, είχε κάνει τότε τα live μέσα στην έρημο. Αργότερα με τις μελωδίες με τους Αφρικανούς καλλιτέχνες, τώρα με τον ήχο περισσότερο και με μια λυρικότητα, αν θέλετε, μέσα στα τραγούδια, στην Ιρλανδέζικη μουσική, στη folk, στη blues και φυσικά στην Αμερικάνα. Γνωρίζουμε όλοι για τον ήχο και για όλη αυτή την πρόκληση που υπήρχε από τον Τίμπον Μπέρνετ, βγάζοντας με την Alison Krauss το άλμπουμ. Δεν ήταν ότι άκουσε την Alison Krauss και τρελάθηκε, ήταν ότι ήθελε να κάνει ένα πολύ συγκεκριμένο concept project στο μυαλό του, γιατί ακούγεται όλο αυτό το πράγμα ότι την άκουσε και τρελάθηκε. Η Alison Krauss είναι ούτως ή άλλως μεγάλη καλλιτέχνητα, αλλά όταν έχεις απέναντί σου το Plant, είναι σαν να έχεις απέναντί σου το Everest. Οπότε από εκεί και πέρα ο ίδιος κάνει το ίδιο πράγμα σήμερα με τους Saving Grace. Κάνει με τη Suzy Dian, η οποία ανέβηκε πάνω στη σκηνή, μια βαθιά υπόκληση στο κοινό, και ο Βίσονας, ο Αμερικάνικος, το εικαστικό του Saving Grace, όπου όλοι το είδαμε πίσω ακριβώς από τη σκηνή. Και από εκεί και πέρα όλα τα κομμάτια, τα παλιά και τα ξένα. Καταρχήν ο ίδιος είπε ότι πέρασε πολύς καιρός, όμως νιώθω υπέροχα πάνω στη σκηνή και καλησπέρισε την Αθήνα, όχι την Athens, την Αθήνα. Έχει έρθει αρκετές φορές στη χώρα μας ο Plant, αλλά την τελευταία φορά περνούν ούτε λίγο ούτε πολύ 19 χρόνια. Και Rumble On, Four Sticks και φυσικά το σύντομο πέρασμα από το Black Dog που έγινε χαμός από κάτω. Πάρα πολύ καλή η Suzy Dian, πάρα πολύ καλή η μπάντα, ωραίος ο ήχος τέλειος, και μπαντολίνο και φυσαρμόνικα και κιθάρες και τσέλο όρθιο και ακορντεόν και drums και κρουστά και βρετανικό folk και βρετανική blues, και λέω βρετανική blues γιατί η βρετανική blues αυτό που έπαιξε, και κλασική αμερικάνα και αρκετή country. Και βέβαια στέλος τραγούδι στο rock and roll και είναι χαμός.

Αυτός λοιπόν είναι ο Ρόμπερ Πλάντ και η τελευταία του δισκογραφική δουλειά. Ο Ρόμπερ Πλάντ, ο οποίος είχε μιλήσει πριν από μερικές εβδομάδες στο BBC αλλά και στο Late Show στο Stephen Colbert και έλεγε ακριβώς ότι η folk υπήρχε μέσα του, στον ήχο του, πολύ πριν τους Led Zeppelin. Εξάλλου ο ίδιος και μεγαλώσει στη Δυτική Αγγλία σε μια περιοχή όπου συνυπήρχε η jazz, η folk, η ποιήση και φυσικά η τοπική θρύλη. Και γενικά όλες αυτές τις ιστορίες που περνούσαν από γενιά σε γενιά με τα ουαλικά τοπία, με τους κελτικούς μύθους και με τις αφηγήσεις και με τα μυθικά πλάσματα που αλλάζουν τις μορφές και διαμορφώνουν πολλές φορές τη φαντασία. Κάτι τέτοιο θυμάμαι όταν είχε πει πριν από πάρα πολλά χρόνια και ο Chris Ντεμπέργκ. Λίγο πολύ βγει παράλληλη όσον αφορά την τοποθεσία, όσον αφορά το location και όχι τόσο τη μουσική, γιατί άλλη μουσική παίζει ο Ντεμπέργκ, άλλη μουσική παίζουν οι Ζέπελιν, άλλη μουσική πια παίζει ο Ρόμπερ Πλάντ. Αλλά ο Ρόμπερ Πλάντ δεν πάβει να είναι θρύλος. 20 λεπτά μετά τις 9 εδώ στον κόσμο, στους 93,6. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας άρεσε χθες η παρουσίαση του άλμπουμ των Rolling Stones. Είναι πραγματικά καλό το άλμπουμ των Rolling Stones και χαίρομαι περισσότερο όταν στέλνετε μηνύματα και μου λέτε να πούμε χρόνια πολλά στα πολύ μεγάλα ή στα πολύ μικρά παιδιά. Να πούμε λοιπόν στη Χαρούλα, στο παιδάκι, χρόνια πολλά. Να τη χαιρόμαστε. Να τη χαίρεστε. Αυτός είναι ο DZZ. So good. Από το νέο άλμπουμ του Γάλλου, που είναι γεννημένο στη Γαλλική Πολυνησία, αλλά δραστηριοποιείται στην Ευρώπη.

Ρομπέρτα Κάρλος, Ρομπέρτα Κάμπος μάλλον, και Μάρι Φρός. Εδώ είμαστε κι εμείς, κάπως έτσι επιστρέψαμε στον κόσμο στους 93,6. 33 λεπτά μετά τις 9. Πάντα παρέα με τον Ηλία Διαμάντη στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Άκρος καλοκαιρινό, άκρος επίκαιρο, όπως πάντα ήταν επίκαιρος ο Marvin Gaye. I want you. Time I like music mix. Έτσι για να πούμε όμορφα στο βράδυ, σήμερα Παρασκευή 10 Ιουλίου.

0: Αυτός λοιπόν είναι ο Marvin Gaye. Και εμείς πάμε να ακούσουμε κάτι classic.
1: Cosmos Classic.
0: Από τα παλιά, φίλες και φίλοι. Ακούστηκε το 1967, ο Πιλούσκι όμως το έφερε ξανά το 2007.

Αυτό λοιπόν είναι το Begging στο edit του Πιλούσκι, Frankie Valli and the Four Seasons. Και έγινε πολύ μεγάλη επιτυχία το 67. Ένα από τα κομμάτια μάλλον που ο Frankie Valli εκείνη την εποχή πεζόντουσαν πάρα πολύ και στο αμερικανικό ραδιόφωνο, αλλά μεσουρανούσε και με πάρα πολλά live και στο ραδιόφωνο αλλά και στην αμερικανική τηλεόραση. Ερχόμαστε στο σήμερα. Κέντρα Μόρις και In My House.

Αυτός λοιπόν είναι ο Ζιγκι Μάρλι, εδώ παρέα με τον τρομπόν Σόρτι από το τελευταίο άλμπουμ του Ζιγκι Μάρλι. Και αυτός είναι ο Μπρούνο Μάρς. Μπρούνο Μάρς που βρίσκεται σε περιοδία, σε World Tour, παρουσιάζοντας το καινούριο του άλμπουμ, στο πλευρό του K-Rai. Και εξαιρετικό το άλμπουμ και εξαιρετική περιοδία σε όλο τον κόσμο.

Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο, στους 93,6 για 2 ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ. Με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας κοινότητα. Ευχαριστώ πολύ τον Ηλία Διαμάντη που ήταν στον ήχο, όλους εσάς για την επικοινωνία και για τα καλά σας λόγια. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα πολύ πολύ πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Έρχεται η Ρουμπίνη Σταγκουράκη να σας πάει μέχρι τις 12. Ραντεβού τη Δευτέρα, λίγα λεπτά μετά τις 8, για να ανοίξει όμορφα και η εβδομάδα που μας έρχεται. Πολλά φιλιά!

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Tao Dance Theater. Έργα 16 και 17. Από τον Tao Ye, τον Κινέζο χορογράφο που έχει βραβευτεί με τον Αργυρό Λέοντα στη Βενετία. Μια παράσταση χορού που σε κατακτά αθόρυβα και ολοκληρωτικά. 13 και 14 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. 25 χρόνια στον αέρα. Και ο Κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νοάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

Καλώς ορίσατε στον κόσμο. Ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Βράδυ Παρασκευής 10 Ιουλίου. Στον αέρα του κόσμου η Maeve Staples, η οποία κλείνει τα 87. Αμερικανίδα τραγουδίστρια R&B and Blues. Με όλη την οικογένεια The Staple Singers. Τεράστιες επιτυχίες I'll Take You There, Let's Do It Again. Και μια δισκογραφία με τελευταία της δουλειά μόλις το 2025. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ο Ηλίας Διαμάντης είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Θα είμαστε παρέα μέχρι ώρα να δείξει 12. Μας ακούτε βεβαίως και από το ίντερνετ, cosmosradio.gr. Μας ακούτε και από το ψηφιακό ραδιόφωνο, από τους δεκτές της τηλεόρασής σας. Amy Winehouse, καλή ακρόαση.

My big bad handsome man. Εγώ έχω ένα big εδώ ηχολήπτη, τον Ηλία Διαμάντη. Αυτή ήταν η φωνή της, η Μέλντα Μέι. Η Μέλντα Μέι σήμερα κλείνει τα 52. Και στιχουργός και τραγουδίστρια, βεβαίως καταγωγή από την Ιρλανδία. Πρώτο άλμπουμ το 2002, No Turning Back. Ακούσαμε από το Love Tattoo αυτό το καταπληκτικό. Ένα κορίτσι το οποίο ένα συγκεκριμένο έτσι ηχόχρωμα στη φωνή, διαφορετικό, ροκαμπίλ λίγο. Και από εκεί στους Rolling Stones. Οι Rolling Stones κυκλοφόρησαν επίσημα λοιπόν τον 25ο δίσκο τους σήμερα. Έγινε και μια ακρόαση εδώ χτες στην ΕΡΤ για όσους δεν το ήξεραν. Μπορείτε να μπείτε να τον ακούσετε. Πάρα πολύ ωραία τραγούδια και μέσα μεταξύ άλλων και αυτό. Cover, Amy Winehouse. You know I'm not good. Από τους Γερόλικους.

Jack Johnson στα φωνητικά, Ερμάνος Γκουτιέρες στις κιθάρες, Hold on the Light, και αυτή είναι η ΕΟΚΑ. Με καταγωγή από την Ιγυρία, η Βάστης Νέα Υόρκη, η ΕΟΚΑ εδώ, Happy Face. Ένα χαρούμενο τραγούδι.

0: Κόσμος 93,6.
1: Το Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Sunny σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
3: Ακούτε Κόσμος

Λοιπόν, σήμερα γεννιέται ο τρομερός και φοβερός Lee Morgan. Ο Lee Morgan, Αμερικανός τρομπετίστας και συνθέτης, βεβαίως μεσουράνησε εκεί την εποχή του hard bop, ακρογωνιαίος λίθος του Blue Note Label, και είχε την τύχη βεβαίως να βογραφήσει με όλους τους σπουδαίους: John Coltrane, Dizzy Gillespie, Hank Mobley, Wayne Shorter, και βεβαίως να παίζει και στους Jazz Messengers του Art Blakey. Θα ακούσουμε και άλλες συνθέσεις του Lee Morgan λίγο αργότερα. Να πάμε όμως σε μια διαφορετική μουσική, στο John Whitehead, που έφυγε νωρίς, αλλά είχε κάνει εξαιρετικά ντουέτα μαζί με τον McFadden, και ένα από αυτά η τεράστια επιτυχία Ain't No Stopping Us Now.

της Philadelphia Records, ο John Whitehead γεννιέται σαν σήμερα. Επιτυχημένο ντουέτο με τον McFadden. Η τεράστια επιτυχία του 1979, ενώ Stop in his name.

ένας μουσικός που γίνεται γνωστός από ένα ντοκιμαντέρ Searching for Sugar Man το 2012. You carry jumpers, coke, sweet Mary Jane. Ο λόγος για τον Σίξτο Ντίας Ροντρίγκες που γίνεται σαν σήμερα το 42 στο Ντιτρόιτ του Μίσιγκαν. Αλλά ταξίδεψε, έφυγε, πήγε στην Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία. Και η μουσική του είχε τεράστια επιτυχία στην Νότια Αφρική. Μάλιστα λέγεται ότι είχε πουλήσει περισσότερους δίσκους για τον Elvis Presley.

ντοκιμαντέρ το οποίο είχε κερδίσει πάρα πολλά βραβεία εκείνη τη χρονιά, Μπάφτα, Όσκαρ, αλλά και ένας σπουδαίος μουσικός ο οποίος έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό πιο πολύ μέσω του ντοκιμαντέρ παρά της μουσικής του και κυρίως στην Αμερική.

0: So there we go.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
2: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026. Η πόλη ζει το καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουνίου στις 21 Ιουλίου, ο Δήμος Αθηναίων φέρνει τον πολιτισμό παντού. Μουσική, χορός, δράσεις για παιδιά, stand-up comedy και performances σε πάρκα, πλατείες και ανοιχτούς χώρους. 31 ημέρες, 50 σημεία, 63 εκδηλώσεις στις 7 δημοτικές κοινότητες. Με ελεύθερη είσοδο για όλους. Διοργάνωση Οπανδά. Πληροφορίες opanda.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Κόσμος Lab.
6: The Family Tapes.
7: This is a skeleton from outer space having a party.
4: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Κόσμος Lab.
6: The Family Tapes.
4: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
6: The Family Tapes.
7: Have a good time.
4: Αυτό το Σάββατο στα Dex, ο Μιχάλης Καμάκας.
2: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ένα σπουδαίος τρομπετίστας, ο Έντουαρντ Λι Μόργαν, γεννιέται σαν σήμερα. Το 1938, με άπειρες συνεργασίες και σε αυτό το σύντομο διάστημα που έζησε, έφυγε στα 33, τον πυροβόλησε η φιλενάδα του σε ένα jazz club. Άφησε μια τεράστια δισκογραφία.

Όλα αυτά εδώ στον κόσμο 93,6. Λέει Διαμάντη είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνη στα κουράκια στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Βράδυ Παρασκευής 10 Ιουλίου. Εμίλια Τωρίνη από την Ισλανδία. Acetone. Let's keep dancing. Καλή ακρόαση.

Ο Κις Μαυαρίας με την τεράστια επιτυχία του Follow the Sun, και εδώ θα θυμηθούμε μια επιτυχία της Lana Del Rey πίσω 2011, Video Games.

I can't let you.

0: Κόσμος 93,6.
1: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρεση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Troy Carter από τον Καναδά.
3: Ακούτε Κόσμος

the Stars. Και εδώ η φωνή της Mavis Staples, η οποία σήμερα κλείνει τα 87 και είναι ακόμα ενεργή, μέτρα μεθαύριο τραγουδά στη Νέα Υόρκη. We go back με Buddy Guy.

Η Liz Wright με την τεράστια επιτυχία της My Heart πίσω στο άλμπουμ The Orchard. Και εδώ ένας πάνω τραγούδι του Σίξτο Ροντρίγκες από το άλμπουμ του Coming From Reality. Ένα πολύ γλυκό I Think Of You.

Ένα νέο κορίτσι από το δυτικό Λονδίνο είναι η Ολύμπια Βιτάλης, η οποία φωνή της ακούγεται έτσι πολύ ωριμή, αλλά είναι μικρή και περιμένουμε πάρα πολλά από αυτήν στο μέλλον. Ολύμπια Βιτάλης, κρατήστε το όνομα. The Sidewinder. Σύνθεση του Λιου Μόργκαν, η πιο γνωστή του σύνθεση. Ηχογραφήθηκε για ένα άλμπουμ της Blue Note και έμελε να γίνει ένα jazz standard το 1963.

Συνήθως ακούμε μία μικρή εκδοχή του. Εγώ έβαλα εδώ πέρα μία τεράστια εκδοχή, σχεδόν δεκάλεπτη, για να το ευχαριστηθείτε και να το ευχαριστηθούμε κι εμείς. Για δύο εδώ στο μικρόφωνο και της μουσικής της Άννα Ρουμπίνη Σταγκούρα, και θα δούμε πάλι τη Δευτέρα. Ηλίας Διαμάντης φροντίζει τον ήχο. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη. Και καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στυλώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στυλώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
0: Κόσμος 93,6.
3: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
4: Lucifer, son of the morning, I'm gonna chase you out of...
5: Cosmos 93.6.
6: Cosmos 93.6.
7: 93.6. Ikos Antochis, Haus des Stehvermögens.
6: La Casa della Costanza.
5: Ikos Antochis, Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

Τσάρα Collective που είναι εδώ, χάρη της ελπίδας. Here because of hope, όπως είναι και ο τίτλος του άλμπουμ. Η Ezra Collective που βγάζουν το ένα single μετά το άλλο και εδώ βεβαίως και εμπνέονται από το Max Romeo, από το Lucifer Son of the Morning, αλλά δεν μένουν εκεί. Δεν σταματούν πουθενά. Η δημιουργία τους πάει από το Λονδίνο στη Τζαμαϊκά με ένα ακριβώς τραγούδι. Well organized. Και η Λίλα Άικε βάζει τη φωνή.

ήρθατε στις μουσικές μας. Καλώς ήρθατε στις διαφορετικές διαδρομές μας. Εδώ είμαστε, στον οίκο που αντέχει στον κόσμο μας. Σήμερα Παρασκευή, με θέα του Σαββατοκύριακο, και η αποστολή είναι απλώς να περάσουμε καλά.

Βρισκόμαστε στο μεγαλύτερο λιμάνι της Γαλλίας και βεβαίως εκεί βρίσκονται και οι καλλιτέχνες μας, ο Yves Futuristic και η Jar One. Ένα funk hip hop άσμα ή αλλιώς το bebop, και ηχογραφούν στην Beat House Records.

Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου, Δήμητρα Καουνάκη διαλέγει μουσικές και το αφεντικό έρχεται με τη συνταγή του. Mission Improbable. Ναι, είναι η Herbalizer που κάποτε μας χόρευαν για τα καλά.

Όπου πήρε το μάτι μου την Έρικα Μπαντού, όχι δεν έρχεται στην Αθήνα, μαζί με την Λόριν Χίλ να περιοδεύει και να ταξιδεύει. Η Έρικα Μπαντού που πριν από ένα χρόνο μαζί με τον Alchemist βρέθηκε δίπλα μας, Next to You, το κομμάτι της.

ματάρα κάθε φορά που το ακούω μου φαίνεται ακόμη καλύτερο είναι η Τζάβα που έρχονται να συνεργαστούν με τον μέντορα, τον Winston McCanaff, με τις μουσικές αυτές. Ο Bout du Bar είναι το κομμάτι που κρύβεται στην καινούργια τους δουλειά.

0: hip hop after all.
1: Ο Γκάτς, περίφημος. Από τη Μαδρίτη στη Γαλλία έζησε αρκετά χρόνια. Εννοείται πως γνώρισε τους Λόντορ Λουπ αλλά και τον Τρόι Μπέρκλι, που έρχεται εδώ στο συγκεκριμένο remix Want It Back με τη φωνή των παιδιών μας.

κομμάτι της ογδονταρίας, εκλεκτό και δισεύρετο, ο Skin Shape μαζί με τον Χόρους ηχογραφούν στο Λονδίνο πριν από ένα χρόνο. Κάνε πως γνωρίζει.

90,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

δεύτερη ώρα. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαφορετικές εκδοχές μας. Εδώ είμαστε κι εμείς, στον Νίκο που αντέχει με τα μεσονύχτια στον κόσμο σας. Οι φανφάρες και ο Καρλία έχουν δοκιμαστεί και το Out to Lounge έρχεται να ξεκινήσει τη δεύτερη ώρα. Καλώς ήρθατε στα τραγούδια μας.

Περίπτωση Κοταράσκη έρχεται μαζί με τους Rain Dogs του, τους οποίους και εμπνεύστηκε από τον Tom. Ένας είναι ο Tom, ο Waits δηλαδή. Ένα Opa Hey από το debut το άλμπουμ.

ευχαριστήσεις του Ιμπραήμ Μαλούφ, νομίζω πως μπορούμε να ξεκουραστούμε. Ο Μίστερ Μπέ εκεί ηχογραφούσε πίσω στο 2013 αυτά τα Illusions, τα οποία έκρυβαν και το Nomad Slang.

Ένα ντουέτο μας περιμένει στην Μποκοτά, στην Κολομβία. Παίζουν Tropical Futurism μουσικές και οι Ριζομάτζικ, έτσι ονομάζονται. Μόλις κυκλοφόρησαν αυτό το Κούμπιον Πλανετάριο, που κρύβει και το κομμάτι που ακούμε, με τίτλο Πλούταρκο.

Πολλοί κόσμος και οι μουσικές υπέροχες, ο Μίστα Σάντσες που έρχεται από τη Λισαβόνα, από τη Βαρκελόνη, αλλά και η Τζάντρα που τον περιμένουν για να ρημιξάρουν αυτό εδώ το κομμάτι με τίτλο «Μακάφι εντζεντίμα».

Οι μουσικές μοιάζουν να έρχονται από τη Βραζιλία και σωστά συμβαίνει αυτό. Όμως τα παιδιά έχουν μετακομίσει από καιρό. Η Κούριο Κούριο, μια τραγουδίστρια Λουίζα Μοντέιρο, αλλά και ο αυστριακός παραγωγός και μουσικός Ντάστιν Μπράουν, που πλέον ζουν και ηχογραφούν στη Γερμανία. Αυτά τα ωραία που ακούμε εδώ, καινούριο το άλμπουμ τους.

It's been a hard night. My story. Ο Grand Fabio είναι παλιά ιστορία στα remixes. Όσο για το κομμάτι έρχεται με τίτλο Mr. Blue ή αλλιώς Donny, Can I Have a Martini.

Καλιφόρνια κρύβονται τα παιδιά που αγαπούν τη funk, το afrobeat, την κούμπια, τη soul, τη reggae, δηλαδή τις μουσικές μας. Cumbia No Get Enemy είναι το άλμπουμ που φτιάχτηκε πάνω στον Φέλα, σε αυτό το περίφημο κομμάτι που έγραψε Water No Get Enemy, και εδώ μέσα στο 2025 τα βαρύτονα σαξόφωνα και ο Μίτσαμ Γιακούμπ συγκεκριμένα παίρνουν την

μουσικές ταξιδεύουν προς την Ανατολή. Ο Mr. ID έρχεται με το remix του. Ένα Amour en Soleil είναι το κομμάτι.

Η Γιασμίν Χαμντάν κάνει μεγάλο θόρυβο στο Λονδίνο με τις μουσικές της. Σήμερα ξεχνάει αλλά και θυμάται. I remember, I forget είναι το κομμάτι.

δεν σταματάει ποτέ. Συνεχίζει όταν οι άλλοι σταματούν και εννοείται πως αυτή η συνεργασία θα κάνει πάταγο. Η Αρούφα αυτά με τη φωνή της και τη φωνή Fire on the Water, μας λένε.

dogs to slaughter and a wolf. Καινούριο άλμπουμ και για τον Τρίκη, ο οποίος έρχεται εδώ με την Μάρτα Ζλακόφσκα να δηλώσει εκτός πραγματικότητας. Λες και δεν το ξέραμε. Out of Place είναι το κομμάτι από την καινούρια δουλειά του με τίτλο Different When It's Silent. Πάντα ηχογραφεί στη δική του False Idols

ευχαριστούμε για την παρέα, για την ακρόαση, για τα μηνύματα, για όλα. Δηλαδή θα τα ξαναπούμε πάλι τη Δευτέρα στον κόσμο μας και πάντα στον Νίκο που αντέχει. Καλό Σαββατοκύριακο. Ο Θανάσης Κώστας ακολουθεί με τις μουσικές του.

0: ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org. Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο ποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Κόσμος Radio.gr.